0: τώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org. Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org. Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν ούτε

0: Δεν θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
1: Ούτε κόσμος.

0: Κόσμος 93,6 και 107.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: 93,6.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν

0: Είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
2: Κόσμος 93,6.

Καλημέρα με την υπέροχη μουσική του Σόνι Κλάρκ. Γεννήθηκε σαν σήμερα 1931 αυτός ο Αμερικανός πιανίστας, συνθέτης της jazz, μια εμβληματική φιγούρα. Έχει συνεργαστεί με θρύλους όπως ο Τζον Κολτρέιν και ο Γκραντ Γκριν. Γεννήθηκε στο Χέρμινι της Πενσιλβάνια. Το 1957 εγκαταστάθηκε στη Νέα Υόρκη. Έγινε ένα από τους πιο περιζήτητους πιανίστες της Blue Note. Αλλά η καριέρα του και η ζωή του διακόπηκαν πρόωρα τον Ιανουάριο του 1963, όταν πέθανε στη Νέα Υόρκη σε ηλικία μόλις 31 ετών από καρδιακή προσβολή. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι 9 λεπτά μετά τις 6. Είναι Τρίτη, είναι 21 Ιουλίου. Και σήμερα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές η Λιάνα Μαστάθη, Ελπίδα Παπουτσί εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και ο Tom Jones στον αέρα μας. Hit or miss, φτιάξτε καφέ, τα λέμε σε λίγο.

Αυτό είναι ο Benjamin Clementine. Το τραγούδι λέγεται Pizza Mind. Είναι καινούριο. Πάμε να δούμε λίγο το καιρό. Ζέστη, το καταλαβαίνετε. Το λέγαμε και χθες. Μέχρι και Τετάρτη θα έχουμε πολύ ζέστη. Θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 38 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη θα φτάσει μέχρι 41 βαθμούς. Στην Ήπειρο μέχρι 39. Στα κεντρικά ηπειρωτικά μέχρι 42 βαθμούς. Πελοπόννησο λίγο καλύτερα τα πράγματα μέχρι 38 βαθμούς. Το ίδιο και στην Κρήτη, το ίδιο και στα Επτάνησα. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας. Η θερμοκρασία εκεί μέχρι 41 βαθμούς. Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 38-39 βαθμούς. Παρ' όλα αυτά η χειρότερη μέρα, λέει, θα είναι η αυριανή, η Τετάρτη, όπου εκεί πέρα αναμένεται ότι οι δύο περιοχές Ανατολική Στερέα, Αυθιώτιδα, Βιωτία, Αργολίδα και Κορινθία, ο υδράργυρος θα φτάσει και τους 42 βαθμούς. Αυτό αύριο. Έχουμε και τις λέσχες φιλίας που έχουν ανοίξει από το Δήμο Αθηναίων από τις 9 το πρωί έως 9 το βράδυ. Υπάρχει και 24ωρη λειτουργία γραμμής εξυπηρέτησης του Δημότη που είναι το 1595 και επίσης από τις 8.30 μέχρι τις 7.30 το απόγευμα λειτουργεί η γραμμή καύσωνα. Είναι 210-36-38-049. Επίσης για τον καύσωνα έχει βγάλει και μια άλλη ανακοίνωση ο Δήμος Αθηναίων. Καλή, λέει, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να μην αναποθέτουν απορρίμματα στους κάδους από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία της δημοσίας υγείας αλλά και των εργαζομένων κατά τις περιόδους αυτές που έχουμε ακραίες θερμοκρασίες. Στο ημερολόγιο της ημέρας πάμε λίγο στα δικά μας τα μουσικά. Σαν σήμερα πριν από 3 χρόνια, το 2023, ο Τόνι Μπένετ φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών. Το πραγματικό του όνομα ήταν Άντονι Ντόμινικ Μπενεντέτο. Ήταν ένας από τους σπουδαιότερους Αμερικανούς τραγουδιστές της παραδοσιακής pop και της jazz. Έχει μια μυθική καριέρα, είχε μια μυθική καριέρα που ξεπέρασε τις 7 δεκαετίες. Έχει πουλήσει πάνω από 50 εκατομμύρια δίσκους. Έχει κερδίσει 20 βραβεία Grammy. Είναι ο απόλυτος ερμηνευτής του Great American Songbook. Ο ίδιος ο Σινάτρα είχε πει για αυτόν ότι είναι ο καλύτερος τραγουδιστής στον κόσμο. Εδώ Τόνι Μπένετ στη συνεργασία του με τη Lady Gaga στο I've Got You Under My Skin.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

λείπουν ποτέ από την εκπομπή μας αυτό το 2 ώρο, γιατί έχουμε και το ημερολόγιο της ημέρας που πάντα κάτι έχουν κάνει σαν σήμερα οι Beatles εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 60. Σαν σήμερα λοιπόν το 1969 ηχογραφούν το Come Together, ένα τραγούδι που έχουν βγει διάφορες θεωρίες γι' αυτό. Έχει υποτεθεί ότι κάθε στίχος αναφέρεται σε ένα από τους Beatles, ας πούμε το Got to be a Joker, He just do what he please, είναι ο Ringo Starr. Επίσης έχει υποθεί ότι ο Λένον εμπνεύστηκε από την εκστρατεία του Τίμοθη Λίρη για κυβερνήτη της Καλιφόρνια ενάντια στον Ρόναλντ Ρίγκαν και έγραψε το Come Together. Και κάπως έτσι μπήκαμε και στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, είναι 35 λεπτά μετά τις 6. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας, έχουμε το Viber, θα γράψετε Κόσμος Radio, θα ανοίξει η σελίδα, θα στείλετε το μήνυμά σας, μηνύματα και στα social media και τηλέφωνο 210-6066-429. Εάν τηλεφωνήσετε και δεν βρείτε ανταπόκριση, χτυπήσει δηλαδή, και δεν το σηκώσουμε, αυτό σημαίνει ότι εκείνη τη στιγμή μπορεί να μιλάω στον αέρα, μπορεί να μην το δω, γιατί υπάρχει ένα κουμπάκι που ανάβει και αναβοσβήνει και δείχνει ότι κάποιος καλεί. Παρακαλώ πολύ, ξανακαλέστε αν είναι αυτή η περίπτωση. 1973, στο νούμερο 1 βρίσκεται ένας καλλιτέχνης ο οποίος δυστυχώς 3 μήνες μετά θα φύγει από τη ζωή, σκοτώθηκε σε ένα αεροπορικό δυστύχημα, αλλά σαν σήμερα το 1973 ο Jim Croce, έτσι προφέρεται το όνομά του, ήταν στο νούμερο 1 στην Αμερική με αυτό εδώ το τραγούδι Bad Bad Leroy Brown.

Where there is smoke, there is fire. Όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά. Προφανώς είναι και στα αγγλικά η ίδια έκφραση. Δεν το ήξερα εδώ από τους Black Keys. Πάμε να δούμε τι μερικά γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1897 ανοίγει τις πύλες της η περίφημη γκαλερί του Λονδίνου, Tate Gallery. Έχουμε ξαναπεί για το Λονδίνο. Είναι μια πόλη που είναι πάρα πολύ ακριβή, αλλά τα μουσεία έχουν δωρεάν είσοδο, όλα τα μουσεία στο Λονδίνο, και αυτό είναι έτσι μια ευχάριστη έκπληξη όταν ταξιδεύεις εκεί. Σαν σήμερα 1924, με ψήφισμα, λέει, της τέταρτης τακτικής συνέλευσης, παραχωρείται οριστικά στον Παναθηναϊκό το γήπεδο της Περιβόλας στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, το οποίο ήδη χρησιμοποιείται από το 1921. 1930 εγκαινιάζεται ο υπόγειος σταθμός του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου στη πλατεία Ομονίας, με τον οποίο ενώνονται ο αστικός σιδηρόδρομος Αθήνα-Πειραιά με το θηρίο. Δηλαδή το θηρίο είναι η γραμμή από την πλατεία Αττικής μέχρι τη Κηφισιά. Σαν σήμερα επίσης, το 1962, αποφασίζεται η χαρτογράφηση των δασών της Ελλάδας από Επιτροπή Ειδικευμένων Δασολόγων, και το 1962 επίσης, την ίδια χρονιά, κατασκευάστηκε το πρώτο ελληνικό τρόλεϊ, δαπάνης 650.000 δραχμών. 1975 εκδίδεται το πρώτο φύλλο της καθημερινής απογευματινής εφημερίδας, τότε της Ελευθεροτυπίας. 1993 η Εθνική Πινακοθήκη έχει μια περίφημη έκθεση, εκθέτει τα έργα του Άντι Βόρχολ. Και στα γενέθλια της ημέρας, ο Ιουσούφ Ισλάμ, ή αλλιώς ο Κατ Στίβεν, σήμερα έχει γενέθλια, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1948, και πάντα θα τον αγαπάμε γι' αυτό εδώ, και όχι μόνο, πολλά τραγούδια μας έχει δώσει, αλλά ένα από τα πολύ αγαπημένα είναι το Lady Darbanville, άλλο ένα τραγούδι που είχε γραφτεί μέσα από έρωτα και αγάπη για την σύντροφό του τότε.

Τι σου κάνει ο έρωτας, έτσι, ένα υπέροχο τραγούδι. Έχουμε ξαναπεί ότι πολλά τραγούδια που είναι μεγάλες επιτυχίες έχουν γραφτεί γιατί ο συνθέτης, ο στιχουργός βίωνε μια ερωτική απαγοήτευση ή ένα μεγάλο έρωτα. Εδώ ο Cat Stevens, ερωτευμένος τότε με την Patti Tarpanville, έχει χρησιμοποιήσει και το όνομά της το κανονικό, η οποία είναι ηθοποιός, και απογοητευμένος μαζί της επειδή ταξίδευε πάρα πολύ και τον άφηνε μόνο του, της έγραψε αυτό το τραγούδι My Lady Tarpanville. Δύο πολύ περίεργα πράγματα λοιπόν που βρήκα στο ημερολόγιο της ημέρας. Από αυτά τα πολύ πολύ περίεργα, σαν σήμερα λέει το 1988, σημειώνεται η μοναδική καταγεγραμμένη σύγκρουση Ταύρου με αεροπλάνο. Με κοιτάει η Ελπίδα. Ήταν ένα Boeing της Indian Airlines. Το ζώο εισήλθε στο διάδρομο από μια σπασμένη περίφραξη και πήγε κατευθείαν και στούκαρε πάνω στο αεροσκάφος. Ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα, γι' αυτό και γελάμε τώρα. Και σαν σήμερα διαβάζω το 1999, αυτό είναι ακόμα πιο μπιζάρ που λένε και οι ξένοι, νομιμοποιείται η πολυγαμία στην Ινκουσετία. Έχω πάρα πολλές απορίες με αυτή τη φράση. Ποια είναι η Ινκουσετία και γιατί νομιμοποίησαν την πολυγαμία. Λοιπόν, η Ινκουσετία δεν είναι ανεξάρτητο κράτος, είναι μια αυτόνομη ομοσπονδιακή δημοκρατία της Ρωσίας. Τον Ιούλιο του 1999 ο πρόεδρος τότε της Ρωσικής Δημοκρατίας της Ινκουσετίας εξέδωσε διάταγμα που επέτρεπε στους άντρες, λέει, να παντρεύονται έως και 4 γυναίκες. Το μέτρο απορρίφθηκε αμέσως από τη Μόσχα ως αντισυνταγματικό και τελικά ακυρώθηκε τον Ιούλιο του 2000. Γιατί το έκανε τώρα αυτό, αιτιολόγησε αυτή την υπόφαση, την απόφασή του, λέει, μια λύση για την αντιμετώπιση του έντονου δημογραφικού προβλήματος και της έλλειψης ανδρών στην περιοχή. Αυτά ήταν τα δύο πολύ περίεργα που είδα στο ημερολόγιο της ημέρας και έτσι τα ψάξα λίγο παραπάνω. 50 λεπτά μετά τις 6, πάντα εδώ στο κόσμο, 93,6. I want to know, που λέει και ο Αντριάνο Τσελεντάνο.

0: 93,6.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.

πριν την προηγούμενη ώρα για το ημερολόγιο της ημέρας, ότι σαν σήμερα εγκαινιάστηκε ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος στην πλατεία Ομονίας και συνέδεσε τη γραμμή με το θηρίο και με ρώτησε η Ελπίδα Παπούτσι τι είναι το θηρίο. Το θηρίο λοιπόν ήταν ένα ιστορικό ατμοκίνητο τρένο που λειτουργούσε από το 1885, ξεκινούσε από την πλατεία Λαβρίου και κάτι που είναι κοντά στην Ομόνια και κατέληγε στην Κηφισιά και το λέγανε θηρίο γιατί λέει το είχαν έτσι ονομάσει ειρωνικά οι επιβάτες, γιατί λέει αγκομαχούσε στις ανηφόρες και το ταξίδι γινόταν με αρκετές δυσκολίες. Παρ' όλα αυτά κατάφερε να μεταφέρει τους Αθηναίους στην εξοχή που ήταν τότε η Κηφισιά, όπως καταλαβαίνετε. Καλημέρα και πάλι, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είναι Τρίτη, 21 Ιουλίου, είναι 4 λεπτά μετά τις 7. Είστε συντονισμένοι στο Κόσμο 93,6 με πολύ ζέστη σήμερα στην Αθήνα, σήμερα και αύριο, και αφρικανική σκόνη από ό,τι διαβάζω. Υπομονή από αύριο.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.
1: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίαση και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας και πάλι. Δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, 7 και 8 πρώτα λεπτά, στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Και θα σας πω τώρα βόλτα στην Γλυφάδα. Μπορεί να φαντάζεστε, αν είδατε τη Χρυσίδα που βγήκε το πρωί στις συνδέσεις, ότι εντάξει, τυχερή είναι η Χρυσίδα, γιατί είναι δίπλα στη θάλασσα, στην παραλία κτλ. Η Χρυσίδα δεν έχει πάει για μπάνιο στην παραλία της Γλυφάδας. Έχει πάει να δει τους άλλους που κάνουν μπάνιο, γιατί έχουν πάει κάποιοι από πάρα πολύ νωρίς το πρωί. Καλημέρα, Χρυσίδα μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πραγματικά είπε όλη την αλήθεια για εκείνους που νομίζουν ότι πάμε κι εμείς. Με έκανε πάρα πολύ εντύπωση, γιατί όπως κάποιοι θα είδαν και στην εκπομπή συνδέσεις στις 6 και 10 λοιπόν, που δώσαμε ζωντανή εικόνα, να σας πω λοιπόν πως είχε πάρα πολλούς λουόμενους από νωρίς, μικρή και μεγάλη. Είναι και πιο ζεστή μέρα, όπως καλά έχουν ενημερωθεί. Οι υψηλές θερμοκρασίες λοιπόν έχουν κάνει ήδη αισθητή παρουσία τους σε ολόκληρη την επικράτεια, ενώ σημερινή ημέρα αναμένεται να είναι και η πιο θερμή Κατερίνα, με τον υδράργυρο να αγγίζει τοπικά ακόμη και τους 42 με 43 βαθμούς Κελσίου. Τώρα πρέπει να σου πω πως σε ισχύ βρίσκεται και η έκτακτη εγκύκλωση του Υπουργείου Υγείας, με τους ειδικούς να απευθύνουν ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να προστατευτούν από τις ακραίες θερμοκρασίες. Τώρα δεν ξέρω κι εμείς όταν θα τελειώσουμε από εδώ, αν θα κάνουμε κι εμείς μια βουτιά, μπορεί πολύ πιθανόν. Λοιπόν, συνιστάται λοιπόν η παραμονή σε δροσερούς και κλιματιζόμενους χώρους, η αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων και έκθεσης στον ήλιο κατά τις ώρες εκεί από τις 11 το πρωί έως και τις 5 το απόγευμα, και λοιπόν που θα έχουμε και τις πιο υψηλές θερμοκρασίες, θα αγγίξει λοιπόν και στην Αττική τους 40 βαθμούς Κελσίου. Φυσικά συχνά είναι υδάτωση με νερό, τα λέω για να το ακούσω και εγώ, φυσικά ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για ηλικιωμένους, γιατί είδαμε πολλούς οι οποίοι ήρθαν εδώ στην Αλφα-Πλας Γλυφάδας, όπου και βρισκόμαστε, από τις 6 ώρα το πρωί, και τους άκουγα να λένε ότι συνήθως ερχόμαστε από τις 7:30, βέβαια σήμερα είπαμε να το κάνω ακόμα πιο νωρίς, έτσι ώστε να προλάβουν αυτή τη ζέστη που μένετε να έρθει σε έτσι λίγες ώρες. Βέβαια, το μόνο σίγουρο είναι ότι 5 ώρα το πρωί εγώ είχα ακούσει ήδη τη χοροδία από τα τζιτζί και εκεί κάνανε πάρτι, ξέρεις κι εσύ, από νωρίς το πρωί. Λοιπόν, όσους μας ακούνε τώρα, ο Δήμος Αθηναίων έχει θέσει σε εφαρμογή έκτακτα μέτρα προστασίας, διαθέτοντας 7 κλιματιζόμενους χώρους για τη φιλοξενία πολιτών και κυρίως ευάλωτων ομάδων, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως και τις 9 το βράδυ, να έχει τοποθετήσει περισσότερες από 130 ποτίστρες για τα δέσποτα ζώα στις γειτονιές της πόλης, καλώντας φυσικά τους πολίτες να συμβάλλουν όταν λοιπόν βλέπουμε ότι είναι άδειο το νερό, να προσθέτουμε. Φυσικά οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν όλο το 24ωρο με τη γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη στο 1595 για πληροφορίες και υποστήριξη καθ' όλη τη διάρκεια του κάστρου. Μα σήμερα και αύριο, η πιο έτσι ζεστή ημέρα θα είναι η σημερινή, και από Πέμπτη αναμένουμε την αποκλιμάκωση.
0: Ναι, θα δροσίσει, θα πέσει λέει και 10 βαθμούς. Για να το δω. Το περιμένω κι εγώ και ζει. Χρυσίδα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ήταν η συνάδελφος η Χρυσίδα Νικητάκη, η οποία βρίσκεται στην παραλία της Γλυφάδας, όπου έχουν βρεθεί από πάρα πολύ νωρίς το πρωί, πάρα πολύ, για να δροσιστούν. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο δροσίζει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω τώρα. Μπορεί και να δροσίζει. Σου λέει, εντάξει, τι να κάνω, να κάτσω στο σπίτι στους 4 τείχους, θα πάω να δροσιστώ και μόλις δω ότι αρχίζει και ζεσταίνει, μαζεύομαι πάλι μέσα. Έβλεπα τώρα τις εικόνες που μας έρχονται από την Αργεντινή, από το Buenos Aires, όπου έφτασε η εθνική ομάδα της Αργεντινής και δεν περίμεναν, δεν φανταζόντουσαν αυτό το οποίο αντίκρισαν. Ήτανε όχι όσοι βγήκαν στην Ισπανία να υποδεχθούν τους παγκόσμιους πρωταθλητές, αλλά ήτανε χιλιάδες άνθρωποι στους δρόμους, οι οποίοι ήταν εκεί για να υποδεχθούν το πούλμαν της ομάδας που μετέφερε την ομάδα του Μέση, και να τους αποθεώσουν για το γεγονός ότι έφτασαν στο τελικό, να τους τιμήσουν παρότι δεν κατάφεραν να σηκώσουν το παγκόσμιο κύπελο. Πολύ συγκινητικές εικόνες με κόσμο που είναι χειμώνας εκεί, είναι βαρύς χειμώνας. Μέσα στο καταχείμωνο είχε βγει στους δρόμους για να επιφημίσει τους παίκτες. Έκανε και μια ανάρτηση ο Μέση, ένα γράμμα προς τους φίλους της Εθνικής Αργεντινής, όπου έγραφε: «Ο πόνος είναι τεράστιος και θα χρειαστεί χρόνος για να υπουλωθεί αυτή η πληγή. Ωστόσο επιλέγω να κρατήσω όλα τα όμορφα πράγματα, όλους τους αγώνες που καταφέραμε να γυρίσουμε δίνοντας τα πάντα, καθώς και τις στιγμές που θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη μας. Θα θυμάμαι πάντα τη στήριξη ολόκληρης της χώρας, η οποία μαζί με τη δουλειά και την προσπάθεια αυτής της ομάδας μας κατέφερε ξανά ανάμεσα στις κορυφαίες εθνικές ομάδες του κόσμου. Σήμερα είναι δύσκολο να εκτιμήσουμε πραγματικά αυτό που πετύχαμε, όμως αυτή η ομάδα κατάφερε να φτάσει σε δύο συνεχόμενους τελικούς παγκοσμίου κυπέλου. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για κάθε ευχή, για κάθε μήνυμα. Για ακόμα μία φορά καταφέραμε να ενωθούμε ως χώρα και να σταθούμε όλοι μαζί, μοιραζόμενοι την τεράστια υπερηφάνεια που νιώθουμε ως Αργεντινοί. Θέλω επίσης να συγχαρώ την Ισπανία για την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου. Κύριος».

Παραμείνουμε στα του ποδοσφαίρου. Ο Κέβιν Κίγκαν, όπως σας είπα, έφυγε χθες, πέρασε στην αιωνιότητα. Μία από τις πιο εμβληματικές μορφές στην ιστορία του αγγλικού αλλά και του γερμανικού ποδοσφαίρου, και σαν ποδοσφαιριστής και σαν προπονητής. Είχε αστήρευτο πάθος, είχε αυτή την ταχύτητα τη φοβερή, ήταν ηγέτης. Πέθανε χθες σε ηλικία 75 ετών μετά από μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Είχε γεννηθεί 14 Φεβρουαρίου του 1951 στην Αγγλία, στο Doncaster, και ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στην Scunthorpe United, και το 1971 πήρε μεταγραφή στη Liverpool. Εκεί εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο κορυφαίους επιθετικούς της εποχής του. Κατέκτησε 3 πρωταθλήματα Αγγλίας, 1 κύπελο, 2 κύπελα UEFA και 1 κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης, έτσι τα έλεγαν τότε. Το 1977 πάει στη Γερμανία, γίνεται μεταγραφή, ήταν μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφές εκείνης της εποχής, και εκεί βεβαίως συνέχισε να διαπρέπει και οδήγησε την ομάδα του στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και έφτασε μέχρι τον τελικό του κυπέλου πρωταθλητριών του 1980. Μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας, ως ποδοσφαιριστής δηλαδή, έγινε προπονητής και ήταν προπονητής στη Newcastle United, την οποία οδήγησε από τη δεύτερη κατηγορία στην Premier League. Είχε διεκδικήσει και τον τίτλο το 1995-96. Έγινε και ομοσπονδιακός προπονητής στην ομάδα της Αγγλίας το 99-2000.

Είχε φοβερή κόντρα με τον Σερ Άλεξ Φέργιουσον στα μέσα της δεκαετίας του 90, όταν η Newcastle και η Manchester United διεκδικούσαν τον τίτλο, το πρωτάθλημα στην Premier League. Και η κόντρα κορυφώθηκε το 1996, όταν ο Φέργιουσον άφησε αιχμές ότι οι αντίπαλοι της Newcastle δεν αγωνίζονταν με την ίδια ένταση απέναντί της.

Κίγκαν σε τηλεοπτική μετάδοση κιόλας και είχε πει ότι θα το απολαύσω αν τους νικήσουμε, θα το απολαύσω. I will love it if we beat them, love it. Έτσι είχε πει και έχει μείνει στην ιστορία.

παρατσούκλι ήταν Mighty Mouse. Ήταν ένας ηρώας κόμικ, δεν ξέρω αν τον ξέρετε εσείς οι νεότεροι. Εγώ τον... τον έλεγαν έτσι Mighty Mouse, γιατί παρά το σχετικά μικρό του ανάστημα είχε φοβερή ταχύτητα, δύναμη και αγωνιστική μαχητικότητα, και αυτό τον καθιέρωσαν και έγινε από τους πιο χαρισματικούς ποδοσφαιριστές όλων των εποχών.

Επίσης να σας πω ότι γίνει χαμός στην Ιταλία, γιατί ένας απόστρατος στρατηγός και νυν πολιτικός της άκρας δεξιάς, ο Ρομπέρτο Βανάτσι, ανέβασε ένα βίντεο AI όπου εμφανίζεται ως Ρωμαίος Αυτοκράτορας, ο οποίος καταδικάζει σε θάνατο τους ηγέτες της κεντροαριστεράς και των Πέντε Αστέρων. Αυτός λοιπόν κάθεται δίπλα στη Μελώνη, σε ένα ρωμαϊκό έτσι αμφιθέατρο, το οποίο θυμίζει και το Κολοσσέο κιόλας. Στο κέντρο της αρένας έχουν μεταφερθεί δεμένοι με σκοινιά η γραμματέας του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος, ο πρώην πρωθυπουργός ο Κόντε και είναι πρόεδρος των Πέντε Αστέρων, η πρώην πρόεδρος της Ιταλικής Βουλής η Βολτρίνη και ο πρώην πρωθυπουργός ο Πρόντι. Και ο Βανάτσι κατεβάζει τον αντίχειρα, όπως κάνανε όταν καταδίκαζαν σε θάνατο οι Ρωμαίοι. Καταδικάζει σε θάνατο τους πολιτικούς του αντιπάλους. Και στο τέλος, με τη βοήθεια του AI, ένα λιοντάρι πλησιάζει απειλητικά τους καταδικαστέντες. Τη σκηνή παρακολουθεί έντρομος ο Ρωμάνο Πρόντι. Το βίντεο αυτό το ανέβασε στα social media. Είναι ανατριχιαστικό τώρα, όπως και να το κάνετε. Τι πιστεύει ο Βανάτσι? Ο Βανάτσι είναι υπέρ των μαζικών απελάσεων μεταναστών, αμφισβητεί την ανάγκη προστασίας των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ πλάς κοινότητας και θεωρεί ότι ο Μπενίτο Μουζολίνι ήταν μια ηγετική μορφή. Δεν θα πω τίποτε άλλο. Θα πω μόνο μια μεγάλη καλημέρα στον κύριο Γιάννη. Καλημέρα, λέει, καλή δύναμη σε όλους τους εργαζόμενους. Περάσαμε με κάτι υψηλές θερμοκρασίες σε χώρους εργασίας χωρίς κλιματισμό και λιώναμε. Όσον αφορά, λέει, τις αγαπητές κατσαριδούλες, το Μάιο έκανα μια ομαδική δολοφονία. Αχ, κύριε Γιάννη. Καλημέρα και στο Βαγγέλη από τις Σέρες. Καλή δύναμη εύχεται σε όλους. Έντονο μπουρίνι, λέει, είχαμε χθες στις Σέρες. Τα πήρε και τα σήκωσε όλα και είχε πάρα πολλούς κεραυνούς. Ωχ, με έστειλε τώρα ο Παναγιώτης, παιδιά, από την Νεάπολη, γιατί μου έστειλε φωτογραφία από την Ελαφώνησο. 26 βαθμούς και 36 να έχει, ας ήμουν εκεί τώρα.

Δροσίζεται είναι η αλήθεια όλοι σας, γιατί μου στέλνετε τις παραλίες. Έστειλε και υποθητή την παραλία της, είναι πάρα πολύ ωραία. Αν είσαι εκεί τώρα, πραγματικά, αποθητή μου, μπράβο. Μπράβο, ρίξε μια βουτιά και για μας.

Προσέξτε, σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα, γιατί σήμερα κατατίθεται το νέο πλαίσιο για τη λειτουργία της χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών. Αυτό γίνεται για να ενισχυθεί η οδική ασφάλεια και να μειωθούν τα ατυχήματα. Χτες πάλι είχαμε με ένα 17χρονο να πρωταγωνιστεί. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά την καθολική απαγόρευση της χρήσης του ηλεκτρικού πατινιού για άτομα κάτω των 17 ετών, για τα παιδιά δηλαδή που είναι κάτω από 17. Επίσης θεσπίζεται υποχρεωτική ασφάλιση τόσο για το πατίνι όσο και για το χρήστη. Έχει αυστηρότερες κυρώσεις για παραβάσεις όπως η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας και η κυκλοφορία σε δρόμους ή λεωφόρους που το επιτρεπόμενο όριο υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα την ώρα. Ξέρετε ότι υπάρχουν φτιαγμένα πατίνια. Θα σας πω τι είδα με τα μάτια μου πηγαίνοντας σε μια συναυλία στο ΟΑΚΑ την προηγούμενη εβδομάδα. Έτσι όπως περπατούσαμε στον περιβάλλοντα χώρο του ΟΑΚΑ για να κατευθυνθούμε στο χώρο που γινόταν η συναυλία, εκεί που έχει άπλα, δηλαδή που έχει το άνοιγμα στο γύρω γύρω από το στάδιο, ήταν πιτσιρικάδες οι οποίοι είχαν ηλεκτρικά πατίνια, φορούσαν κράνη που φοράνε οι μοτοσυκλετιστές και κάνανε σούζες με τα πατίνια. Κάνανε σούζες όπως το ακούτε.

Όταν σας λέω ότι μου ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι, δηλαδή με κρατάγανε οι γύρω μου, να μην πάρω να τους πιάσω από το αυτί, αλλά είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Είναι φοβερό το πόσο έχουν διαδοθεί, το πόσο, και δεν είναι και ιδιαίτερα φτηνά, το πόσο εύκολα κάποιοι γονείς αγοράζουν στα παιδιά τους, γιατί δεν ήταν ενοικιαζόμενα τα πατίνια αυτά. Τα πατίνια αυτά ήταν αγορασμένα, δεν ήταν ενοικιαζόμενα. Φαινόντουσαν, δεν ήταν από εταιρεία. Το πόσο εύκολα κάποιοι πάνε και αγοράζουν τα παιδιά τους πατίνια, τους λένε θα φοράω κράνος και κάνουν όλες αυτές τις τρέλες. Επίσης δημιουργείται μητρό ηλεκτρικών πατινιών, στο οποίο θα καταχωρίζεται το κάθε όχημα, ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίησή του από τις αρμόδιες αρχές να ξέρουν. Δηλαδή είναι σαν αριθμός κυκλοφορίας, ας πούμε, του πατινιού. Άντε να τεθεί και αυτό το πράγμα σε ισχύ. Δεν είναι από σήμερα, δεν τίθεται από σήμερα σε ισχύ. Μπαίνει το πλαίσιο σήμερα, κατατίθεται η διάταξη. Οι διατάξεις με το... όταν θα είναι να ισχύσει θα σας το πω κανονικά. Εντάξει, πήρα τη δέσμευση της Ποθητής ότι θα ρίξει μια βουτιά και για μας. Πολύ αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ποθητή μου.

Χθες είχαμε και την ανάληψη καθηκόντων από το νέο πρωθυπουργό της Βρετανίας, τον Άντι Μπέρναμ. Ο άνθρωπος αυτός, με το που ανέλαβε τα καθήκοντά του χθες, αφού έκανε όλα τα τυπικά που προβλέπονται στην Βρετανία, επικοινώνησε με τους περισσότερους ξένους ηγέτες, τους συμμάχους τέλος πάντων της Βρετανίας. Να σας πω ότι στις 22 Ιουλίου, δηλαδή αύριο, ήταν προγραμματισμένη να γίνει η δεύτερη σύνοδος κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτή αναβλήθηκε από όταν παραιτήθηκε ο Στάρμερ. Αυτή η σύνοδος κορυφής προβλέπει όμως ένα πακέτο συμφωνιών για τη διευκόλυνση των συνοριακών ελέγχων στα αγροδιατροφικά προϊόντα, για τη διασύνδεση με των δύο συστημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βρετανίας, ένα πρόγραμμα κινητικότητας νέων. Αυτό τέλος πάντων αναβλήθηκε έτσι ώστε να προετοιμαστεί καλύτερα και ο νέος πρωθυπουργός και να οριστικοποιηθεί να τεθεί μια νέα ημερομηνία επιτάπητος, γιατί οι Βρετανοί το έχουν μετανιώσει πικρά που έκαναν το Brexit. Αλλά όπως λέει και ο Διονύσης και η Κατερίνα, μετά την απομάκρυση από το Ταμείο, δεν λάθος αναγνωρίζεται.

Ο Μπέρναμ λοιπόν είναι υπέρ της προσέγγισης με την Ευρωευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι φανατικός φιλοευρωπαϊστής, μην φανταστείτε, αλλά θα συμπλέψει σε αρκετά πράγματα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να αποκατασταθούν και οι σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί δεν είχε την καλύτερη σχέση ο Στάρμερ με τον Τραμπ. Δεν έφτυγε ο Στάρμερ τόσο, εντάξει. Και λέει ότι ο Μπέρναμ δεν είναι και κατά της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα. Αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο, αλλά πρέπει να τα δούμε και στην πράξη όλα αυτά τα πράγματα, γιατί τα λόγια, από λόγια έχουμε χορτάσει.

Λοιπόν, βγαίνουν και νεότερα στοιχεία για αυτή την κυρία που έμενε στη βίλα 280 τετραγωνικών με πισίνα στα βόρεια προάστια και δηλώνει άστεγη. Θα σας τα πω στη συνέχεια. Θα πάμε μουσικά μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων με τους James και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Αχ, καλημέρα, καλημέρα στο Σταμάτη. Από την Αγία Κατερίνη Αρκίτσα στη Φθιώτιδα, 27 βαθμοί, τι ωραία παραλία. Καλημέρα και στο Βασίλη από την Πρέβεζα. Καλημέρα, λέει, στους συναδέλφους στην καθαριότητα, την αγάπη μας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη το κύμα καύσωνα στη χώρα έως και αύριο, με τον υδράργυρο να αγγίζει ακόμη και τους 42 βαθμούς Κελσίου, τα Υπουργεία Υγείας και Εργασίας εξέδωσαν αναλυτικές οδηγίες και υποχρεωτικά μέτρα για την προστασία των πολιτών και των εργαζομένων από τη θερμική καταπώνηση. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, πολλές περιοχές της χώρας, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων, σε 24 ώρες λειτουργεί η γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη 1595. Πτώσεις δέντρων και κολόνων ηλεκτροδότησης στη Δράμα και στα περίχωρα λόγω εκδήλωσης ισχυρών ανέμων, συνοδεία βροχόπτωσης. Για 10η συνεχόμενη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν το Ιράν. Ως αντίπεινα η Τεχεράνη λέει ότι έπληξε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Στη Γαλλία σήμερα αναμένεται να εγκριθεί νομοσχέδιο που απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Σφίτια 2026. Ο Δήμος Κροπίας σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ταξίδι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί κορυφαίες συναυλίες, σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις και μαγικές παιδικές σκηνές στο Θέατρο Δεξαμενής και στους οικισμούς του Δήμου μας. Είσοδος ελεύθερη. Μπείτε στο www.koropi.gr για να δείτε όλο το πρόγραμμα. Μη λείψει κανείς.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας, τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Σήμερα είναι Τρίτη, 21 Ιουλίου και είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ο Δημήτρης έχει μια απορία. Πώς γίνεται να έχουν μετανιώσει οι Βρετανοί το Brexit και ο Φάραντζ να είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις? Σε επίπεδο ηγεσίας πάντως το έχουν μετανιώσει, Δημήτρη μου. Δεν βγήκε καθόλου καλά οικονομικά. Θα σας ταξιδέψω τώρα και θα σας πάω σε ένα πανέμορφο νησί, στην Αστυπάλαια, γιατί υπάρχει ένα ταξιδιωτικό περιοδικό το οποίο ανήκει στον εκδοτικό όμιλο της Corriere della Sera και συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα lifestyle και ταξιδιωτικά μέσα της Ιταλίας. Έχει εκατομμύρια αναγνώστες οι οποίοι αναζητούν, ψάχνουν τις σύγχρονες τάσεις και μη συμβατικούς προορισμούς. Έχει ένα αφιέρωμα λοιπόν με τίτλο «Καλοκαιρινές στιγμές στην Ευρώπη, 7 πανέμορφοι, λιγότερο πολυσύχναστοι προορισμοί για να ξεφύγετε από το χάος». Και εξηγεί ότι η επιλογή της Αστυπάλαιας στην πρώτη θέση δεν είναι τυχαία, γιατί αποτελεί έναν αυθεντικό ελληνικό προορισμό που προσφέρει μια διαφορετική ταξιδιωτική εμπειρία από εκείνη των πλέον κορεσμένων νησιών της Μεσογείου. Θα ταξιδέψουμε λοιπόν στο πανέμορφο νησί, το οποίο έχει και σχήμα πεταλούδας και δεν είχα τη χαρά ακόμα να το επισκεφθώ, αλλά θα τα καταφέρω κάποια στιγμή. Να συναντήσουμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Νίκο Κομινέα, τον οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας σήμερα. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα από την Αστυπάλαια. Καλά είμαστε, στους ρυθμούς του καλοκαιριού όπως καταλαβαίνετε, με τον κόσμο μας στο νησί. Και θα πορευτούμε και το υπόλοιπο διάστημα τώρα με μια σειρά πανηγυριών, 5-6 πανηγύρια που έχουμε περίπου κάθε εβδομάδα 10 μέρες. Όπως καταλαβαίνετε, να ένα από τα σημεία που το αφιέρωμα ουσιαστικά εντοπίζει και μας κάνει να είμαστε αυθεντικοί, γιατί κρατάμε τις παραδόσεις του νησιού, αλλά και ταυτόχρονα γιατί αρχές του Ιουλίου επίσης είχαμε ένα καταπληκτικό φεστιβάλ το οποίο κράτησε 8 μέρες, το Τσούλα Φέστιβαλ, που έχει φοβερή επιτυχία. Πλέον στην Ελλάδα έχει γίνει ένας θεσμός πρωτοποριακός για το νησί μας και ο οποίος θεσμός έχει βοηθήσει πάρα πολύ, όχι μόνο στην αναγνωρισιμότητά του, αλλά κυρίως στο να προσελκύει νέα παιδιά, νέες γενιές, οι οποίες έρχονται εδώ να περάσουν ένα 8ήμερο, γιατί αυτές τις μέρες κρατάει, με συζητήσεις, με προβολές ταινιών, με συναυλίες, με πανηγύρια, με πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και δρόμενα τα οποία γίνονται στο νησί όλο αυτό το διάστημα. Άρα, πράγματι, εκείνο το οποίο η Αστυπάλαια επιδιώκει να κάνει, κυρία Σερέτη, δεν είναι να γίνει ένα από τα νησιά του Συρμού, όπως αυτά τουλάχιστον έχουν μεταβληθεί μέσα από το διάβατο των προηγούμενων δεκαετιών, αλλά θέλει να κρατήσει την αυθεντικότητά της, το παραδοσιακό χαρακτήρα της. Θέλει και τραβάει, προσελκύει νέες μορφές έκφρασης σε όλα τα επίπεδα και τεχνολογίες, γιατί είμαστε και ένα νησί προηγμένο τεχνολογικά και θα είμαστε έτσι και στο μέλλον με όλα αυτά που θα κάνουμε. Σε μια έτσι διάθεση να κρατήσουμε τον τρόπο ζωής μας, την αυθεντικότητά μας, το χαρακτήρα και τον οικιστικό, τον παραδοσιακό του νησιού, αλλά και τη φύση στο εσωτερικό του νησιού, και να τα συνδυάσουμε αυτά τα πράγματα με το σήμερα, με τις νέες τεχνολογίες, οι οποίες μπορούν να κάνουν τη ζωή των ανθρώπων εύκολη. Άρα, απευθυνόμαστε σε ένα κοινό λίγο πιο ειδικό. Μας ικανοποιεί ότι θα τα διαβάσουν το άρθρο, βεβαίως πολλές εκατοντάδες χιλιάδες και εκατομμύρια, όπως είπατε εσείς. Δεν θα τους δεχτούμε αυτούς όλους στην Αστυπάλαια. Ούτε αποσκοπούμε στο να τους έχουμε, εν πάση περιπτώσει, όλους στην Αστυπάλαια, αλλά εξάλλου ο αριθμός των κλινών που έχουμε στο νησί μας είναι περίπου 3.500, μαζί με το κάμπινγκ είμαστε 4, μαζί με τους 1.400 κατοίκους γινόμαστε 5 με 5.5 και μαζί με τους πατριώτες μας που έρχονται από όλα τα μέρη της γης να μας επισκεφτούν το καλοκαίρι γυρνώντας την πατρίδα, είμαστε γύρω στις 7.500 άνθρωποι, είμαστε στην αιχμή. Οπότε αυτό σημαίνει ότι έχουμε έναν τουρισμό ο οποίος είναι πραγματικά πολύ μαζεμένος, πολύ λελογισμένος. Και έτσι θέλουμε να κρατήσουμε το ύφος του νησιού μας. Και νομίζω ότι αυτό θα είναι επιτυχία του νησιού μας και στο μέλλον, διότι και οι επιχειρήσεις του νησιού είναι σε χέρια αστυπαλίτικα, το 95-98% των επιχειρήσεων που είναι στο νησί.
0: Αυτό,
1: είτε είναι καταστήματα, ναι, είτε είναι εστιατόρια, είτε είναι τα επιπλωμένα διαμερίσματα, είναι τα ξενοδοχεία, οτιδήποτε υπάρχει, τα επιχειρήσεις ενοικίας αυτοκινήτων, κυρίως ηλεκτρικών αυτοκινήτων κλπ, τα ημερόπλια, όλα αυτά είναι κατοίκον του νησιού και αυτό είναι ακόμα προσόν, αν θέλετε, για το νησί μας, γιατί δίνει όχι μόνο από οικονομικής πλευράς, αλλά δείχνει και το ενδιαφέρον των κατοίκων και από τη διάθεσή τους να μείνουν στον τόπο τους, να κάνουν τις δουλειές τους εδώ, να έχουν την οικονομική δραστηριότητα. Και βεβαίως αυτό δημιουργεί και προσωπικές σχέσεις, αν θέλετε, με τους επισκέπτες μας και τους κατοίκους του νησιού, οι οποίοι εν τέλει μέσα από αυτή τη διαμονή τους εδώ γίνονται φίλοι μεταξύ τους. Και αυτό είναι επίσης ένα μεγάλο κεφάλαιο για μας, γιατί έχουμε πολλούς επαναλαμβανόμενους επισκέπτες, οι οποίοι έρχονται κάθε χρόνο ή μετά κάθονται με ένα χρόνο, μετά από 2-3 χρόνια ξαναέρχονται, ή έρχονται σαν φοιτητές, νέα παιδιά ή νέοι επιστήμονες και μετά ξαναέρχονται με τις οικογένειές τους κλπ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Υπάρχει μια τέτοια.
0: Άρα μένετε αξέχαστοι, Δήμαρχε, νομίζω.
1: Δεν μπορώ να το πω αυτό και είμαι περήφανος για αυτό το πράγμα, αυτό που συμβαίνει. Και το ακούω από τους ανθρώπους που έρχονται στο νησί, με όλους την καλή διάθεση θα έρθουν να μας πούνε, Δήμαρχε, το νησί σας το κρατάτε, το διατηρείτε. Ναι, είχαμε έρθει πριν από χρόνια και τώρα πάλι βλέπουμε τις βελτιώσεις που έχουν γίνει, αλλά έχετε κρατήσει το χαρακτήρα σας, προσωπικότητά σας, την αυθεντικότητά σας. Όλα αυτά είναι πολύ ωραία. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και ένα πολύ ζωντανό, πρωτογενή παραγωγικό τομέα στο νησί. Έχουμε γύρω στα 14.500 αγκοπρόβατα επάνω στο νησί, τα οποία παράγουν για μας όχι μόνο κρέας, το οποίο διαθέτουμε στις αγορές, κυρίως το Πάσχα και το καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι, αλλά φτιάχνουμε υπέροχα τυριά. Τα οποία τυριά προσφέρονται κυρίως η τόπια κατανάλωση, διότι ακριβώς εδώ καταναλώνονται και εδώ διατίθεται και στα εστιατόρια και στα ξενοδοχεία ένας πολύ ζωντανός παραγωγικός τομέας με 2 τυροκομεία που έχουμε στο νησί.
0: Έχετε και τοπική οικονομία, λοιπόν, η οποία βοηθάει πάρα πολύ.
1: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Έχουμε επίσης, όπως σας είπα, έχουμε επίσης ακόμα με νοσοκομεία εξαιρετική. Εκτός από τους ψαράδες μας, βεβαίως, οι οποίοι ψαρεύουν και εδώ. Άρα έχουμε ένα πολύ ζωντανό παραγωγικό τομέα, πρωτογενή τομέα. Έχουμε θερμοκήπια που φτιάχνουμε προϊόντα εδώ. Ξέρετε, όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να πηγαίνουν μαζί. Δεν μπορείς να εξαρτάσεις από μονόπλευρα, από ένα κομμάτι για την οικονομία ενός τόπου. Αλλά όταν συνδέεις ιδιαίτερα το πρωτογενή τομέα με τις υπηρεσίες, με τον τουρισμό, τότε κάτι καλό γίνεται σε αυτόν τον τόπο. Τα χρήματα μένουν στον τόπο αυτό και έτσι ο τόπος μπορεί να αναπτυχθεί. Και γι' αυτό, όπως σας είπα προηγουμένως, και οι επιχειρήσεις που γίνονται εδώ είναι από τις ντόπιες, γιατί κάτι μένει στον τόπιο, να το βάλει στην άκρη και να μπορέσει να επεκταθεί την επόμενη χρονιά, να κάνει κάποια δουλειά. Και όλα αυτά τα πράγματα βεβαίως συμβάλλουν στην οικονομία αυτού.
0: Πόσους μόνιμους κατοίκους έχετε?
1: 1.400 είμαστε οι μόνιμοι κάτοικοι, 1.376 για την ακρίβεια είναι οι μόνιμοι κάτοικοι. Και βεβαίως, όπως σας είπα, το καλοκαίρι φτάνουμε γύρω στις 7.500 μαζί με τους επισκέπτες μας και τους πατριώτες μας που έρχονται να μείνουν, να περάσουν διακοπές στο νησί μας. Αυτό είναι επίσης καλό. Όταν λέω τους πατριώτες μας, τι εννοώ? Έρχονται άνθρωποι πια οι οποίοι είναι και μεγαλύτερης ηλικίας ή έχουν πάρει σύνταξη. Έρχονται στα σπίτια τους εδώ και κάθονται ένα αρκετά μεγάλο διάστημα, 3, 4, 5 μήνες. Και αυτό επίσης συμβάλλει στην οικονομία του νησιού. Και μαζί με την επέκταση της τουριστικής περίοδου τόσο προς την άνοιξη όσο και προς το φθινόπωρο, φέρνει ανθρώπους κοντά μας οι οποίοι έχουν και σπίτια ακόμα και από το εξωτερικό, που έχουν αγοράσει τα παλιότερα χρόνια σπίτια προς το εξωτερικό, ναι, ή αν θέλετε και κτίζουν τώρα σπίτια, γιατί έχουμε και αυτή την κίνηση εμείς. Έρχονται άνθρωποι οι οποίοι έχουν αγαπήσει το νησί, ήρθαν για διακοπές, το αγάπησαν το νησί και λένε θα πάμε να φτιάξουμε ένα σπίτι να μείνουμε εκεί και άντε να κάνουμε και ένα-δύο μικρά στούντιο, μικρά διαμερισματάκια για τα παιδιά μας στο μέλλον, να τα νοικιάσουμε τώρα το διάστημα του καλοκαιριού, ας το έχουμε και μεθαύριο θα έχουν και τα παιδιά μας το δικό τους σπίτι να δούμε τις παρέες τους, με τους φίλους τους να μένουν εδώ και με τις οικογένειες.
0: Είναι υπέροχο αυτό, είναι υπέροχο. Τι σας λείπει?
1: Σας λείπει
0: κάτι?
1: Μας λείπει περισσότερο η συγκοινωνία η οποία δεν είναι ικανοποιητική για μας. Παρά το ότι έχουμε αεροδρόμιο, το αεροδρόμιο δέχεται μόνο μικρά αεροπλάνα των 45 θέσεων. Θα θέλαμε να έχουμε μεγαλύτερα, τουλάχιστον τα 75, τα οποία μπορούν να έρθουν κάποια στιγμή στην ασφάλεια, διότι δεν υπάρχουν αρκετά επίσης δρομολόγια τα οποία να εξυπηρετούσουν το νησί μας από πλευράς αεροπλάνων. Είμαστε από εκείνες τις γραμμές οι οποίες είναι πρωτούμενες γραμμές, οπότε Υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ με τη διαχείριση την οποία κάνει η εταιρεία που έχει αναλάβει το μεταφορικό έργο με τα αεροδρομές των αεροπλάνων. Στην Αστυπάλη αυτό είναι ένα πρόβλημα, αρκετά σοβαρό πρόβλημα, και μάλιστα οι πτήσεις μας έχουν μειωθεί από το 24 που είχαμε 13 πτήσεις την εβδομάδα, γίνανε μετά, 14, γίνανε μετά 13 πτήσεις, και φέτος μας έχουν πάει σε 11 πτήσεις, ενώ το νησί αναπτύσσεται. Κάθε χρόνο έχει κάποια στουντιάκια τα οποία γίνονται παραπάνω, 25-30 κρεβάτια προστίθενται κάθε χρόνο στην Αστυπάλη, όπως σας είπαμε, πολύ αργούς και όμορφους ρυθμούς. Αυτό σημαίνει ότι αυξάνουμε τον αριθμό των επισκεπτών που μπορούμε να δεχτούμε, ναι, πολύ λίγο, αλλά το αυξάνουμε. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται μείωση των αεροπορικών δρομολογίων. Και βεβαίως έχουμε πρόβλημα και με τα καράβια, διότι η Αστυπάλη είναι το τελευταίο νησί ουσιαστικά μέσα από τη γραμμή των Κυκλάδων, αν και ανήκουμε στα Δωδεκάνησα.
0: Σωστό.
1: Είμαστε το πρώτο νησί των Δωδεκανήσων. Βεβαίως το καράβι έρχεται ως τελευταίο σταθμό, αφού περάσει Πάρον Άξο, Μεδονούσα, Αμοργό, Αστυπάλη. Μετά από αρκετές ώρες, και είναι 4 δρομολόγια την εβδομάδα, είναι μέσα από αυτό το κανάλι, μέσα από αυτή τη διαδικασία, και ένα που ξεκινάει από τον Πειραιά και μετά έρχεται στην Αστυπάλια και κατεβαίνει προς τα Δωδεκάνησα. Φανταστείτε τώρα, είμαστε στα Δωδεκάνησα και έχουμε ένα μόνο δρομολόγιο το οποίο μας συνδέει με μεγάλο καράβι με τα Δωδεκάνησα και τη Ρόδο. Είναι πρόβλημα αυτό. Και βεβαίως το ταξίδι που έχουμε με τα υπόλοιπα 4 δρομολόγια. Άρα έχουμε 5 ουσιαστικά καράβια την εβδομάδα από τον Πειραιά για την Αστυπάλια. Όχι, θα έπρεπε τουλάχιστον να έχουμε κάθε μέρα καράβι, και θα έπρεπε να έχουμε και τουλάχιστον 2 καράβια να πηγαίνουν κάτω στη Ρόδο. Όπως επίσης είμαστε και λίγο ρηγμένοι στο θέμα της διασύνδεσης και με καταμαράν με ταχύπλοα σκάφη, που έχουμε μόνο 2 την εβδομάδα που μας συνδέουν με την ΚΟ και την Κάλυμνο, και βεβαίως και με τη Ρόδο ή τα βόρεια Δωδεκάνησα. Όταν τα άλλα νησιά της γραμμής, που είμαστε βεβαίως, που είναι βεβαίως κοντά στις ακτές της Τουρκίας, έχουν 12-13 δρομολόγια την εβδομάδα με καταμαράν, εμείς έχουμε μόνο 2. Και πρέπει να σας πω ότι το καταμαράν είναι πραγματικά σύγχρονο μέσο και πρέπει να αξιοποιηθεί με όλους τους τρόπους για να σμικρύνει ο χρόνος ταξιδιού.
0: Σμικρύνει ο χρόνος, η απόσταση.
1: Ναι, γιατί δεν είναι δυνατόν τώρα, όπως καταλαβαίνετε, κάποιος για να έρθει στην Αστυπάλια και θα πάρει ένα δρομολόγιο το οποίο θα κάνει, ας πούμε, 10 ώρες με το συμβατικό πλοίο από τον Πειραιά. Αυτό σημαίνει ότι θα χάσει τη μισή του μέρα ή πολλές φορές μπορεί να χάσει και όλη τη μέρα μέσα στο ταξίδι. Και πρέπει όλοι να κατακιάλουν τόσο και άλλη μια τέτοια βεβαίως μέρα για να γυρίσει την επιστροφή πίσω στο Πειραιά ή όπου θα πάει.
0: Λειτουργεί αποτρεπτικά αυτό κάπως.
1: Και όπως καταλαβαίνετε, ο χρόνος των διακοπών, κυρία Σερέτη, έχει μικρύνει πάρα πολύ.
0: Το ξέρω,
1: δεν είμαστε στην κατάσταση στην οποία ήμασταν πριν από χρόνια, όπου λέγαμε θα πάμε να κάτσουμε σε ένα νησί μια εβδομάδα και θα περάσουμε εκεί και θα μείνουμε εκεί, και άντε να πάμε και σε ένα άλλο μέρος 10 μέρες τουλάχιστον διακοπές. Κάναμε και παλιότερα τις δικές μου εποχές, κάναμε ακόμα μεγαλύτερες διακοπές. Αλλά αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν μπορείς να ξοδεύεται χρόνος, ας πούμε, στη μετακίνηση.
0: Ναι.
1: Είναι πραγματικά αποτρεπτικός παράγοντας. Ευτυχώς, βέβαια, λόγω όλων αυτών των πραγμάτων και των έτσι που συγκεντρώνει το νησί μας σαν ιδέα και, αλλά και σαν πραγματικότητα, γιατί αυτά που γίνονται στην Αστυπάλια είναι μια πραγματικότητα και το νησί είναι μια πραγματικότητα. Είναι εκείνα τα οποία κάνουν τον κόσμο να πει ότι θα πάμε στην Αστυπάλια, ρε παιδιά, και θα περάσουμε αυτές τις μέρες, διότι θα αποζημιωθούμε, θα έχουμε μια βιωματική, ας πούμε, εμπειρία πραγματικά στον τόπο αυτό, και θα δούμε και θα ζήσουμε πράγματα που δεν μπορούμε να ζήσουμε σε άλλες περιοχές, και αυτό είναι το όφελο μας, έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Εγώ κατάλαβα από την κουβέντα μου με τον δήμαρχο του νησιού ότι το αγαπάει πάρα πολύ, και αυτό φαίνεται και αυτό βγαίνει πάρα πολύ, και ευχόμαστε να ακούστηκαν όλα αυτά που είπατε για τις ανάγκες που έχετε και να τα άκουσαν αυτοί που πρέπει να τα ακούσουν, και εύχομαι καλώς να δεχτείτε και τους επισκέπτες σας και να έχετε ένα υπέροχο καλοκαίρι και να χορέψετε και για μας τα πανηγύρια του νησιού, και θα τα ξαναπούμε όποτε χρειαστεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα,
0: δήμαρχε. Καλημέρα. Ο κύριος Νίκος Κομινέας, δήμαρχος Αστυπάλειας.

Βλέπω εδώ τα στοιχεία που δώσανε στη δημοσιότητα από τους ελέγχους που έγιναν από 13 μέχρι 20 Ιουλίου από την Τροχέα, τα αλκοτέστ. Κάνανε παιδιά από 13 ως 20 Ιουλίου, δηλαδή σε αυτό το επτάήμερο, κάνανε 12.855 αλκοτέστ. Από αυτά προέκυψαν 176 παραβάσεις. Δεν είναι πολλές. Δείχνει μείωση. 10 άτομα συνελήφθησαν από αυτούς γιατί τα είχαν τσούξει αρκετά. Και θυμήθηκα, διαβάζοντας αυτά τα στοιχεία, που ήμουν σε ένα εστιατόριο και ήταν μια παρέα δίπλα μου, με την οποία είχαμε φτάσει την ίδια ώρα περίπου για να φάμε, και μετά φύγαμε από το εστιατόριο σχεδόν ταυτόχρονα. Η διπλανή μου πρέπει να ήπιανε 3 με 4 μπουκάλια κρασί στο εστιατόριο. Και είδα έναν από αυτούς, ο οποίος έπινε στην παρέα, δηλαδή αποκλείεται αυτός να μην ήπιε τουλάχιστον 4 ποτήρια κρασί, και λίγα σας λέω, να μπαίνει κανονικά στη θέση του οδηγού και να ξεκινάει το αυτοκίνητό του. Αυτό το πράγμα εμένα πια, από πάντα ήμουν λίγο περίεργη, αλλά τώρα ειδικά μου φάνηκε εξωπραγματικό αυτό το πράγμα. Ο άνθρωπος αυτός έπινε ασύστολα δίπλα μου και μετά έπιασε τη μόνη.

Και τώρα από Πατημόνι έχουν αρχίσει αυτές οι ωραίες μέρες. Πω πω, κάνει ζέστη, παιδιά, έχω φουντώσει. Που δεν έχει κίνηση. Δηλαδή είναι ανθρώπινες οι πόλεις, γίνονται ανθρώπινες οι μεγάλες πόλεις. Τώρα μιλάω για την Αθήνα, μιλάω για το Λεκανοπέδιο, μιλάω για τη Θεσσαλονίκη. Ας πούμε, κοιτάζω τώρα εδώ μπροστά μου το χάρτη της κίνησης και βλέπω ότι στο ποτάμι, ας πούμε, καμία σχέση με τέτοια ώρα το προηγούμενο διάστημα, διότι έχει μόνο κίνηση στο ρεύμα καθόδου από το ύψος, σκεφτείτε, της Νέας Φιλαδέλφειας μέχρι και τα Σεπόλια. Δηλαδή τίποτα, ένα τίποτα. Και στο ρεύμα ανώδου ένα πολύ μικρό κομμάτι από τα ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Δηλαδή τίποτα το φοβερό. Κατά τα λοιπά, έχει ψιλοκινησούλα σε διάφορα σημεία, σε διάφορους δρόμους, αλλά όχι αυτό το κακό που ζούσαμε το προηγούμενο διάστημα, διότι έχουμε αρχίσει και αραιώνουμε. Αυτό το τραγούδι ήταν, τα ακούω, θέλω να κάνω βίντεο κλιπ, αλήθεια σας το λέω. Και η παραλιακή είναι πάρα πολύ καλή. Και η Λεωφόρος Βουλιαγμένης είναι αρκετά καλή. Αυτό βλέπω. Η Συγκρού επίσης πηγαίνει πάρα πολύ καλά.

Πάρα πολύ ωραία η stylistics. Λοιπόν, η περιφερειακή της Θεσσαλονίκης είναι εξαιρετική. Σε κάνα δύο σημεία της έχει μόνο προβληματάκια. Δηλαδή στο ψωσ Τριανδρίας βλέπω ότι έχει πρόβλημα. Και λίγο πιο ψηλά που δεν ξέρω τι είναι εκεί, θα σας πω μισό λεπτό. Εκεί που γίνεται, συνδέεται με τη λεωφόρο Παπα-Νικολάου, αν ξέρετε. Κατά τα λοιπά, Τσιμισκή, Εγρατεία, με Όλγας, με Μοναστηρίου, Λαγκαδά, όλες είναι τέλειες. Είναι πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Θα έχετε πολύ ζέστη στη Θεσσαλονίκη σήμερα, να ξέρετε. Έτσι έλεγε η πρόγνωση.

Λοιπόν, σήμερα λοιπόν που είναι Τρίτη, 21η Ιουλίου, θα σας αφήσω γλυκά γλυκά στα καλά χέρια του Βασίλη Δαμόπουλου, που θα ακολουθήσει αμέσως μετά και θα είναι μαζί σας για τις επόμενες δύο ώρες. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 6 το πρωί. Προσέχετε τον εαυτό σας σήμερα πάρα πολύ, γιατί θα είναι μια δύσκολη μέρα, η σημερινή και η αυριανή. Θα έχει ζεστούλα, αλλά αντέχουμε παιδιά και προχωράμε. Γεια σας. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Σε συνθήκες έντονου καύσωνα παραμένει η χώρα, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τοπικά τους 41 βαθμούς και την αίσθηση της ζέστης να γίνεται ακόμη πιο έντονη λόγω της αυξημένης υγρασίας. Εγκύκλιο με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας, ενώ σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων. Από την Πέμπτη προβλέπεται σιτή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Οι δήμοι των περιοχών στις οποίες αναμένονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες έχουν θέσει σε λειτουργία κλιματιζόμενους χώρους. Οι ίδιες συνθήκες αυξάνουν σημαντικά και τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών σε πολλές περιοχές της χώρας. Χωρίς ενεργομέτωπο η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Νεοχώρι Πηλίου. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στην περιοχή του Περσικού Κόλπου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον του Ιράν. Έπληξαν στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, ναυτικές εγκαταστάσεις, θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, καθώς και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις. Οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν και σταμάτησαν δύο τάνκερ, το ένα ελληνικό. Την ίδια ώρα, το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι σχεδόν 100 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν τραυματιστεί. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Αξιός, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας, ψηφίζονται σήμερα οι νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή της σύνταξης μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Καταργούμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία 10 ετών, η οποία ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες. Εισάγουμε ένα νέο, δίκαιο και κοινωνικά ευαίσθητο πλαίσιο, αποκαθιστώντας τις στρεβλώσεις, ανέφερε Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών για την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030 θα μιλήσει στις 11 ο Πρωθυπουργός. Στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε στη συνταγματική αναθεώρηση και τις προετοιμασίες για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εξέφρασε τη στήριξή του στους βουλευτές.

0: βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος που εμπλέκονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπογράμμισε την ανάγκη θωράκισης της δημόσιας διοίκησης με όρους διαφάνειας και λογοδοσίες για τον ρόλο των βουλευτών. Άσκησε κριτική στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία υποστηρίζοντας ότι οι εισαγγελείς κρίνονται εκ του αποτελέσματος για τον χειρισμό των υποθέσεων. Σοβαρές ζημιές λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης και των ισχυρών ανέμων στη Δράμα, έπεσαν δέντρα και κολόνες ηλεκτροδότησης, πλημμύρισαν δρόμοι.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός με άνοδο της θερμοκρασίας έως 38 βαθμούς στην Αττική, 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Sir, I want a special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλήσεις εσύ.
1: I want a red color to make...
2: Got it μωρέ, got it.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.
6: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
9: Δευτέρα 20 και Τρίτη 21 Ιουλίου στα Χανιά, Θέατρο Ανατολικής Σταύρου.
8: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
9: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
10: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
11: Dance Days Χανιά. 15ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Παραστάσεις, σεμινάρια,

0: Μετά, έκθεση φωτογραφίας χορού, δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά, 21 Ιουλίου με 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Πληροφορίες, dancedays.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.
2: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ώρα 8 και 9 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτη Δελτίδησον από την Art Hanian σε ρύθμιση των ήχων, είναι ο Μάνος Παπαδάκης, στα μικρόφωνα η Κατερίνα Πολύζουν. Στην καλύτερη δυνατή προετοιμασία για την επόμενη περίοδο, τόσο στα φορολογικά μέσα όσο και στις αρμοδιότητες του πρώην από ΚΕΠΕ, εστιάζει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων τις κινήσεις για το επόμενο διάστημα, όπως διευκρίνησε ο διοικητής της αρχής Γιώργος Πιτσιλής κατά την περιοδία του στην Κρήτη. Με πρώτο σταθμό τα Χανιά, ο διοικητής της ΑΔΕ συναντήθηκε με φορείς και εκπροσώπους του επιχειρηματικού και εμπορικού τομέα της πόλης, καθώς και με τον Δικηγορικό Σύλλογο, ενώ σε δηλώσεις του ο κ. Πιτσιλής υπογράμμισε πως το εύρος των αρμοδιοτήτων της ΑΔΕ είναι πλέον πολύ μεγάλο και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς να ακούμε τα στελέχη μας και τους φορείς για να κάνουμε τη δουλειά μας. Ξεχωριστή αναφορά έγινε στις πληρωμές των αγροτικών ενισχύσεων, οι οποίες καθυστέρησαν για το 2026, όπως παραδέχθηκε ο ίδιος, ενώ για του χρόνου τόνισε πως υπάρχει πεποίθηση πως θα μπορέσουν οι αιτήσεις να ανοίξουν πολύ νωρίτερα με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο. Την παράταση της προθεσμίας για την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης, καθώς και τη διευκόλυνση της εφαρμογής του Μητρώ Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, εξέφρασαν οικονομολόγοι και φοροτεχνικοί των Χανίων, με τα περιθώρια να στενεύουν για χιλιάδες πολίτες, όπως σημειώθηκε πάνω από το 50% στο τηλεφέν κτηματολόγιο στην Κρήτη, εμφανίζει σφάλματα τα οποία έγκυται στην οριζόντια καταγόρηση της τεχνητής νοημοσύνης που εφαρμόζεται χωρίς διασταυρωτικό έλεγχο, σύμφωνα με δηλώσεις του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Δικής Κρήτης Παντελή Πετσετάκη. Στην ανάγκη φοροελάφρυνσης των μικρών επιχειρηματιών και ελεύθερων επαγγελματιών αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Χανίων Αντώνης Ροκάκης, ενώ χαρακτήρισε οπισθοδρομικό το μέτρο της τεκμαρτής φορολόγησης, το οποίο τίθηκε να αναιρεθεί. Σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου η 20χρονη φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Κρήτης, η οποία τραυματίστηκε βαρύτατα στο τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα της 5ης 16 Ιουλίου, λίγα μέτρα πριν από την είσοδο του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Η νεαρή γυναίκα παραμένει διασωληνωμένη με τους γιατρούς να συνεχίζουν τη δύσκολη μάχη για τη σταθεροποίηση της κατάστασής της. Στο σοβαρό τροχαίο που συγκλώνησε την πανεπιστημιακή και ερευνητική κοινότητα της Κρήτης, επανέφερε στο προσκήνιο τις χρόνιες καταγγελίες για την επικινδυνότητα του δρόμου που συνδέει το Πανεπιστήμιο με το ΙΤΕ. Φοιτητές, εργαζόμενοι και ερευνητές έχουν επανειλημμένα ζητήσει τη λήψη ουσιαστικών μέτρων, επισημένοντας ότι καθημερινά δεκάδες άνθρωποι αναγκάζονται να κινούνται πεζοί σε έναν δρόμο χωρίς τις αναγκαίες υποδομές ασφαλείας. Την ενίσχυση του μηχανισμού πυροπροστασίας στην Κρήτη υπογράμμισε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, απαντώντας στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Μανώλη Συντιχάκη, για την πυρκαγιά στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και τη στελέχωση των πυροσβεστικών υπηρεσιών του νησιού. Όπως ανέφερε, από το 2021 το πυροσβεστικό προσωπικό στην Κρήτη έχει αυξηθεί κατά 23%, ενώ έχουν δημιουργηθεί 2 ΕΜΟΔΕ και έχουν προσταθεί 4 νεαρά μέσα σε Ηράκλειο και Χανιά. Η άνοδος της θερμοκρασίας θα παραμείνει το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στην Κρήτη τις επόμενες ημέρες, καθώς θερμή αέρια μάζα από την κεντρική Μεσόγειο επηρεάζει το νησί σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων. Η κορύφωση της ζέστης αναμένεται Τετάρτη, με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 38 βαθμούς και τοπικά ακόμα και στους 40, κυρίως σε περιοχές που θα επικρατήσει άπνοια. Παράλληλα, οι νύχτες της Τρίτης και της Τετάρτης θα είναι ιδιαίτερα αποπνικτικές, με τον υδράργυρο να παραμένει στους 27-28 βαθμούς, προκαλώντας έντονη δυσφορία. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση για αυξημένη προσοχή, επισημένοντας ότι οι καιρικές συνθήκες αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών και καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν εργασίες στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά. Από την Πέμπτη το σκηνικό του καιρού αλλάζει, καθώς η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί με την είσοδο των βορείων ανέμων. Η πτώση θα γίνει ακόμα πιο αισθητή από το βράδυ της Παρασκευής, ενώ το Σάββατο αναμένεται εντυπωσιακή δροσιά, με τον υδράργυρο να υποχωρεί έως και 8 έως 10 βαθμούς, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να κυμαίνονται γύρω 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Συστάσεις προς τους πολίτες ενώπιση των υψηλών θερμοκρασιών απευθύνει το Υπουργείο Υγείας, καλώντας τους να λάβουν μέτρα προστασίας για την αποφυγή προβλημάτων υγείας. Ιδιαίτερα προσοχή απαιτείται για ηλικιωμένους, βρέφη, εγγύους, άτομα με χρόνια νοσήματα και όσους εργάζονται ή αθλούνται σε εξωτερικούς χώρους. Το Υπουργείο συνιστά παραμονή σε δροσερούς χώρους, άφθονα υγρά, ελαφριά γεύματα, αποφυγή έκθεση στον ήλιο και έντονη σωματική δραστηριότητα στις θερμές ώρες της ημέρας. Σε περίπτωση συμπτωμάτων όπως έντονη ζάλη, αδυναμία, ναυτία ή ψηλός πυρετός, οι πολίτες θα πρέπει να αναζητούν άμεσα ιατρική βοήθεια.
Πρόστιμο 3.000 ευρώ επιβλήθηκε σε άνδρα στο Ρέθυμνο, ο οποίος άναψε φωτιά για να κάψει ξερά χόρτα σε οικοπαιδικό χώρο, παραβιάζοντας την αντιπυρική νομοθεσία. Το πρόστιμο επιβλήθηκε από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΥΠΗΝ Ρεθύμνο, ενώ η πυροσβεστική υπενθυμίζει ότι οι εργασίες καύσης φυτικής βλάστης απαγορεύονται όταν δεν τηρούνται οι προεπόμενες διατάξεις. Σε χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο Χανίων λόγω τραυμάτων στην Κυλιακή χώρα υποβλήθηκε ο 22χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχείο με μηχανή έξω από τις φυλακές της Αγιάς το πρωί της Δευτέρας. Ο νεαρός αναμένεται να διακομιστεί στο Παγνί για εξειδικευμένη νοσηλεία. Παράλληλα, τέσσερις τραυματίες εξακολουθούν να νοσηλεύονται μετά από το τροχείο που σημειώθηκε τη νύχτα της Κυριακής στο Καλαμάκι στην παλαιά Εθνική Οδό Χανίων Κισάμου. Ο ένας νοσηλεύεται στην θωρακοχειρουργική κλινική και οι υπόλοιποι τρεις στη χειρουργική, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες όλοι είναι κυπριακής καταγωγής. Νέο δημόσιο κάλεσμα προς τους δασμικούς, κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς του Ηρακλείου απευθύνουν οι κάτοικοι της περιοχής Ηρακλείου Μυρών, οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων, ο πρόεδρος του ΕΒΕΝΗ και ο πολιτιστικός σύλλογος Αφανάτων, ζητώντας τη στήριξή τους στον αγώνα για την ανάκληση της χωροθέτησης δομής φιλοξενίας μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη. Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για σήμερα Τρίτη στις 7 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Δύο ανήλικες ηλικίας 14 και 15 ετών συνελήφθησαν για την άγρια επίθεση σε βάρος 15χρονων στο βράδυ του Σαββάτου στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με την αστυνομία, η 14χρονη συμμετείχε σε ξυλοδαρμό, ενώ η 15χρονη κατέγραφε το περιστατικό με το κινητό της και στην υπόθεση φαίνεται να συμμετείχε ακόμα μία 16χρονη. Η 15χρονη τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε προληπτικά στο Παγνί με τους γιατρούς να ενημερώνουν τις αστυνομικές αρχές. Η υπόθεση ερευνάται από το Γραφείο Προστασίας Ανηλίκων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου, ενώ δύο μαθήτριες οδηγήθηκαν το πρωί της Δευτέρας ενώπιον εισαγγελέα για την άσκηση ποινικών διώξεων και τους ορίστηκε τακτική δικάσιμος. Σε μια ασυνήθιστη τακτική επιδίδονταν δυο μεσήλικες σε σούπερ μάρκετ σε τουριστικές περιοχές του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου, καθώς απασχολούσαν τους πολιτές και χωρίς να έχουν δώσει χρήματα, λάβαναν ρέστα. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι δύο επιτίδοι, ηλικίες 50 και 69 χρονών, με καταγωγή από τη Ρουμανία, έμπαιναν σε μικρές επιχειρήσεις παντοπολία, αποσπούσαν την προσοχή των εργαζομένων και την ώρα της πληρωμής ζητούσαν ρέστα από χαρτονομίσματα που δεν είχαν αποδώσει ως πληρωμή. Και οι δύο συνελήφθησαν. Διαμάχη ξεσπάσχε το κίνητο της Εκκλησίας μέσα στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, καθώς αυτό, σύμφωνα με σχετική συμφωνία που είχε γίνει με τον κεκοιμημένο Μητροπολίτη Δαβασκηνό, προορίζεται για τη στέγαση Κέντρου Υποστήριξης Ανοικών Ασθενών Αλτσάιμερ Χανίων. Ωστόσο, η διοίκηση και ο Σύλλογος των Εργαζομένων του Νοσοκομείου επαναδιεκδικούν τη λειτουργία παιδικού σταθμού στο ίδιο σημείο. Συναγερμό σήμερα στην πυροσβεστική υπηρεσία Ηρακλείου το μεσημέρι της Δευτέρας έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Αγίου Κυρίλου στο Δήμο Γόρτινας. Σύμφωνα με πληροφορίες, πυρκαγιά ξέσπασε όχημα και επεκτάθηκε άμεσα στα ξερά χόρτα που βρίσκονταν στο σημείο, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών. Μετά από ένα πολύχρονο αγώνα και επίμονες προσπάθειες, υπεγράφει σύμβαση για την ανέγερση του νέου ειδικού σχολείου συγκροτήματος του Δήμου Ρεθύμνης με ένα έργο προϋπολογισμού σχεδόν 10 εκατομμυρίων ευρώ. Ξεκινούν σήμερα εκτός απρόόπτου εργασίες κατεδάφισης του παλιού ΙΚΑ στην οδό Σολομού στο κέντρο Χανίων, σηματοδοτώντας την έναρξη ανάπλασης του χώρου. Στη θέση του παλιού κτηρίου προβλέπεται να κατασκευαστεί νέο δημοτικό κτίριο, το οποίο θα στεγάσει υπηρεσίες του Δήμου Χανίων. Και ο καιρός, έθριος σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, άνεμοι πνέων από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά 6 υποφόροι. Θερμοκρασία κυμαίνεται από 23 έως 35 και τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε η παγκρήτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλημέρα σε όλη την Κρήτη, Earth Κρήτης από το Λασίφι, το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και τα Χανιά. Εκπέμπεται το πρόγραμμά μας από τους δύο περιφερειακούς σταθμούς σε ένα κοινό πρόγραμμα. Earth Ηράκλειο από τους 97,5 και τους 105,6 στα FM με τον Παράσο Χωραλαμπάκη στις ρυθμίσεις των ήχων, την Ελένη Ξυλούρη στη γραμματιακή υποστήριξη. Earth Χανιών από τους 104-100,6 τα FM, από τους 1512 στα μεσαία σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον κόσμο όλοι μαζί και από το διαδίκτυο www.ertheco.gr. Μάνος Παπαδάκης στις ρυθμίσεις των ήχων και στην ηλεκτρονική επεξεργασία των ρεπορτάζ, Λυκερία Γρηγορίου στη γραμματιακή υποστήριξη, Κατερίνα Πολίου στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής, καθώς και τα μουσικά ακούσματα. Στέλνουμε την αγάπη μας και τα φιλιά μας στη φίλη συνάδελφο και συμπαρουσιάστρια Μαρίνα Μανδακάκη. Η αναζωπήρωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή φέρνει ένα τσουνάμι ανησυχιών και μάλιστα εάν υπάρξει ένας δεύτερος αποκλεισμός στην περιοχή θαλάσσιος για την προσπέλαση των εμπορικών πλοίων και των τάνκερ, τότε αυτό που θα πλήξει από Σεπτέμβριο την ανθρωπότητα αλλά και την Ευρώπη δεν θα το πιστεύουμε στα μάτια μας. Η αναζωοπήρωση συμπεριλάμβανε κατά τη διάρκεια της νύχτας κέντρα στρατιωτικής διοίκησης στο Ιράν. Στοχοποιήθηκαν τάνκερ στα στενά του Ορμούζ. Προβληματισμός για την υποστελέχωση των κέντρων υγείας, αντιδράσεις για το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ενέργειας για τις fast track εργολαβίες για τη λειψιδρία, για την εκτροπή του αρχαιολόγου και τα real estate σε 6.500 χωριά. Έχουμε εξελίξει και άλλες στο διεθνές μέτωπο. Ο Τραμπ ανοίγει νέα κόντρα με τον Καναδά, επιβάλλει δασμούς 50% σε σειρά προϊόντων. Δεν ξέρουμε πού θα πάει και πού θα οδηγήσει όλη αυτή η κατάσταση. Στο μεταξύ, επειδή θα έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ αποπνικτική ατμόσφαιρα, όσοι άνθρωποι έχετε αναπνευστικά προβλήματα ή καρδιολογικά προβλήματα, τα μωρά πρέπει να προστατεύονται από τον καύσωνα, οι ηλικιωμένοι άνθρωποι και επίσης να αφήνουμε και λίγο φαγητό και λίγη ξερτροφή και νερό για τα δέσποτα ζώα. Στην Κρήτη η επικαιρότητα κινείται στους ρυθμούς της τουριστικής πορείας του νησιού. Για τα μεγάλα και μικρά έργα. Αλλά και για τις επιπτώσεις των αλλαγών σε μία σειρά θεμάτων που αφορούν στην αυτοδιοίκηση και οι δήμαρχοι είναι στα κάγκελα. Έλειπα χθες να πούμε ότι έχουν συμπληρωθεί 52 χρόνια από την εισβολή και την κατοχή της μισής Κύπρου. Οι μνήμες παραμένουν ζωντανές και θα πρέπει όλους, για όλους μας, είναι ένα στοίχημα να μην περάσουν στη λύθη. Υπάρχει ένας προβληματισμός και μια αντίδραση για αυτό που λέγεται παραχώρηση πολιτικών χώρων προς εκμετάλλευση σε ιδιώτες. Θα ασχοληθούμε περισσότερο και θα μιλήσουμε με ανθρώπους του χώρου του πολιτισμού προκειμένου να έχουμε από την άλλη εβδομάδα μια κουβέντα για το θέμα. Και με αυτά και τούτα και εκείνα θα πάμε να δούμε τι είπε ο κύριος Πιτσιλής εχθές στα Χανιά. Θα περιδεύσει όλη την Κρήτη, να δούμε πώς αναφέρθηκε στα ζητήματα του κτηματολογίου αλλά και του τεκμαρτού φόρου που το έθιξε και ο κύριος Ζωκάκης, ο πρόεδρος του Ευρωβιομηχανικού Επιμελητηρίου Χανίων.
διότι η κατάσταση γίνεται όλο ένα και πιο ασφυκτική για πολλών ειδών μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στη χώρα και στην Κρήτη, ακόμα και εν μέσω τουρισμού.

0: Ακούσατε στις ειδήσεις βέβαια ότι στην Κρήτη περιοδεύει ο κύριος Πιτσιλής, ο άνθρωπος που έχει αναλάβει μια πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση, την υπόθεση καλής και αποτελεσματικής λειτουργίας ΑΔΕ, που όλο ένα και περισσότερο ενισχύεται με πολλές αρμοδιότητες, περίπλοκες αρμοδιότητες. Χθες υπήρξαν, ο πρώτος σταθμός του κυρίου Πιτσιλή ήταν τα Χανιά. Συναντήθηκε με φορείς, όπως ακούσατε, και εκπροσώπους του επιχειρηματικού και του εμπορικού τομέα της πόλης, με το Δικηγορικό Σύλλογο και με την αντιπροσωπεία του Οικονομικού Επιμελητηρίου Τμήματος Δικής Κρήτης. Να καλωσορίσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου, τον πολύ αγαπημένο μας φίλο, τον Παντελή Πετζετάκη. Καλημέρα, τι κάνετε? Ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση.
1: Εμείς ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνατε. Καλημέρα στους ακροατές σας σε όλη την Κρήτη και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση που κάθε φορά μας καλείτε για να δώσουμε το ρυθμό της επικαιρότητας σε θέματα φορολογικά.
0: Πρώτον, είστε αξιόπιστος, ακριβής, και δεύτερον, είστε ένας άνθρωπος που πολλά χρόνια τώρα υπηρετείτε το θεσμό με επιτυχία και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει η σωστή πληροφόρηση, η ψύχρεμη, αλλά σωστή πληροφόρηση των πολιτών. Είναι κρίσιμο αυτό, κύριε Πετσιτάκη.
1: Κοιτάξτε, κύριε Πολύζου, όπως και χθες προσπαθήσαμε στην περιοδία του κύριου Πιτσιλή να δώσουμε το στίγμα και να ακούσει τους τοπικούς φορείς. Αυτό είναι το ζητούμενο για μας. Ως οικονομικό επιμελητήριο σε Χανιά και Ρέθυμνο, με 3.000 οικονομολόγους, λογιστές και οικονομολόγους, προσπαθούμε πάντα οι φορείς που επισκέπτονται τα Χανιά ή που ξεκινά μια περιοδία να ακούσουν το ρυθμό της αγοράς. Αυτό λοιπόν προσπαθήσαμε χθες. Ανοίξαμε την σύσκεψη, την συνάντηση εργασίας, ας πούμε, με όλους τους φορείς. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς ως Οικονομικό Επιμελητήριο συμπράξαμε και προσκαλέσαμε σε αυτή τη συνάντηση εργασίας και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων και τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Κάκη και τον κύριο Μανουσέλη. Καλέσαμε το Δικηγορικό Σύλλογο Χανίων, καλέσαμε το Συμβουλογραφικό Σύλλογο Εφετείου Κρήτης με τους συμβουλογράφους. Και καλέσαμε και τον Σύλλογο Λογιστών Χανίων για να θέσουμε όλοι επιτάπητος κάποια τρέχοντα και φλέγοντα θέματα που αφορούν τα Χανιά και όλη την Κρήτη εν γέννη, έτσι ώστε και ο κύριος Πιτσιλής, που έχει την αρμοδιότητα αναφορικά και με τα έσοδα, με τις ΔΟΗ, με τα τελωνία και τώρα με τον ΟΠΚΕΠΕ, να έχει μια σαφή εικόνα των προβλημάτων. Σε αυτό πιστεύουμε, το κάνουμε πράξη χωρίς την πανοκρουσίες. Είμαστε προσιλωμένοι στο στόχο, γι' αυτό μας εξέλεξαν οι αγαπητοί συνάδελφοι οικονομολόγοι. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε ουσιαστικοί και να κάνουμε πράξη αυτά τα αιτήματα των συναδέλφων μας, και αυτή είναι η ουσία για μας. Αναφορικά με την χθεσινή επίσκεψη, τα θέματα που αναδείχθηκαν ήταν το θέμα των 72 δόσεων, αυτό που διάσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα που ήμασταν προσκεκλημένοι στην εκπομπή σας. Διατυπώσαμε λοιπόν την Παρασκευή, όπως δήλωσε και ο κ. Πιτσιλής, άνοιξε η εφαρμογή για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων δόσεων, των 72 δόσεων. Αλλά αυτό που επισημάναμε είναι ότι η δικιά μας θέση είναι 120 δόσεις, ότι οι 72 δόσεις δεν επαρκούν, και επίσης το φλέγον θέμα είναι ότι δεν μπορεί να γίνονται ρύθμιση 72 δόσεων στην εφορία και να μην περιλαμβάνουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των 2,5 τελευταίων χρόνων, παρά μόνο ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν καταστήσει ληξιπρόθεσμες μέχρι 31-12 του 23, 2,5 χρόνια πίσω. Άρα επισημάναμε το φλέγον θέμα και το ότι δεν μπορεί να προχωρήσει αυτή η ρύθμιση, και αυτοί που θα προβούν σε τέτοιες ρυθμίσεις των 72 δόσεων θα είναι ανεπιτυχείς, διότι ταυτόχρονα πρέπει να εξοφλήσουν και να έχουν ρυθμίσει όλες τις υπόλοιπες οφειλές των 2,5 τελευταίων χρόνων.
0: Και είναι και πολύ αυστηρές οι προβλέψεις για το αν τυχόν και υπάρξει αδυναμία πληρωμής κάποιες δόσεις. Είναι όλα πολύ δύσκολα και υψηλός ο τόκος.
1: Ακριβώς αυτό επισημάναμε. Θεωρούμε ότι το επιτόκιο με το οποίο τοκίζεται το δημόσιο χρήμα, ο φόρος, είναι πάρα πολύ ψηλός, είναι ληστρικός και θυμίζει τραπεζικό σύστημα παρά δημόσια υπηρεσία. Το δεύτερο κομμάτι που επισημάνθηκε από τον κύριο διοικητή είναι το κομμάτι του ΠΚΠΕ. Το γεγονός ότι οι καινούργιες δηλώσεις που θα γίνουν από εδώ και στο εξής για την καινούργια, το καινούργιο έτος, θα είναι σε μια πιο αποτελεσματική και μια πιο ασφαλή βάση, καθώς ο ΠΚΠ έχει περάσει πλέον στην εποπτεία της.
0: Ναι, δεν έχει εντάξει τίποτα. Τα ΚΙΔ λειτουργούν, τα ΚΙΔ οικονομάνε, οι αγρότες παραμένουν απλήρωτοι, χιλιάδες άφημοι παραμένουν δεσμευμένα και οι άνθρωποι 2 χρόνια τώρα δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ. Αυτά είναι προβλήματα.
1: είναι πολύ σημαντικά προβλήματα και το θέσαμε στη διαδικασία της συνάντησής μας. Συνεπώς θεωρούμε ότι θα αναλάβει δράση, θα αναλάβει μέτρα έτσι ώστε να υπάρξει μια ομαλότητα. Το δήλωσε ευθαρσώς ότι από την επόμενη χρονιά θα υπάρχει μια καλύτερη λειτουργικότητα και όλα τα συστήματα θα διασυνδέονται πλέον. Το άλλο το φλέγον θέμα είναι κατά πόσο με το κτηματολόγιο αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στα Χανιά και όλοι οι επιστημονικοί φορείς και το ΤΕΕ, το Τμήμα Δυτικής Κρήτης με τον πρόεδρο του, τον κύριο Κοντεζάκη, τον Βασίλη, ο Δικηγορικός Σύλλογος με την πρόεδρο, την κυρία Αγάπη Μικρού, αλλά και ο Συλλογογραφικός Σύλλογος Εφετείου Κρήτης με την αντιπρόεδρο, την κυρία Σιλιουράκη Μερλένα, έχουν κάνει εξώδικη δήλωση, έτσι και πρόκειται να συναντηθούν αυτή την επόμενη εβδομάδα με τον Υπουργό, έτσι ώστε να βρεθεί μια λύση, να δοθεί μια παράταση και να μπορεί το σύστημα να αποτυπώσει ορθά την πραγματικότητα. Δεν είναι κάτι εύκολο, ωστόσο επίστοση χρόνου δεν είναι ακόμη μια παράταση, αποτυπώνει την ανάγκη της χανιώτικης και της κριτικής κοινωνίας για ορθή αποτύπωση των περιουσιών.
0: Πώς αντέδρασε ο κύριος Ψηλής? Δεν είναι ο καθήλυνα αρμόδιος, ο άμεσα αρμόδιος, αλλά είναι ένα θέμα αυτό το οποίο νομίζω έχουν ενημερωθεί όλοι, όλο το κυβερνητικό επιτελείο, και είναι ένα θέμα που καίει, δηλαδή υπάρχουν τρομερά λάθη στο κτηματολόγιο, τα οποία καλούνται τώρα με νέα έξοδα, με νέα βάσανα και χωρίς να έχουν τον απαιτούμενο χρόνο, γιατί και οι μηχανικοί και οι τοπογράφοι και οι δικηγόροι και οι συμβολογράφοι και εσείς οι οικονομολόγοι, οι φοροτεχνικοί, δεν μπορείτε να γίνετε χταπόδια, δεν υπάρχει χρόνος για όλα.
1: Ακριβώς είναι έτσι που σου περιγράφετε το θέμα. Δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Είναι ότι οι εταιρείες που έχουν αναλάβει ως περιβολάβη για να το τρέξουν από την κτηματολόγη ΑΕ για να τρέξουν όλη τη διαδικασία, διότι αποτυπώνονται δικαιώματα, περιουσιακά δικαιώματα φυσικών και νομικών προσώπων, και ταυτόχρονα αυτό σημαίνει ότι το δημόσιο διατυπώνει ποια είναι τα δικαιώματα του δημοσίου. Έχει αναδειχθεί λοιπόν σε δύο εταιρείες οι οποίες δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Και υπάρχουν πάρα πολλά λάθη, δηλαδή όταν το σύστημα δεν αποτυπώνει τους δρόμους, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι πάρα πολύ, κατά δήλωση της Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο στο να διατυπωθούν και να χαθούν περιουσίες.
0: Να κάνω μια θελή ερώτηση. Παρακαλώ. Όταν αναθέτεις ένα έργο, φαντάζομαι και με ένα πολύ ελκυστικό αντίτιμο, δεν υπάρχουν ρήτρες, δηλαδή δεν ελέγχεται ο εργολάβος που αναλαμβάνει το χύψη έργο, δεν έχει σημασία. Δεν υπάρχουν προβλέψεις ώστε να δέχεται συνέπειες για επανειλημμένα λάθη που εκθέτουν και την πολιτεία και βασανίζουν τους πολίτες.
1: Ξέρετε, πέρα από αυτό ότι για να υπάρχουν κάποιες ρήτες και ασφαλιστή ή δημόσια σύμβαση, το θέμα είναι ότι γίνεται χρήση του AI με έναν τρόπο, όπως διατυπώθηκε και τον Βασίλη Κοντεζάκη, τον πρόεδρο του ΤΕ, το οποίο πραγματικά φανερώνει ότι δεν υπάρχει ένας έλεγχος από έναν πρόσωπο, έναν δημόσιο λειτουργό που περασπίζεται το δημόσιο συμφέρον. Συνεπώς βλέπουμε λοιπόν ότι τώρα στην συγκεκριμένη στιγμή το κτηματολόγιο ΑΕ και το Υπουργείο χρησιμοποιεί λοιπόν μεθόδους οι οποίες είναι θεμητές. Η τεχνητή νοημοσύνη ήρθε για να καλυτερεύσει τα πράγματα και αυτή η ψηφιακή μετάβαση τη βλέπουμε στην καθημερινότητά μας με συλλογιστές και οικονομολόγοι. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν δεν έχει διασφαλιστεί ότι αυτό που εφαρμόσουν με την τεχνητή νοημοσύνη δεν ελέγχεται από ανθρώπινο, από κάποιον άνθρωπο, κάποιον ελεγκτή, από κάποιον δημόσιο λειτουργό, έτσι ώστε να αποτυπώνεται η πραγματικότητα. Άρα λοιπόν γι' αυτό είναι τόσο πολλά λάθη. Το βλέπουμε λοιπόν.
0: Ναι, αλλά αφού βλέπουμε ότι γίνονται λάθη μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, γιατί εμένουμε σε αυτό το μοντέλο?
1: Επακριβώς αυτό διατυπώσαμε. Ήταν το θέμα μας στον κύριο Πιτσιλή, ο οποίος του αντιλήφθηκε, και δεν σας κρύβω ότι η περισσότερη κουβέντα μας επικεντρώθηκε στο γεγονός των λαθών. Διότι έρχεται να πούμε και στους ακροατές σας ότι θα βγει μια καινούργια εφαρμογή από την ΑΔΕ, το ΜΙΔΑ. Είναι ένα μητρό που θα αποτυπώνεται όλη η περιουσία του δημοσίου και των ιδιωτικών, των ιδιωτών.
0: Μητρό ιδιοκτησίας και διαχείρισης ακινήτων.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν όλα τα συστήματα πλέον θα διασυνδεθούν, θα διασυνδεθεί αυτή η εφαρμογή, θα τραβάει στοιχεία από το Ε9, το Ε2 που δηλώνουμε τα μισθωτήριά μας, το Ε9 που είναι οι περιουσίες μας που έχουν δηλωθεί στην εφορία για να βγει ο γνωστός έμφυα, και ταυτόχρονα τώρα θα τραβάει δεδομένα μέσα από το κτηματολόγιο και τα ποθηκοφυλάκια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι υπάρχει ο κίνδυνος, εφόσον θα υπάρχει αυτή η εφαρμογή η οποία αναμένεται τις επόμενες ημέρες και η κοινωνία δεν έχει ενημερωθεί γι' αυτό, τι λάθη θα προκύψουν και στην έκδοση του έμφυα, όταν όλα αυτά τα δεδομένα θα λαμβάνουν λαθασμένες γεωγραφικές αποτυπώσεις αναφορικά με τα δικαιώματα και τις ιδιοκτησίες των πολιτών και των φορολογουμένων. Άρα αυτό επισημάναμε, το διατυπώσαμε στον διοικητή, δεν είχε την ολοκληρωμένη έτσι, άποψη των τεχνικών θεμάτων και των δυσκολιών και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε σε επίπεδο Κρήτης και σε επίπεδο Χανίων περισσότερο. Άρα λοιπόν αυτό διατυπώθηκε, μας ενημέρωσε ότι θα διασφαλίσει να επικοινωνήσει με τον υπουργό, τον καθήλυνα αρμόδιο υπουργό ψηφιακής διακυβέρνησης, τον κύριο Παπαστεργίου, έτσι ώστε να του διατυπώσει τους προβληματισμούς, και τυφήκαμε να πάρει παράταση τουλάχιστον ένα εξάμηνο και μέσα το σύστημα να κάνει διορθώσεις και να αποτυπώσει ορθά και τους δρόμους, αλλά και να δεχθεί λοιπόν ανθρώπινη παρέμβαση για να μπορεί όλα αυτά να διατυπωθούν με ομαλό τρόπο. Αυτή είναι η απόψη μας, αυτό μας υποσχέθηκε.
0: Πόσο εφικτή είναι μια τέτοια παράταση, γιατί υπήρχε πολύ αυστηρή διαχείριση μέχρι σήμερα, δηλαδή λέγανε δεν μπορούν να δοθούν άλλες παρατάσεις, ήταν ρητές οι...
1: Επακριβώς σε αυτό εστιάσαμε, κυρία Πολύζο, ότι δεν γίνεται, ενημερώσαμε τον κύριο Πιτσιλή, ότι δεν γίνεται να βγαίνουν πάρα πολλές εφαρμογές, να μην υπάρχει ένα help desk όπως διατυπώσαμε στο επίσημο υπόπνο που υποβάλαμε στον κύριο διοικητή, ότι δεν γίνεται να βγαίνει μια εφαρμογή από το εκάστοτε Υπουργείο, στη συγκεκριμένη περίπτωση από το αρμόδιο Υπουργείο, και να μην υπάρχει ένα feedback, να μην υπάρχει ένα help desk, να μην υπάρχει κάποια ανταπόκριση από την άλλη πλευρά. Επομένως, εντοπίσαμε και διατυπώσαμε ότι ακόμη και με το ΜΥΔΟ, το νέο Μητρό Διοικητησιών που θα βγει τις επόμενες ημέρες, διότι το γνωρίζαμε, δεν έχει μειωθεί η ελληνική κοινωνία. Άρα λοιπόν φανταστείτε το φόρτο εργασίας και την δουλειά που πρέπει να γίνει από όλους εμάς, τους λογιστές, τους δικηγόρους, τους μηχανικούς, τους τοπογράφους, από όλους εμάς για να διατυπωθεί και να υπάρξει ένα νέο Μητρό το οποίο να είναι ορθά στημένο και να μπορεί λοιπόν να αποδοθεί ο έμφυα ορθά στο δημόσιο έθνος, στο ελληνικό κράτος από φυσικά και νομικά πρόσωπα.
0: Αυτό που λέτε είναι πολύ σοβαρό. Επίσης πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες να ανταπεξέλθουν οικονομικά για να καταφέρουν να κάνουν τις δηλώσεις όπως πρέπει να κάνουμε τα νέα συστήματα, γιατί έχουμε δεχθεί ένα τσουνάμι επιβαρύσεων για το κάθε τι, το οποίο άμα σε ψηφιστεί δημιουργεί ένα πολύ ψηλό κόστος για τον πολίτη, πάροχο χρημάτων στην πολιτεία προκειμένου να αναδιοργανωθεί ψηφιακά το κράτος. Να δούμε λίγο λοιπόν το ΜΥΔΑ τι προβλέπει και γιατί υπάρχουν δυσίωνες προβλέψεις, γιατί κάποιοι μιλούν για πτυχές που θα προκαλέσουν νέες αναταράξεις κοινωνικές.
1: Σε αυτό σταθήκαμε και με τη συνάντηση εργασίας σταθήκαμε σε αυτόν τον προβληματισμό, ότι υπάρχει ψηφιακή μετάβαση. Και σε μια κοινωνία, ξέρετε, η ψηφιακή μετάβαση, την οποία γίνεται με έναν βίαιο τρόπο, δεν γίνεται από μία μέρα στην άλλη. Πρέπει η κοινωνία να ενημερωθεί, πρέπει οτιδήποτε καινούριο βγαίνει να μπορεί να είναι φιλικό προς το χρήστη. Θεωρούμε ότι η ψηφιακή μετάβαση, η οποία είναι μονόδρομος αλλά και την τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να είναι γίνει με έναν τρόπο έτσι ώστε να μπορεί η ελληνική κοινωνία να μπορεί όλο αυτό να το αποτυπώσει και να το βάλει στην καθημερινότητά του με ένα φιλικό τρόπο. Εφαρμογές οι οποίες δεν έχουν μια εύχριστη έτσι, διαδικασία και να μπορούν με απλό τρόπο και κατανοητό να αποτυπωθούν διαδικασίες οι καινούργιες, οι φορολογικές, είναι κάτι το οποίο το έχουμε επισημάνει από καιρό. Ξέρετε, αυτές οι διαδικασίες ακόμη και με το βίντεο θα περάσουν πάλι από λογιστικά γραφεία. Λειτουργούμε ως δημόσιοι λειτουργοί και εμείς πλέον για να αποδοθούν οι φόροι σωστά στο κράτος. Όλες αυτές τις εφαρμογές που βγάζει το Υπουργείο Οικονομικών και ΑΒΕ ενημερώνουμε εμείς τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα. Ένας επιχειρηματίας, ένα φυσικό πρόσωπο δεν έχει το χρόνο και δεν μπορεί να αναλάβει το κόστος, το υψηλό κόστος, έτσι ώστε να κάνει, να εφαρμόσει όλες αυτές τις ψηφιακές διαδικασίες, και εμείς λοιπόν οι λογιστές καλούμαστε να βοηθήσουμε την ελληνική κοινωνία ως ενδιάμεση μεταξύ της πολιτείας, της ελληνικής πολιτείας και των φυσικών και νομικών προσώπων, για να μπορούν όλα αυτά να περάσουν και να εφαρμοστούν ορθά.
0: Τι θα αλλάξει στις ζωές των πολιτών με το ΜΙΔΑ? Τι θα πρέπει να κάνουν οι πολίτες και τι αφορά σε σχέση με τα περιουσιακά του στοιχεία, τα όποια περιουσιακά του στοιχεία?
1: Αυτή τη στιγμή αναμένουμε να δούμε την εφαρμογή πώς θα παρουσιαστεί, για να δούμε τι προβλέπει, έτσι ώστε ένας πολίτης που όταν βγει το ΜΙΒΑ, το νέο Μητρό, θα πρέπει να επαληθεύσει τα στοιχεία που περιέχονται, τα φορολογικά αναφορικά με την περιουσία του, στο ε9, το περιουσιολόγιο το γνωστό από το οποίο προκύπτει και ο έμφυα, κατά πόσο είναι ορθά αποτυπωμένο με βάση και με το κτηματολόγιο. Μέχρι τώρα δεν υπήρχε αυτή η διασύνδεση, δηλαδή μπορεί εγώ στο κτηματολόγιο να είχα δηλώσει ένα χωράφι, ένα κτίσμα, ένα σπίτι, αλλά στο ε9 από το οποίο βγαίνει το έμφυα να υπήρχε κάτι διαφορετικό. Άρα λοιπόν συνεργαζόμασταν οι λογιστές φοροτεχνικοί, συνεργαζόμασταν οι δικηγόροι, οι μηχανικοί, να γίνει ορθή αποτύπωση και όλα αυτά να συμβαδίζουν. Τώρα λοιπόν πλέον το ΜΙΔΑ έρχεται να καλύψει αυτό το κενό, αλλά γίνεται με έναν τρόπο πάρα πολύ βίαιο και απότομο και δεν έχουμε ενημερωθεί καθόλου. Συνεπώς ζητήσαμε λοιπόν πίσω συγχρόνου να βγει πιλωτικά αυτή η νέα εφαρμογή, να τη δούμε όλοι οι φορείς, να επισημάνουμε κάποιες δυσλειτουργικότητες προφανώς που θα προκύψουν, για να μπορούν όλο αυτό να γίνει με μια ομαλότητα στο επόμενο διάστημα. Οι καταληκτικές ημερομηνίες, ξέρετε, αντιλαμβάνεστε, είναι πάρα πολύ δύσκολες, είναι πολύ πιεστικές. Θέσαμε στον κύριο διοικητή και το θέμα της ασθένειας των λογιστών, ότι όταν κάποιος συνάδελφος λογιστής δεν μπορεί να τα απεξέλθει λόγω σοβαρών θεμάτων υγείας, ότι θα πρέπει να υπάρχει εναλλακτικά η δυνατότητα για μια παράταση 6 μηνών στην καταχώρηση των δηλώσεων των δηλωτικών χωρίς τα πρόσημα, τα οποία όπως αντιλαμβάνεστε τώρα πλέον είναι εξοδοτικά. Θέσαμε το θέμα των 72 ή 120 δόσεων, όπως σας είπαμε. Θέσαμε και επίσης το θέμα της τεκμαρτής φορολόγησης που έφεσε ο κύριος Ροκάκης ο Αντώνης.
0: Ναι, ναι, σκοπόμουν να μιλήσουμε και με τον κύριο Πρόεδρο.
1: Ναι, το οποίο σωστά το αποτύπωσε που αφορά τα μέλη του. Στα Χανιά, ξέρετε, με βάση το ΓΕΜΗ υπάρχουν περίπου 10.000 εταιρείες και 20.000 ατομικές επιχειρήσεις. Μιλάμε λοιπόν για 30.000 περίπου μέλη του εμπορικού επιμελητηρίου, άνθρωποι που επιχειρούν. Και για τους οποίους λοιπόν.
0: Και αυτά αποσχολούμενοι, δεν είναι μόνο.
1: Ακριβώς. Το οποίο το θέμα της τεκμαρτής φορολόγησης είναι άδικο, το οποίο εμείς το επισημάναμε. Όλοι οι επιστημονικοί φορείς ανά την Ελλάδα, από όλη τη χώρα, τα τελευταία 2 χρόνια που εφαρμόζεται, διατυπώνουμε με επιστημονικό τρόπο την άδικη αυτή διατύπωση, ότι είναι άδικος ο τρόπος με τον οποίο καταχωρείται αυτός ο φόρος. Συνεπώς βλέπουμε τις τελευταίες κινήσεις της κυβέρνησης και ενόψεις της ΔΕΦ, ότι προετοιμάζονται για ένα, εξ όσων αντιλαμβάνομαι, ότι προετοιμάζονται για μια αλλαγή στο καθεστώς της τεκμαρτής φορολόγησης και για τη μικρομεσαία επιχείρηση.
0: Ναι, βέβαια αυτή θα ισχύει για την επόμενη χρονιά, δηλαδή θα ισχύει για τις επόμενες φορολογικές δηλώσεις, γιατί αυτές έχουν κλείσει ήδη.
1: Ακριβώς, την Παρασκευή τελειώνουν οι φορολογικές δηλώσεις.
0: Για το 27, ας πούμε, αναφερόμαστε στο 27 για τις δηλώσεις του 26.
1: Ακριβώς. Το οποίο όμως αναμένουμε να δούμε τι μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση, τι θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΦ τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Άρα λοιπόν, επειδή βλέπουμε μια κινητικότητα και ξέρετε, είναι κρίμα να νομοθετούνται φορολογικά μέτρα στην Ελληνική Βουλή και να ψηφίζονται από τους Έλληνες εκλεγμένους βουλευτές, και να βλέπουμε ότι μετά από 2 χρόνια αυτό να τροποποιείται και να αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση ότι είναι ένα άδικο τρόπο με τον οποίο βγαίνουν κάποιοι φόροι.
0: Κανονικά συζητάς πριν, όχι τώρα, γενικά όλες οι κυβερνήσεις που έχουν κάνει παρόμοιες βιαστικές και εν πάση περιπτώσει παράδοξες πολιτικές, το πρόβλημα είναι ότι δεν προηγείται ο διάλογος με τους εμπλεκόμενους φορείς, έπεται.
1: Σε κάθε περίπτωση.
0: Τρέχουμε εκ των υστέρων, δηλαδή, καταλάβατε. Γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε από την αρχή, να υπάρχει μια συμφωνία και να ξέρει και ο καθένας που πατά και που βαδίζει? Είναι πολύ πιο απλό.
1: Αυτό που διαπιστώνουμε ως φορέας, επειδή και εμείς ως μέλη των ομολόγων, επειδή όλη η οικονομική δραστηριότητα και των φυσικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων περνάει μέσα από τα ληστικά γραφεία και αυτό το βλέπουμε να αποτυπώνεται στην καθημερινότητά μας μπροστά από τα μάτια μας, διαπιστώνουμε ότι λαμβάνονται μέτρα στην Αθήνα σε κλειστά γραφεία και τα εφαρμόζουν με έναν τρόπο χωρίς να ακούν την κοινωνία. Εκπροσωπούμε την ελληνική κοινωνία, εκπροσωπούμε την ελληνική επιχειρηματικότητα, γιατί την βλέπουμε, κάθε μέρα τη ζούμε. Και το παράδοξο είναι ότι εφαρμόζονται μέτρα τα οποία, ακόμη και όταν διατυπώνουμε την επιστημονική μας πάντα άποψη ότι είναι προς τη λαθασμένη κατεύθυνση, δεν εισακουγόμαστε. Αυτό λοιπόν είναι ένα παράπονο το οποίο διατυπώσαμε στον κύριο Επικητή, ότι ερχόμαστε πάλι στο ρητό το παλιό ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Η ελληνική περιφέρεια πρέπει να ανασυγκροτηθεί. Στην Κρήτη είμαστε τυχεροί διότι υπάρχει το ρεύμα, η οικονομική δραστηριότητα η οποία είναι έντονη, ξεκινάει η οικονομική δραστηριότητα, ωστόσο υπάρχουν και μέρη της Ελλάδας το οποίο δεν είναι σαν την Κρήτη. Υπάρχουν οικογένειες, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Η ακρίβεια είναι πάρα πολύ και ο πληθωρισμός έχει ανέβει σε δυσθεώρητα ύψη. Άρα λοιπόν θεωρούμε ότι μέτρα τα οποία δίνουν φορολανθρήσεις είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και σε αυτό πάντα επιδιώκουμε να λέμε στους κυβερνώντες αυτό. Ο τρόπος που νομοθετούν, αποφασίζουμε και διατάζουμε, δεν είναι ο τρόπος που θα πρέπει η ελληνική κοινωνία θα πρέπει να σεβαστεί η ελληνική πολιτεία, να σεβαστεί περισσότερο την κοινωνία και να ακούσει τους επιστημονικούς φορείς. Αυτή είναι η άποψή μας. Η ψηφιακή μετάβαση και η τεχνητή νοημοσύνη είναι παρούσες. Εφαρμόζονται πλέον και από την, δηλαδή η ΑΒΕ κάνει ελέγχους με βάση τεχνητή νοημοσύνη. Το θέμα είναι ότι δεν μπορείς ασύστολα να εφαρμόζεις τεχνικές τέτοιες χωρίς τον ανθρώπινο παράγοντα. Αυτό που διατυπώσαμε στον κύριο Διοικητή επίσης με αφορμή το σχόλιο το τελευταίο είναι ότι οι εφορίες θα πρέπει να ενισχυθούν. Όσα μέσα ηλεκτρονικά και να έχουμε, όσες ψηφιακές διευκολύνσεις που είμαστε υπέρ αυτού, θα πρέπει να υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας, θα πρέπει να υπάρχουν συνάδελφοι, οικονομολόγοι, φοριακοί, τελωνιακοί, ελεγκτές γενικότερα και αναφορικά με τον ΕΦΚΑ και αναφορικά με την Επιθεώρηση Εργασίας και να ενισχυθούν οι δημόσιες υπηρεσίες. Κανένας εργολάβος, κανένας υπεργολάβος δεν μπορεί ιδιώτης να υπερασπιστεί το δημόσιο συμφέρον και να λειτουργήσει με τον τρόπο που λειτουργεί ένας δημόσιος λειτουργός. Σε αυτό λοιπόν είμαστε ξεκάθαροι και διατυπώσαμε στον κύριο Πιτσιλή που έχει την αρμοδιότητα για τις εφορίες και την τελωνία σε όλη την Ελλάδα και τώρα για τον ΕΠΚΕΠΕ ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η ελληνική περιφέρεια και οι δημόσιες υπηρεσίες με ανθρώπους. Αυτή είναι η διατύπωση που κάνανε και όλοι οι ψηφιακοί φορείς και θα πρέπει να εισακουστούμε σε αυτόν.
0: Κύριε Πετσετάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τον χρόνο, για όσα μας είπατε. Ήταν πολύ δύμα, δεν μένει παρά να δούμε αν αυτά που πολύ ωραία και πολύ τεκμηριωμένα όλοι οι εκπρόσωποι των φορέων και της επιχειρηματικής κοινότητας εκθέσατε στον κύριο Πιτσιλή αρχίσουν πια να υλοποιούνται. Υπάρχουν εξαγγελίες για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που φέτος, αντίθεση με πέρυσι, θα αφορά στις μεσαίες επιχειρήσεις. Θα είμαστε εδώ και θα τα ξανασχολιάσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα στους ακροατές σε όλη την Κρήτη.

Τρία λεπτά μας χωρίζουν από τις 9. Θα σας αποχαιρετήσουμε στην Ανατολική Κρήτη. Θα ευχηθούμε να έχετε μια υπέροχη υπόλοιπη μέρα. Θα είμαστε αύριο στις 8 το πρωί πάλι κοντά σας. Μείνετε συντονισμένοι η λυπή Δυτική Κρήτη. Και όσοι μας ακούτε σε όλο τον κόσμο από τα μεσαία και από το ίντερνετ, γιατί ακολουθεί και η δεύτερη ώρα της εκπομπής. Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Άνδρας με μαχαίρι τραυμάτισε ελαφρά στα χέρια δύο Αμερικανούς τουρίστες στην Ακρόπολη. Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έσπευσαν στην περιοχή μετά από αναφορά για άνδρα που κρατούσε μαχαίρι και απειλούσε διερχόμενους πολίτες. Αρκετά δύσκολες μέρες, καθώς οι θερμοκρασίες θα χτυπήσουν κόκκινο. Το θερμόμετρο θα ανέβει πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου. Εγκύκλιο με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας, ενώ σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με πάυση εργασιών όπου απαιτείται. Από την 5η προβλέπεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Ευνοείται η εξάπλωση πυρκαγιών, που καθώς παραμένει υψηλός ο κίνδυνος στην Αττική και σε πολλές περιοχές της χώρας. Το State Department προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις του Ιράν σε αμερικανικούς στόχους παγκοσμίως εξαιτίας των οξυμένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Η κατάσταση διασφαλείας παραμένει περίπλοκη και υπάρχει πιθανότητα για απρόβλεπτη κλιμάκωση, ανέφερε σε ανάρτησή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Επέστησε την προσοχή των Αμερικανών πολιτών και διπλωματών, ειδικά στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον του Ιράν. Έπληξαν στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, ναυτικές εγκαταστάσεις, θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, καθώς και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν και σταμάτησαν δύο τάνκερ, το ένα ελληνικό. Την ίδια ώρα το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι σχεδόν 100 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν τραυματιστεί. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας, ψηφίζονται σήμερα οι νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή της σύνταξης μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Καταργούμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία 10 ετών, η οποία ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες. Εισάγουμε ένα νέο, δίκαιο και κοινωνικό ευαίσθητο πλαίσιο, αποκαθιστώντας τις στρεβλώσεις, ανέφερε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Τέλος, τα ηλεκτρικά πατίνια για τους ανήλικους κάτω των 17 ετών. Προς ψήφιση σήμερα το νομοσχέδιο που προβλέπει επίσης την απαγόρευση σε εταιρείες να πουλούν ή να μισθώνουν ηλεκτρικά πατίνια σε ανήλικους, καθώς και την υποχρεωτική ασφάλισή τους. Ξυλώθηκε κύκλωμα μαμούθ με εικονικά τιμολόγια. Συγκεκριμένα άνθρωποι, οι ίδιοι άνθρωποι εμφανίζονται κατ' επανάληψη να συμμετέχουν σε διαφορετικές επιχειρήσεις, είτε ως διαχειριστές είτε ως ομόρυθμοι ή ετερόρυθμοι εταίροι. Επιπλέον, νέες εταιρείες ιδρύονταν διαδοχικά αμέσως μετά τη διακοπή λειτουργίας προηγούμενων επιχειρήσεων ή μετά από αλλαγές της μετοχικής τους σύνθεσης. Σοβαρές ζημιές λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης και των ισχυρών ανέμων στη Δράμα. Έπεσαν δέντρα και κολόνες ηλεκτροδότησης, πλημμύρισαν δρόμοι.
0: Ο καιρός.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Παρουσιάζομαι στην πρωινή αναφορά, κύριε Διοικητά, για να αιτηθώ πενθήμερης αδείας.
2: Γιατί, παιδί μου?
1: Γιατί μετακομίζω, κύριε Λοχαγέ.
2: Και δεν ξέρεις τους fast movers? Σε 5 ώρες έχεις μετακομίσει. 10 μέρες φυλακή για να μάθεις, να ξέρεις.
3: Fast Movers, νούμερο 1 εταιρεία μετακομίσεων και μεταφορών στην Ελλάδα. Αναλαμβάνει τη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση. Με έμπειρο προσωπικό, ανυψωτικά μηχανήματα και ολοκληρωμένες λύσεις για να μην κάνεις τίποτα.
4: Fast Movers Χανίων, Θωμάς Μαυρουδής. Προφήτηλια 27, Χαλέπα. Τηλέφωνα 28210-51077 και 6944-287789.
2: Εύκολα και γρήγορα, χωρίς να κάνεις τίποτα.
3: Fast Movers. Και κάνεις ζωάρα.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι, κυρία μου. Εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω. Και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγε στα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο πλητοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ, κυρία μου.
7: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
8: Ναι, κυρία Κρητοδομή μου. Με παράτησε. Πού να σας τα λέω!
9: Ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων, στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.
10: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
11: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
12: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
13: Δευτέρα 20 και Τρίτη 21 Ιουλίου στα Χανιά. Θέατρο Ανατολική Σταύρου.
12: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
13: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
14: Dance Days Χανιά. 15ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, βίντεο dance, διακρατικό καλλιτεχνικό residency. Έκθεση παιδικών έργων Το Δικό Μου Σώμα Μιλά. Έκθεση φωτογραφίας χορού. Δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά. 21 Ιουλίου με 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Πληροφορίες dancedays.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
15: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτε Βελτιδίσον από την Ερτχανίων στη ρύθμιση των ήχων, ο Μάνος Παπαδάκης στο μικρόφωνο και Καταρίνα Πολύζου. Στην καλύτερη δυνατή προετοιμασία για την επόμενη περίοδο, τόσο στα σταθερολογικά μέσα όσο και στις αρμοδιότητες του πρώην ΑΠΚΕΠΕ, εστιάζει ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων τις κινήσεις για το επόμενο διάστημα, όπως διευκρίνησε ο διοικητής Γιώργος Πιτσιλής, κατά την περίοδο της στην Κρήτη που ξεκίνησε από τα Χανιά. Ο κύριος Πιτσιλής συναντήθηκε με φορείς και εκπροσώπους του επιχειρηματικού και εμπορικού τομέα της πόλης, καθώς και με τον Δικηγορικό Σύλλογο, αλλά και με τον Σύλλογο Οικονομολόγων. Ξεχωριστή αναφορά έγινε στις πληρωμές των αγροτικών ενισχύσεων, οι οποίες καθυστέρησαν για το 2026, όπως παραδέχθηκε ο ίδιος, ενώ για του χρόνου τόνισε πως υπάρχει πεποίθηση ότι θα μπορέσουν οι αιτήσεις να ανοίξουν πολύ νωρίτερα και με το πλέον αξιόπιστο τρόπο. Την παράταση της προθεσμίας για την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης, καθώς και τη διευκόλυνση της εφαρμογής του Μητρού Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων ΜΙΔΑ, εξέφρασαν οι οικονομολόγοι και φοροτεχνικοί των Χανίων, με τα περιθώρια να στενεύουν για χιλιάδες πολίτες. Όπως σημειώθηκε, πάνω από το 50% στο δηλεθέν κτηματολόγιο στην Κρήτη εμφανίζει σφάλματα τα οποία έγκυται στην οριζόντια καταχώρηση της τεχνητής νοημοσύνης που εφαρμόζεται χωρίς διασταυρωτικό έλεγχο, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Πρόεδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Τμήματος Δυτικής Κρήτης, Παντελή Πετσετάκη. Στην ανάγκη φοροελάφρυνσης των μικρών επιχειρηματιών και ελεύθερων επαγγελματιών, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Χανίων, Αντώνης Ροκάκης, ενώ χαρακτήρισε οπισθοδρομικό το μέτρο της τεκμαρτής φορολόγησης, το οποίο αιτήθηκε να αναιρεθεί. Σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί και νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου 20χρονη φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Κρήτης, η οποία τραυματίστηκε βαρύτατα στο τροχαίο, όπως σημειώθηκε το απόγευμα της 5ης 16 Ιουλίου, λίγο μέτρα πριν από την είσοδο του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες, η νεαρή γυναίκα παραμένει διασωληνωμένη, με τους γιατρούς να συνεχίζουν τη μάχη για τη σταθεροποίηση της κατάστασής της. Το σοβαρό τροχείο που συγκλώνησε την πανεπιστημιακή και ερευνητική κοινότητα της Κρήτης επανέφερε στο προσκήνιο τις χρόνιες καταγγελίες για την επικίνδυνοτητα του δρόμου που συνδέει το Πανεπιστήμιο με το ΙΤΕ. Φοιτητές, εργαζόμενοι και ερευνητές έχουν επανειλημμένα ζητήσει τη λήψη ουσιαστικών μέτρων. Την ενίσχυση του μηχανισμού πυροπροστασίας στην Κρήτη, υπογράμμισε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, απαντώντας στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου Κουκουέ, Μανώλη Συντιχάκη, για την πυρκαγιά στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και τη στελέχωση των πυροσβεστικών υπηρεσιών του νησιού. Όπως ανέφερε, από το 2021 το πυροσβεστικό προσωπικό στην Κρήτη έχει αυξηθεί κατά 23%, ενώ έχουν δημιουργηθεί δύο ΕΜΟΔΕ και έχουν προσθεθεί οι τέσσερα νεαέρια μέσα σε Ηράκλειο και Χανιά. Η ανάωση της θερμοκρασίας θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στην Κρήτη και τις επόμενες ημέρες, καθώς η θερμή αέρια μάζα από την κεντρική Μεσόγειο επηρεάζει το νησί. Η κορύφωση της ζέστης αναμένεται αύριο Τετάρτη, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 38 και τοπικά ακόμα και τους 40 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές που κυρίως θα επικρατήσει άπνοια. Παράλληλα, οι νύχτες της Τρίτης και της Τετάρτης θα είναι ιδιαίτερα αποπνεκτικές, με τον υδράργυρο να παραμένει στους 27-28 βαθμούς. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση αυξημένη προσοχή, επισημένοντας ότι οι καιρικές συνθήκες αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών και καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν εργασίες στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά. Από την Πέμπτη, το σκηνικό του καιρού αλλάζει, καθώς η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί με την επάνωδο των βορείων ανέμων. Η πτώση θα γίνει ακόμη και το βράδυ της Παρασκευής, ενώ το Σάββατο αναμένεται εντυπωσιακή δροσιά, με τον υδράργυρο να υποχωρεί έως και 8 με 10 βαθμούς και τις μέγιστες θερμοκρασίες να κυμαίνονται γύρω στους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Συστάσεις προς τους πολίτες εν ώψη των υψηλών θερμοκρασιών απευθύνει το Υπουργείο Υγείας, καλώντας τους να λάβουν μέτρα προστασίας για την αποφυγή προβλημάτων υγείας. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για ηλικιωμένους, βρέφη, εγγύους, άτομα με χρόνια νοσήματα και όσους εργάζονται ή αθλούνται σε εξωτερικές χώρες. Το Υπουργείο συνιστά παραμονή σε δροσερούς χώρους, άφθονα νερά, ελαφιά γεύματα, αποφυγή έκθεση στον ήλιο και έντονη σωματική δραστηριότητα τις θερμές ώρες της ημέρας. Πρόστιμο 3.000 ευρώ επιβλήθηκε χθες σε άνδρα στο Ρέθυμνο, ο οποίος άναψε φωτιά για να κάψει ξερά χόρτα σε κουβατικό χώρο, παραβιάζοντας την αντιπυρική νομοθεσία. Σε χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο Χανίων λόγω τραυμάτων στην κοιλιακή χώρα υποβλήθηκε 22χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο με μηχανή έξω από τις φυλακές της Αγιάς το πρωί της Δευτέρας. Ο 22χρονος αναμένεται να διακομιστεί στο Παγνί για εξειδικευμένη νοσηλεία. Παράλληλα, τέσσερις τραυματίες εξακολουθούν να νοσηλεύονται μετά το τροχαίο που σημειώθηκε την νύχτα της Κυριακής στο Καλαμάκι, στην παλιά Εθνική Οδό Χανίων και Σάμου. Ο ένας νοσηλεύεται στην θωρακοχειρουργική κλινική και οι υπόλοιποι τρεις στη χειρουργική, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες όλοι είναι κυπριακής καταγωγής.
Νέο δημόσιο κάλεσμα προς τους δεσμικούς, κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς του Ηρακλείου απευθύνουν οι κάτοικοι της περιοχής Ηρακλείου Μυρών, οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων, ο πρόεδρος του ΕΒΕΝΗ και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αθανάτων, ζητώντας τη στήριξή τους στον αγώνα για την ανάκληση της χωροθέτησης δομής φιλοξενίας μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη. Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη 3η 21 Ιουλίου σε 7 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Δύο ανήλικες ηλικίας 14 και 15 ετών συνελήφθησαν για άγρια επίθεση σε βάρος 15χρονων στο βράδυ του Σαββάτου στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με την αστυνομία, η 14χρονη συμμετείχε στον ξυλοδαρμό, ενώ η 15χρονη κατέγραφε το περιστατικό με το κινητό της. Στην υπόθεση φέρεται να συμμετείχε και μία 16χρονη. Η 15χρονη τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε προληπτικά στο Παγνί. Με τους γιατρούς να ενημερώνουν τις αστυνομικές αρχές. Η υπόθεση ερευνάται από το Γραφείο Προστασίας Ανηλίκων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου, ενώ οι δύο μαθήτρες οδηγήθηκαν το πρωί της Δευτέρας ενώπιον εισαγγελέα για την άσκηση ποινικών διώξεων και τους ορίστηκε τακτική δικάσιμος. Σε μια συνήθιστη τακτική, επιδίδονταν δύο μεσήλικες σε σούπερ μάρκετ σε τουριστικές περιοχές του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου, καθώς απασχολούσαν τους πολίτες. Και χωρίς να έχουν δώσει χρήματα, λάβαναν ρέστα. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι δύο επιτίδιοι ηλικίας 50 και 69 χρονών, με καταγωγή από τη Ρουμανία, έμπαιναν σε μικρές επιχειρήσεις παντοπολία, αποσπούσαν την προσοχή των εργαζόμενων και την ώρα της πληρωμής, ζητούσαν ρέστα από χαρτονομίσματα που δεν είχαν αποδώσει ως πληρωμή. Τα περιστατικά είχαν αρχίσει να πληθαίνουν, καθώς οι δύο φερόμενοι δράστες είχαν πραγματοποιήσει ανάλογες αγορές κατά το παρελθόν στον Παλή Ρεθύμνου και στον Τυμπάκι Ηρακλείου, με αποτέλεσμα την κινητοποίηση των αρχών. Από αστυνομικού τμήματο Μιλοποντάμου εντοπίστηκαν και οι δύο να επιβαίνουν σε αυτοκίνητο στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου και συνελήψαν, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και κατοχέθηκε συνολικά το χρηματικό ποσό των 1.540 ευρώ. Διαμάχη έχει ξεσπάσει για το κίνητο τη Εκκλησία στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, καθώ αυτό, σύμφωνα με σχετική συμφωνία που είχε γίνει με τον εγκεκριμένο Μητροπολίτη Δαμασκηνό, προορίζεται για τη στέγαση κέντρου υποστήριξη ανοικών ασθενών Αλτσάιμερ Χανίων. Ωστόσο, διοίκηση και σύλλογο εργαζομένων του νοσοκομείου επαναδιεκδικούν τη λειτουργία παιδικού σταθμού στο ίδιο σημείο. Θέση πήρε η διοίκηση του νοσοκομείου, η οποία ξεκαθάρισε πω δεν θα συμμετάσχει σε τυχόν πρόσκλησή τη στην τελετή αγιασμού και έναρξη των εργασιών για κέντρο Αλτσάιμερ, όπω αυτό φημολογήθηκε, καθώ συντάσσεται με το πάγιο αίτημα των εργαζομένων για τον παιδικό σταθμό. Μάλιστα, κινητοποίηση για το ίδιο ζήτημα διεξάγεται σήμερα στις 10.30 το πρωί στην κεντρική πύλη του νοσοκομείου Χανίων μετά από πρόσκληση του Συλλόγου Εργαζομένων, εκφράζοντας την αντίθεσή του στην παραχώρηση κτηρίου σε μη κυβερνητική οργάνωση εντός του Ιδρύματος. Συναγερμό σήμερα στην πυροσβεστική υπηρεσία Ηρακλείου το μεσημέρι τη Δευτέρα έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Αγίου Κυρίλου, στον Δήμο Γόρτινα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά ξέσπασε σε όχημα και επεκτάθηκε άμεσα σε ξερά χόρτα που βρίσκονται στο σημείο, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών. Στην περιοχή έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες επιχείρησαν για τον περιορισμό της φωτιάς, ενώ από αέρας συνέδραμε και πυροσβεστικό ελικόπτερο. Μετά από έναν πολύχρονο αγώνα και επίμονες προσπάθειες, υπεγράφει σύμβαση για την ενέγερση ενός νέου ειδικού σχολικού συγκροτήματος του Δήμου Ρεθύμνης, προϋπολογισμού σχεδόν 10 εκατομμυρίων ευρώ. Το νέο ειδικό σχολικό συγκρότημα αναμένεται να προωθεί σε διάστημα 2 ετών, με στόχο να προσφέρει σύγχρονες υποδομές και ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ξεκινούν σήμερα εκτός από προόπτου οι εργασίες κατεδάφισης του παλιού κτηρίου του ΙΚΑ στον Οδό Σολομού στο κέντρο των Χανίων, σηματοδοτώντας την έναρξη της ανάπλασης του χώρου. Στη θέση του παλιού κτηρίου προβλέπεται να κατασκευαστεί νέο δημοτικό κτίριο, το οποίο θα στεγάσει υπηρεσίες του Δήμου. Λύσεις σε θέματα ίδρυυσης σε ένα μεγάλο μέρος της Δημοτικής Ενότητας Κολυμβαρίου αναμένεται να δώσει σύμφωνα με τη ΔΕΙΑΒΑ το έργο κατασκευής του νέου αγωγού από τα νοχιά στο Κολυμβάρι, η σύμβαση για το οποίο υπογράφηκε το μεσημέρι της Δευτέρας και έχει προϋπολογισμό 300.000 ευρώ. Την 3η 28 Ιουλίου αναμένεται να πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του νέου ποδηλατοδρομίου στα Καθιανά, καθώς ολοκληρώθηκαν όλες οι εργασίες κατασκευής. Ο Δήμος Αποκορώνου, σε συνεργασία με την οικογένεια του εκλειπώντος, διοργανώνει εκδήλωση τιμής και μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 3 ετών από την ηρωική απώλεια του αντιπτέραρχου Χρήστου Μούλα, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά την εκτέλεση του καθήκοντος ως πλήρωμα σε Καναντέρ. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25 Ιουλίου σε 9 το πρωί στο μνημείο που έχει αναγερθεί προς τιμήν του στη κεντρική πλατεία του Γαβαλοχωρίου. Από τη Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Χανίων ανακοινώθηκε ότι ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων μέσω της ΕΕΤΑ για τη χορήγηση βάουτσερ. Το πρόγραμμα αφορά στην εγγραφή βρεφών και νηπίων σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς και παιδιών και εφήβων σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης. Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων άνοιξε το Σάββατο και θα παραμείνει ενεργεία στην Τετάρτη 5 Αυγούστου και ώρα 23:59.
Από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πρασίνων του Δήμου Χανίων γνωστοποιείται ότι αύριο Τετάρτη 22 Ιουλίου από τις 6 έχουν προγραμματιστεί εργασίες κλαδέματος στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, πρώην λεωφόρο Σούδας, από το ύψος του ΜΑΗΧ. Καλούνται οι οδηγοί και οι διερχόμενοι πολίτες να επιδείξουν την απαιτούμενη προσοχή κατά τη διέλευσή τους. Με μουσική, χώρο και κριτική παράβαση θα πλημμυρίσει στις 8 απόψε το ενετικό λιμάνι Χανίων στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Συνεδρίου Κριτών. Μετά τη τελετή έπαρση στο Φρούριο Φρικά θα ακολουθήσει η στράτα των Απανταχού Κριτών με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων, χορευτικών συγκροτημάτων, μουσικών και εκπροσώπων της κριτικής διασποράς. Η διαδρομή θα ξεκινήσει από το Ναυτικό Μουσείο Κρήτης και θα καταλήξει στην πλατεία Μητρόπολης Χανίων, αναδεικνύοντας την παράβαση και το δεσμό της Κρήτης με τους Απανταχού Κριτικούς. Και ο καιρός έδρεος αναμένεται να είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 23 έως 35 και τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Ευχαριστούμε, πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη. Δεύτερο μέρος της εκπομπής μας από τους 104, 100,6 εκπέμπουμε το πρόγραμμά μας στα FM. 1512 στα μεσομεγάκυκλους στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Και από το διαδίκτυο όλοι μαζί, www.earth-eco.gr. Διαδικτυακά, παύλα, ψηφιακά, εκπέμπεται το πρόγραμμά μας. Είναι ο Μάνος Παπαδάκης στις ρυθμίσεις των ήχων και στην ηλεκτρονική επεξεργασία των ρεπορτάζ. Είναι η Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματική υποστήριξη. Είναι η Κατερίνα Πολύζου στην επιμέλεια και την παρουσία εκπομπής. Και όλοι μαζί θα ξεκινήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής για τα θέματα που απασχολούν τον τόπο μας με ένα ακόμα τραγουδάκι.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον διοικητή του νοσοκομείου Χανίων, τον κύριο Γιώργο Μπέα, γιατί έχουμε μία διαμάχη για το κτίριο εντός του νοσοκομείου Χανίων. Είναι ένα πολύπαθο κτίριο, το οποίο είχε προοριζόταν για τη λειτουργία παιδικού σταθμού για τους εργαζόμενους. Ζητώ συγγνώμη που θα δώσει μια πολύ μεγάλη ανάσα σε γιατρούς, νοσηλευτές, διοικητικό προσωπικό. Υπήρχε όμως και η πρόθεση της Μητρόπολης, του αείμνηστου του Δαμασκηνού, να φιλοξενηθεί μη κυβερνητική οργάνωση στην οποία θα λειτουργεί το Κέντρο Υποστήριξης Αρναϊκών Ασθενών Αλτσάιμερ Χανίων. Οι εργαζόμενοι σήμερα κάνουν μια συμβολική διαμαρτυρία στην πύλη του νοσοκομείου στις 10.30. Η διοίκηση του νοσοκομείου έχει ταχθεί στο πλευρό των εργαζόμενων. Καλημέρα κύριε διοικητά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα κύριε Πολίτη, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, με υγεία.
0: Πάνω απ' όλα με υγεία για όλο τον κόσμο, όμως πάμε να δούμε. Αυτό το κτίριο από την ανέγερση του νοσοκομείου μέχρι σήμερα δεν έχει λειτουργήσει για κανέναν τρόπο. Επιχειρήθηκε η λειτουργία του, σταμάτησε όμως και έχουμε τώρα αυτή τη διαμάχη. Πείτε μας ακριβώς τι συμβαίνει και ποια είναι τα επιχειρήματα που προτάσετε σε σχέση με την ανάγκη λειτουργίας παιδικού βρεφονηπιακού σταθμού.
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι ένα πολύ όμορφο κτίριο, μπαίνοντας από την πύλη εισόδου των νοσοκομείων, ανεβαίνοντας στο αριστερό χέρι, κατεβαίνοντας να βγούμε στο δεξί μας χέρι, λίγο πριν το ελικοδρόμιο και κάτω από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Είναι ένα κτίριο το οποίο ανήκει στην εκκλησία, στον οργανισμό διαχείρισης μοναστηριακής εκκλησιαστικής περιουσίας, δεν ξέρω ακριβώς. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το κτίριο, για αυτό το κτίριο είναι πάγιο αίτημα των εργαζομένων, των συλλόγων εργαζομένων γιατρών και των διοικήσεων, αλλά και της τοπικής κοινωνίας, να παραχωρηθεί με αντίτιμο, δηλαδή οι εργαζόμενοι θέλουν να πληρώσουν και τίμημα, να παραχωρηθεί για να γίνει ειδικός σταθμός για τα παιδιά των εργαζομένων, αλλά και για την τοπική κοινωνία, όχι μόνο για τα παιδιά των εργαζομένων.
0: Α, θα είναι και για τους... ό,τι προβλέπει η νομοθεσία για τους ανθρώπους.
1: Ό,τι θα είναι δημοτικός παιδικός σταθμός, η παραχώρηση... Ο Δήμος θα εμπλακεί σε αυτό. Λέει, θα γίνει σύλλογος εργαζομένων, εκκλησία, Δήμος. Επίσης, να βρεθεί κατάλληλη λειτουργική φόρμουλα, ώστε μια μητέρα που θα έρθει να κάνει μια εξέταση στο νοσοκομείο και δεν έχει να αφήσει πουθενά το παιδάκι.
0: Να μπορεί να το αφήσει προσωρινά.
1: Μέσα σε χώρους κτηνοβολίας κτλ. Να το αφήνει για μισή ώρα να κάνει την εξέταση και να φεύγει. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, σε αυτή την πόλη που πρόσφατα έκανα ένα αίτημα τεκμηριωμένο υπόμνημα στον Υπουργό Υγείας για να χαρακτηριστούν τα Χανιά υγειονομικά άγωνη περιοχή και έγινε και μια συζήτηση, μια συνεδρίαση.
0: Και δεσμεύτηκε νομίζω ο Υπουργός γι' αυτό.
1: Λοιπόν, συγγνώμη.
0: Δεσμεύτηκε ο Υπουργός γι' αυτό.
1: Αυτό θα το απαντήσει ο Υπουργός. Εγώ είχα εκφράσει δημόσια το αίτημα.
0: Εμφανίστηκε πάντως θετικός.
1: Δεν ξέρω τι να απαντήσει. Εγώ έχω πει ότι εγώ έχω κάνει το αίτημα.
0: Το αίτημα.
1: Με ξεκάθαρο σε αυτό.
0: Ναι, ναι, υπουργός, ναι κύριε Μπέ.
1: Ο Υπουργός θα απαντήσει. Δεν απαντήσω εγώ για τον Υπουργό.
0: Όχι, εγώ απλώς είπα ότι δεν εμφανίστηκε αρνητικός. Αυτό, ότι εμφανίστηκε θετικός στην πρόταση.
1: Λοιπόν, επίσης γίνεται μια προσπάθεια να βρεθούν και να δοθούν κίνητρα στους υγειονομικούς, κίνητρα παραμονής και προσέλκυσης, γιατί είχαμε το τραγικό 31 θέσεις μόνιμων ΤΑΦΕ νοσηλευτών να βγουν οι διορισμοί ονομαστικά και από τους 31, 21 αρνήθηκαν, οι δύο εργαζόταν ήδη. Και από τους 21 καλέσαμε τους αναπληρωτές τους, είχαμε 18 αρνήσεις, δηλαδή είχαμε 21 και 18, 39 αρνήσεις.
0: Με κύριο πρόβλημα αυτό της στέγασης, έτσι.
1: Είναι το πρόβλημα έλλειψης στέγης, έτσι. Είναι το πρόβλημα της ακριβής στέγης, αλλά όμως όταν έχεις ένα κίνητρο, σαν νέα νοσηλεύτρια, σαν νέα μητέρα, σαν νέος πατέρα, θα με το λέμε μόνο για μητέρες, και έχεις ένα παιδικό σταθμό και μάλιστα το χώρο εργασίας σου, να μην τρέχεις δηλαδή σε μια άλλη περιοχή της πόλης, ο παιδικός σταθμός πιθανά να ξεκινάει στις 7.30-8, ενώ εσύ περνάς τη δουλειά σου στις 7. να έχεις τον παιδικό σταθμό που λέω στα πόδια σου και να μπορείς να αφήνεις εκεί το παιδί σου και να γλιτώνεις το ελάχιστο, λέγω, 400 ευρώ το μήνα από αυτό, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κίνητρο. Και αν αυτό το κίνητρο συνδυαστεί με τα 600 ευρώ το μήνα του αγώνου ή με ένα πιθανά επίδομα, στέγη, θεραστικό επίδομα που δίνεται να δώσει η τοπική αυτοδιοίκηση, άλλο ένα τόσο ποσό, καταλαβαίνετε, βγαίνει άλλος ένας μισθός. Οπότε καταλαβαίνετε το πόσο ισχυρό κίνητρο είναι η δημιουργία και η λειτουργία παιδικού σταθμού εντός του χώρου του νοσοκομείου σε αυτό το έτοιμο κτίριο εκκλησίας.
0: Και... Τώρα, από την άλλη πλευρά, υπάρχει η αντιπρόταση που είναι και του έμεινε στο Μητροπολίτη να λειτουργήσει κέντρο για το Αλτσάιμερ, το οποίο θα το διαχειρίζεται μη κυβερνητική οργάνωση, από ό,τι κατάλαβα.
1: Σύμφωνα με τους εργαζόμενους λένε ότι ναι, θα μπει μία ΜΚΟ στον χώρο ενός δημόσιου νοσοκομείου. Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς ως διοίκηση στείλαμε ένα δελτίο τύπου χθες με την θέση της διοίκησης
0: σχετικά
1: με
0: το συγκεκριμένο
1: κτηρίο. Και λέγαμε το εξής. Καταστούμε απολύτως σαφές ότι αναγνωρίζουμε και σεβόμαστε το σημαντικό έργο που επιτελείται για τους ανθρώπους που πάσχουν από την νόσο Αλτσχάιμερ. Εμάς, αυτό που λέμε τώρα δεν αφορά την αξία του έργου. Εμείς δεν αποτιμούμε το έργο του Αλτσχάιμερ. Το τιμούμε και το σεβόμαστε. Αφορά την επιλογή του συγκεκριμένου χώρου. Όταν εγώ ο ίδιος είχα επισκεφθεί με τα στελέχη και την διευθύντρια του Αλτσχάιμερ, πληροφόρο στο κέντρο μητέρας παιδιού που έχει παραχωρηθεί την 7η ύπαιθρο νοσοκομείο, και είχα υποδείξει χώρο που μπορούσε να γίνει εκεί. Και να σας πω και το πιο τραγικό όλων. Για να τρέξετε λίγο στην ιστογραφία. Ο επιχειρηματίας, ο κύριος Χατζησταύρος, ο Μίστερ Προκάτ, δεν έχει κάνει τρεις φορές δημόσια τοποθέτηση για το κτίριο του ΠΙΚΠΑ που κάηκε απέναντι από την Τράπεζα Χανίων και είπε ότι το ανακατασκευάζω εγώ δωρεάν για να γίνει εκεί το κέντρο Αλτσχάιμερ. Ξέρετε, βγαίνει επιχειρηματίας και λέει, σας το κάνω δωρεάν, το καμένο κτίριο που παραμένει καμένο.
0: Και γιατί δεν το φτιάχνουμε?
1: Τι γίνεται τελικά σε αυτή την πόλη, δεν έχω καταλάβει. Μπορεί κάποιος να μας απαντήσει εμάς εδώ? Δηλαδή, πού είναι όλος αυτός ο πόνος και η αγωνία για τα κίνητρα? Πού είναι όλα αυτά τα παλαμάκια στους ήρωες υγειονομικούς, την πανδημία? Πού είναι όλα αυτά τα ψυχοπονιάρικα ότι κατανοούμε και σεβόμαστε τον αγώνα αυτών των ανθρώπων? Μπορεί κάποιος να μου απαντήσει αυτά? Εδώ έχουμε μπροστά μας μία επιλογή την οποία έχω υποδείξει εγώ και μία ένας επιχειρηματίας της πόλης, ο κ. Χατζησταύρος, που έλεγε κάνω δωρεάν κτίριο για το κέντρο Αλτσχάιμερ. Όχι, θα γίνει στον χώρο του νοσοκομείου μέσα. Γιατί έτσι θέλουμε. Είναι λογική αυτό?
0: Άρα υπάρχει, λέτε, χώρος, υπάρχει ένα σας πολύ κρίσιμο θέμα που λέγεται χορηγία κατασκευής του χώρου και συγχαρητήρια και στον άνθρωπο που έχει
1: πληροφορηθεί. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα ότι με την Πανκριτική Ένωση οι άνθρωποι τους ζητήθηκε να βοηθήσουν και ορθώς πράττουν και πάντα το πράττουν να βοηθούν στην Ελλάδα διάφορες δραστηριότητες. Και το νοσοκομεία βοηθούν και οργανώσεις βοηθούν και καλά κάνουν οι άνθρωποι και τους τιμούμε γι' αυτό. Οι άνθρωποι προφανώς δεν γνωρίζανε, δεν τους ενημέρωσαν.
0: Μάλιστα. Και τώρα είμαστε σε ποιο σημείο, κύριε Μπέα? Δηλαδή,
1: βγήκε μια ανακοίνωση τις προηγούμενες μέρες, όπου έλεγε ότι σήμερα 10:30 θα γίνει ένας αγιασμός έναρξης των εργασιών, κατασκευής, κάτι τέτοιο.
0: Δεν ξέρω αν επέστρεψε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κιδωνίας και
1: Επικουρών. Συγγνώμη.
0: Είχα την αίσθηση ότι μέχρι και χθες τουλάχιστον ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κιδωνίας και Ποκορώνου είναι στο Άγιο Όρος. Δεν ξέρω αν επέστρεψε.
1: Δεν το γνωρίζω. Ναι. Δεν το γνωρίζω και δεν...
0: Έχετε επιχειρήσει να μιλήσετε με τον νέο δεσπότη?
1: Εξ όσων γνωρίζω, ο Σύλλογος Εργαζομένων, ο οποίος έχει και την πρωτοβουλία των κινήσεων, εγώ συμπαρίσταμαι και προσπαθώ να βοηθώ όπως μπορώ, το είχε πει η παρουσία μου τη Μεγάλη Τετάρτη, όταν έκανε τη λειτουργία του Αγίου Ευχελαίου ο νέος τότε Μητροπολίτης, Σεβασμιότατος Τίτος, όταν καθίσαμε στην Εθιμοτυπία στο χώρο του Κιλικίου, μπροστά μου ο πρόεδρος και αντιπρόεδρος, ο κύριος Κυριακάκης και ο κ. Κοντορινάκης, θέσανε το θέμα του παιδικού σταθμού στον Σεβασμιότατο. και νομίζω ότι έχουν ζητήσει και συνάντηση και ρωτώ.
0: Ωραία, ωραία. Θα το δούμε και αυτό. Μιλήσουμε και με τους εργαζόμενους που έχουν σήμερα την κινητοποίησή τους. Κύριε Μπέα, μια και μιλάμε, θέλω να σας ρωτήσω πρώτον πώς προχωρούν οι εργασίες στην ψυχιατρική κλινική, για την ανέγερση της ψυχιατρικής κλινικής, γιατί το βλέπουμε το εργοτάξιο αρκετό καιρό τώρα ανενεργό, και πώς προχωρά η εκ βάθους ανακαίνιση του τμήματος επιγόντων περιστατικών.
1: Η ανέγερση της ψυχιατρικής κλινικής έχει σταματήσει. Σταμάτησε με ευθύνη του εργολάβου του αναδόχου. Δυστυχώς πέσαμε σε μία περίοδο ενός έτους όπου δεν είχε πρόεδρο το κληροδότημα, ήταν ακέφαλο. Είχαμε μείνει μόνο δύο, εγώ και ο κύριος Γολιέλμος. Οπότε δεν μπορούσαμε να πάρουμε καμία διοικητική απόφαση. Ο νέος πρόεδρος του κληροδοτήματος, ο Σεβασμιότατος κύριος Τίτος, σε συνάντησή μας πραγματικά μου είπε θα δώσω καλύτερο ότι αυτό το παίρνει πάνω του να ολοκληρωθεί το έργο. Υπάρχει μια ομάδα συνεργατών, κάνει και ο ίδιος τις ανακοινώσεις. Θεωρούμε ότι το έργο θα προχωρήσει. Εγώ υπέβαλα τον Σεβασμιότατο ένα αναλυτικό υπόμνημα όσον αφορά το κληροδότημα, το τι πρέπει να γίνει, ότι στην έναρξη του νέου συμβουλίου πρέπει να γίνει μια πλήρης απογραφή της ψυχιατρικής κλινικής, του πού βρίσκεται, πόσα χρήματα έχουν δαπανηθεί και τι υπόλοιπο μένει, να γίνει μια απογραφή εκ νέου, γιατί εγώ δεν ήμουν ούτε κύριος Τίτος, ήταν της θηρίδας του Eurobank με το περιεχόμενό της Γιουφυσιά, να γίνει μια χρηματική απογραφή όλων των λογαριασμών της τράπεζας και μια απογραφή της ακίνητης περιουσίας του κληροδοτήματος, και επίσης πρότεινα να προχωρήσουν οι προβλεπόμενες νομικές ενέργειες για την αποβολή του αναδόχου λόγω της καθυστέρησης για ένα χρόνο και πάνω, και να διεκδικηθεί ό,τι προβλέπεται από τη σύμβαση. Και να προχωρήσουμε την επιλογή αναδόχου ολοκλήρωσης του έργου.
0: Νέου δηλαδή αναδόχου.
1: Αν θέλει ο ίδιος να ζητήσει συγγνώμη και να το προχωρήσει και να το ολοκληρώσει όσο έχει δεσμευτεί, θα το εξετάσει το κληροδότημα.
0: Με ποιο πρόσχημα σταμάτησε τις εργασίες?
1: Θεωρούσε ότι έμπαινε μέσα, ότι έβγαιναν παραπάνω εργασίες.
0: Και πότε το ανακάλυψε αυτό?
1: Πώς?
0: Πότε το ανακάλυψε αυτό? Φαντάζομαι θα είχε δώσει μάχη για να πάρει το έργο.
1: Τώρα ένα χρόνο μετά. Έλεγε ότι μπαίνει μέσα περί τις 600.000, ζητούσε τα μισά λεφτά από το κληροδότημα. Όπως καταλαβαίνετε αυτά, τι γίνονται.
0: Τα μισά λεφτά από το κληροδότημα.
1: Όταν έχεις δεσμευτεί για κάτι, δεσμεύεσαι για κάτι.
0: Μάλιστα. Ρήτρες υπάρχουν, προβλέπονται ρήτρες?
1: Υπήρχαν ρήτρες στη σύμβαση, μένει να τις δουν οι νομικοί.
0: Μένει να τις δούμε να εφαρμόζονται. Πάμε τώρα στα ΤΕΠ, κύριε Μπέα.
1: Τα ΤΕΠ προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς και πραγματικά, κυρία Πολύζου, καλώ όλους και εσάς και τους συναδέλφους σας για να το περάσετε στην κοινωνία. Θα είναι έτοιμα μέσα στο φθινόπωρο. Πραγματικά μιλάμε για ένα ΤΕΠ με το βλέμμα στην επόμενη 20ετία. Αυξάνουμε, υπερδιπλασιάζουμε τις κλίνες στον κύριο χώρο στους 16. Θα έχουμε αυτόνομο ΤΕΠ λιμωδών, παιδιατρικό ΤΕΠ, γυναικολογικό ΤΕΠ. Γινόμαστε ήδη, αν είμαστε στα νοσοκομεία, τα λίγα στην Ελλάδα που έχουμε γίνει κέντρο τραύματος. Μιλάμε για αναζωογόνηση με 4 κρεβάτια. Δίπλα είναι δωμάτιο χειρουργικών επεμβάσεων, είναι δωμάτιο γύψου. Το χώρο αυτό θα μπει και καινούργιος εξωτερικός τομογράφος 160 τομών. Έχει ήδη επιλεγεί κορυφαίος ανάδοχος, κορυφαία εταιρεία από το ΤΑΙΠΕΔ,
0: ναι,
1: και από την ΕΚΑΠΗ. Πραγματικά από τα 680 αγωνικά θα ξεπεράσουμε τα 1700 στεγασμένα και θα φτιαχτεί ένας περιβάλλον χώρο γύρω στα 2 στρέμματα και κυκλοφοριακή σύνδεση με τον δρόμο του ΟΑΔΙΚ, και είσοδος του ΤΕΠ θα γίνεται από την νότια πύλη πλέον, όχι από αυτή που έχουμε συνηθίσει. Για λόγους
0: θα αποσυμφορηθεί πολύ η κυκλοφορία κιόλας.
1: Θα αποσυμφορήσει γενικά όλο το νοσοκομείο και την όχληση στο υπόλοιπο νοσοκομείο. Στα εξωτερικά γιατρία.
0: Και μετά θα αποκατασταθεί το φυσικοθεραπευτικό, γιατί ας πούμε η πισίνα του έκλεισε, σκεπάστηκε. Ορίστε.
1: στο φυσικοθεραπευτικό έχει δοθεί ο χώρος της παλιάς βραχίας νοσηλείας, γίνονται φυσικοθεραπευτικές πράξεις.
0: Όχι σε εξωτερικούς ασθενείς.
1: Και σε εξωτερικούς ασθενείς, όπου κρίνουν οι φυσικοθεραπευτές με βάση την κρισιμότητα.
0: Ναι, εντάξει, αλλά δεν λειτουργεί όπως λειτουργούσε, θα αποκατασταθεί αυτό. Σαφώς, πρώτον. Και δεύτερον, υπήρχε μια μικρή πισίνα θερμενόμενη που είναι απαραίτητη.
1: Όχι, αυτή η πισίνα δεν είχε. Ακούστε με, εγώ είμαι 6,5 χρόνια διοικητής. Αυτή η πισίνα δεν λειτουργούσε ποτέ.
0: Όχι,
1: αυτή
0: λειτουργήσε πισίνα, γιατί είχα κάνει και ρεπορτάζ τηλεοπτικό γι' αυτό.
1: Ακούστε με. 6,5 χρόνια που είμαι εγώ διοικητής, αυτή η πισίνα δεν έχει λειτουργήσει ποτέ.
0: Α, εσείς, ναι, εντάξει. Αλλά... γιατί δεν λειτουργεί.
1: Αυτή την πισίνα τη γεμίζαμε επειδή είχε τρομακτική διαρροή, επειδή ουσιαστικά όλος ο μηχανισμός από κάτω είναι άχρηστος, και γεμίζαμε κάθε βράδυ με νερό βρύσης όταν ήταν το εμβολιαστικό κέντρο και είχαμε πετάξει και τα νούφαρα για να δημιουργήσουμε έναν πολύ ωραίο χώρο για να αποσυμπιέζεται ο κόσμος όταν ερχόταν να εμβολιαστεί για το COVID. Είχαμε κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο εκεί, το οποίο νερό άδειαζε με ταχύτητα και όλη νύχτα που έκανε το εμβολιαστικό ξαναγεμίζαμε με νερό.
0: Καλά, δεν μπορεί να γίνει μια ανακατασκευή, γιατί είναι απαραίτητη η ψήνα στην αποκατάσταση.
1: Υπάρχουν πλάνα και σχέδια στο νοσοκομείο για πάρα πολλά πράγματα. Όπως υπάρχει πλάνο όταν θα φύγει η ψυχιατρική κλινική και θα πάει στα νέα κτίρια με το καλό, ο χώρος που θα απελευθερωθεί, που έχει και ένα πολύ ωραίο αύριο χώρο με πεύκα κτλ., να γίνει ένας καθετοποιημένος χώρος για την ημερήσια νοσηλεία των ογκολογικών και αιματολογικών ασθενών, για τις χημειοθεραπείες.
0: Και αυτό σωστό.
1: Είναι καθετοποιημένος χώρος με πάρα πολλές κλίνες χωρίς τους χώρους, που να μπορούν και οι ασθενείς να κάθονται και στον περιβάλλοντα χώρο, όταν έχει έτσι, που έχει κατά κανόνα στην Κρήτη καλό καιρό, να κάνουμε δηλαδή μια σημαντική επένδυση. Όπως αντίστοιχα και στο φυσικοθεραπευτήριο, που το φυσικοθεραπευτήριο, επειδή μέσα σε 2,5 μήνες φτιάχτηκε και έγινε ένα καινούριο TEP, έχει φοβερές υποδομές. Θα λειτουργεί και ως εφεδρικό TEP την ανάγκη, αλλά και όπως έχουν φτιαχτεί τώρα οι χώροι, είναι εξαιρετική.
0: Τώρα πάμε. Λειτουργεί ο μαγνητικός τομογράφος?
1: Ο μαγνητικός φυσικά και λειτουργεί.
0: Γιατί συνήθως παραπέμπονται οι ασθενείς εξωτερικά. Δεν έχει προσωπικό? Ποιο είναι το πρόβλημα?
1: Όχι, κανονικά λειτουργεί. Απλά η δυνατότητα του μαγνητικού τομογράφου είναι 8 με 10 μαγνητικές την ημέρα. Κάνουμε 2.500 μαγνητικές το χρόνο. Ναι. Αλλά όταν όλα τα Χανιά θέλουν να κάνουν μαγνητική στο νοσοκομείο, καταλαβαίνετε ότι προτεραιότητα έχουν οι νοσηλευόμενοι ασθενείς, κυρίως της νευρολογικής κλινικής, οι ογκολογικοί ασθενείς νοσηλευόμενοι, οι εξωτερικοί ογκολογικοί ασθενείς, και στη συνέχεια θα πάρουν σειρά οι υπόλοιποι ασθενείς που θέλουν να κάνουν μια μαγνητική. Αλλά όταν υπάρχει τρομακτικά μεγάλη ζήτηση, το μηχάνημα έχει συγκεκριμένες δυνατότητες. Όπως και ο ξωνικός, ο οποίος δεν σταματάει ποτέ, αυτός κάνει 18.600 το χρόνο ακτινογραφίες. Δηλαδή τρώει 50 ακτινογραφίες την ώρα non-stop, Σάββατα, Κυριακές, αργίες, ανάσταση, πάθεια.
0: Ναι, και νομίζω ότι υπάρχει και μια εταιρεία με την οποία συνεργάζεστε στην Αθήνα, με ιατρική εταιρεία εννοώ.
1: Για τις γνωματεύσεις.
0: Για τις γνωματεύσεις, γιατί δεν υπάρχει...
1: Ναι, σωστό. Είμαστε το πρώτο νοσοκομείο της χώρας και είμαι περήφανος γι' αυτό, που εδώ και σχεδόν πάνω από 3 χρόνια ξεκινήσαμε με γνωματεύσεις στις μαγνητικές με εξωτερικούς συνεργάτες, και τώρα συνεχίζουμε πέρα από τις μαγνητικές και με γνωματεύσεις και στις εξωνικές εξετάσεις με εξωτερικούς συνεργάτες.
0: Είναι κοστοβόρο, κύριε
1: Μπέ.
0: Επειδή ξέρω ότι προσέχετε τα οικονομικά και πάντα τα προϋπολογίζετε.
1: Μας συμφέρει.
0: Συμφέρει, λέτε.
1: Μας συμφέρει απόλυτα. Όχι, μας συμφέρει σε σχέση με το να έχουμε εργαζόμενο. Προσέξτε, την εισήγηση δεν την έκανε ο διοικητής. Την εισήγηση την έκανε το τμήμα. Οι γιατροί του τμήματος κάνανε την εισήγηση να βάλουμε εξωτερικούς συνεργάτες να γνωματεύουν. Δεν την έκανε ο διοικητής. Προσέξτε αυτό. Έχει σημασία. Και δεν θέλω να επεκταθώ παραπάνω.
0: Τι να επεκταθούμε και τι να πούμε? Προσέξτε, και τι να αφήσουμε. Ναι.
1: Δεν έκανε την εισήγηση ο διοικητής.
0: Το καταλάβαμε. Νομίζω και είστε ξεκάθαρος αυτό που λέτε.
1: Είμαι ξεκάθαρος.
0: Ναι, είναι πολύ ηχηρό αυτό που λέτε.
1: Οπότε, αν αφήσετε τη φαντασία σας να το δουλέψει, θα καταλάβετε. πολλά πράγματα.
0: Ναι, άστε το να μην, πράγμα. Γιατί μπορεί να μην είναι δημιουργικό αυτό που θα φανταστώ και να εκνευριστώ.
1: Είστε ειλικρινές από την πάντα.
0: Επειδή λοιπόν, κύριε Βέα, έχετε δημιουργήσει και ένα χώρο πάρκινγκ, ήταν πάρα πολύ έξυπνο αυτό, στα προσωρινά ΤΕΠ. Και πραγματικά ναι. Υπάρχει μια ανάσα στο χώρο.
1: Πραγματικά,
0: προβλέπετε και στην άλλη πλευρά και στην άλλη πλευρά των νέων ΤΕΠ, που να μπορούν οι άνθρωποι να πηγαίνουν, να μην καβαλάνε πεζοδρόμια, να μην μαλώνουν μεταξύ τους, να παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους.
1: Σωστά είπαμε, φτιάξαμε από το προσωρινό ΤΕΠ και μελλοντικό επαναφορά φυσικοθεραπευτήριο, αλλά και για τη μονάδα τεχνητού νεφρού, για αυτή την ευαίσθητη κατηγορία ανθρώπων, φτιάξαμε ένα πάρκινγκ δύο στρέμματα. Πραγματικά δεν έχει δέντρα, okay, τώρα έχει πάρα πολύ ήλιο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα πολύ όμορφο πάρκινγκ, χωρίς λάστες, χωρίς χόρτα, χωρίς, που μπορούν
0: πολύ. Ούτε πριν είχε δέντρα, αγριόχορτα είχε. Και κάτι θα
1: πω. Τώρα δεν έχει τίποτα. Τώρα, είναι
0: τώρα δεν έχει τίποτα, τώρα είναι πάρκινγκ.
1: Ναι, είχε απλά αγριόχορτα. Λοιπόν, φτιάξαμε αυτό το πάρκινγκ. Όπως σας είπα, στο καινούριο ΤΕΠ θα φτιαχτεί ένα υπερσύγχρονο πάρκινγκ με είσοδο-έξοδο με κυκλοφοριακή σύνδεση με το δρόμο του ΟΑΔΙΚ.
0: Ναι, ναι. Οπότε και εκεί θα έχουν προωθηθεί περισσότεροι χώροι στάθμευση, να φανταστώ.
1: Σαφώς.
0: Ναι, ναι, ωραία.
1: Σαφώς, γιατί πλέον, όπως είδατε, αποσυμπιέζεται. Αφενός μετά έχουν πολλοί χώροι στάθμευσης. Αφετέρου, και οι εργαζόμενοι και οι ασθενείς του τεχνητού νεφρού και του φυσικοθεραπευτήριου μπορούν πλέον να παρκάρουν από εδώ. Έχουν αναλλακτικές.
0: Ναι. Ωραία, κύριε Μπέα. Θέλω πάρα πολύ να σας ευχαριστώ.
1: Πέρα όμως, ναι. Όπως σας είπα. Για να μην τα στρογγυλεύουμε, όμορφα είναι όλα αυτά. Πραγματικά υπάρχει ένα έντονο αναπτυξιακό μοντέλο και πλάνο στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Επίσης, να σας πω, επειδή πάντα μου αρέσει να σας δίνω την πρώτη είδηση και θα κάνουμε πιθανά συνέντευξη τύπου, γι' αυτό εθελτίο τύπου θα δούμε πώς θα το κάνουμε. Μια πολύ μεγάλη είδηση. Μια πολύ μεγάλη είδηση που και μόνο που την αναφέρω να τριχιάζω και συγκινούμε, γιατί βρέθηκα στο χώρο. Έγινε η πρώτη τοποθέτηση ενδοκοιλιακής αγγλίας σε καρδιά, στην αριστερή κοιλία, σε ασθενή καρδιακής ανεπάρκειας τελευταίου σταδίου, από την ομάδα των καρδιολόγων μας, θερμοδυναμικό τμήμα, με πολύ στρες, αυτός πάρα πολλά χρήματα, έκανα τα πάντα να έρθει γρήγορα η αγγλία, γιατί παίζαμε πραγματικά με τις ώρες και τις μέρες. Είναι η πρώτη τοποθέτηση αντλίας μέσα στην καρδιά, αντλίστρια κοιλία, που έχει γίνει σε περιφερειακό νοσοκομείο της χώρας.
0: Μπράβο, κύριε Μπέα. Μακάρι. Και θα φαντάζομαι τώρα.
1: Σας το δίνω ως είδηση.
0: Στα υπερεπίγοντα. Στα υπερεπίγοντα. Θα βγάλουμε και τους γιατρούς που θα μας εξηγήσουν και το ιατρικό σκέλος της.
1: Ακριβώς.
0: Και τη σπουδαιότητα της επέμβασης.
1: Συγχαρητήρια αξίζουν σε αυτούς τους ανθρώπους.
0: Κύριε Μπέα, αυτό θα συνεχιστεί δηλαδή σε περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαίο, έτσι?
1: Φυσικά δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Δεν σταματάμε, ειλικρινά. Πιστέψτε με, γίνονται πράγματα. Εδώ φέραμε, επίσης θα βγει, άντε να σας δώσω και άλλη δεύτερη. Φέραμε καινούριο λέισερ για τις επεμβάσεις των οφθαλμιάτρων. Ναι. Και καινούριο μικροσκόπιο.
0: Γιατί ήταν πολύ απεπαλαιωμένο το εξοπλισμό.
1: Και καινούριο μικροσκόπιο ηλεκτρονικό της ΛΕΚΑ, τα χειρουργία, που άμα δείτε απεικόνιση και μεγέθυνση κόρης οφθαλμού, θα έχετε σοκ.
0: Οπότε είστε καλυμμένοι από εκεί ως προς τον εξοπλισμό.
1: Τον εξοπλισμό του νοσοκομείου μας, όπως λένε οι γιατροί μας πλέον, δηλαδή ψάχνουμε να δούμε τι άλλο να φέρουμε.
0: Με το προσωπικό.
1: Το προσωπικό, όπως σας είπα, τα κίνητρα που λέγαμε πριν, ο παιδικός σταθμός, το άγωνο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για
0: αυτά
1: να επανέλθουμε και στην αρχική ουσία της συζήτησής μας.
0: Μάλιστα. Κύριε Μπέα, ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις ειδήσεις.
1: Θα να κλείσουμε λέγοντας ότι το κτίριο της Εκκλησίας προοριζόταν, είναι και πρέπει να γίνει παιδικός σταθμός για τους εργαζόμενους. Είμαστε μπροστά σε ιστορικές ευθύνες. Η τοπική κοινωνία, θεσμικοί φορείς πρέπει να αναλάβουν την ιστορική τους ευθύνη. Να καταλάβουν τι σημαίνει ένας παιδικός σταθμός για την τοπική κοινωνία και τους εργαζόμενους νοσοκομεία.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπέα. Καλή μέρα να έχετε, με λίγα περιστατικά.
1: Μέρα,
0: να είστε καλά. Γεια σας.

Κάπως έτσι κάπου εδώ ήρθε να σας αποχαιρετήσουμε. Έρχεται η Ευτυχία Βενταράκη με τη δική της εκπομπή Ατζιανή. Μείνετε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Χανίων. Εμείς πρώτο Θεός ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για αύριο στις 8 το πρωί. Γεια και χαρά σας.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Άνδρας επιτέθηκε απρόκλητα με μαχαίρι και τραυμάτισε ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τουριστών. Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά στα χέρια, ενώ ο άνδρας σοβαρότερα, καθώς έχει χάσει αρκετό αίμα. Ο δράστης με ψυχολογικά προβλήματα λίγο αργότερα κινητοποιήθηκε και συνηλήφθη από τους αστυνομικούς. Αρκετά δύσκολες μέρες, καθώς οι θερμοκρασίες θα χτυπήσουν κόκκινο. Αύριο η ζέστη θα γίνει πιο έντονη σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο. Το θερμόμετρο θα ανέβει πάνω από τους 40 βαθμούς και σε κάποιες περιοχές θα αγγίξει ακόμα και τους 42. Εγκύκλιο με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας, ενώ σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με παύση εργασιών όπου απαιτείται. Από την Πέμπτη προβλέπεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα, με τις μέγιστες της τιμές να υποχωρούν στα επίπεδα των 32 έως 34 βαθμών. Οι δήμοι των περιοχών στις οποίες αναμένονται υψηλότερες θερμοκρασίες έχουν θέσει σε λειτουργία κλιματιζόμενους χώρους. Οι ίδιες συνθήκες αυξάνουν σημαντικά και τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών που παραμένει υψηλό στην Αττική αλλά και σε πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Το State Department προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις του Ιράν σε αμερικανικούς στόχους παγκοσμίως. Εξαιτίας των οξυμένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή, η κατάσταση παραμένει περίπλοκη και υπάρχει πιθανότητα για απρόβλεπτη κλιμάκωση, ανέφερε σε ανάρτησή του το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον του Ιράν, έπληξαν στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, ναυτικές εγκαταστάσεις, θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ. Στην Αγγλία η αμόλυβδη πλησιάζει ξανά τα 2 ευρώ το λίτρο, όπως είπε στο σταθμό μας ο πρόεδρος των πρατηριούχων και εμπόρων καυσίμων Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου. Σε 14 νομούς της χώρας, όπως τις Κυκλάδες, κυμαίνεται στα 2,01 μέχρι 2,24 ευρώ το λίτρο. Τάχθηκε υπέρ μιας κοινής απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση του φόρου κατανάλωσης. Η κυβέρνηση πάντως δεν προσανατολίζεται σε μονομερή μείωση των φόρων στα καύσιμα. Τέλος της περικοπές των συντάξεων χειρίας, ανάσα για χιλιάδες δικαιούχους. Ψηφίζονται σήμερα οι νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή της σύνταξης μετά την παρέλευση της τριετίας. Καταργούμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία 10 ετών, η οποία ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες. Εισάγουμε ένα νέο δίκαιο και κοινωνικά ευαίσθητο πλαίσιο, αποκαλύπτει.

0: καθιστώντας τις στρεβλώσεις, ανέφερε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Η τεχνική εκπαίδευση κερδίζει έδαφος. Το εκπαιδευτικό σύστημα της Ευρώπης αλλάζει για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του αύριο. Όπως είπε στο ΕΡΤ News Radio 105,8, υφυπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Βλάσης, η αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης δεν είναι απλώς μία μεταρρύθμιση, είναι επιλογή εθνικής αναπτυξιακής πολιτικής. Η Ελλάδα, πρόσθεσε, όπως και παντού στον κόσμο, χρειάζεται σύγχρονες δεξιότητες. Τεχνική εξειδίκευση, χρειάζεται ανθρώπινο δυναμικό που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της οικονομίας. Αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή η αγορά είναι οι ποιοτικές σπουδές σε σύγχρονα εργαστήρια, σε νέες ειδικότητες, σημείωσε ο Υφυπουργός Παιδείας. Στη Βουλή τίθεται σήμερα προς ψήφιση το νομοσχέδιο που απαγορεύει σε εταιρείες να πουλούν ή να μισθώνουν ηλεκτρικά πατίνια σε ανήλικους κάτω των 17 ετών. Επίσης προβλέπει την υποχρεωτική ασφάλισή τους αλλά και την ένταξή τους σε Μητρώο.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος, τοπικές βροχές και μπόρες στα ορεινά, υπηρετικά η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 41 βαθμούς. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί στο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ, έως 38 βαθμοί στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.

Τράβα βρε Γιώργο, τράβα, καροσέρι τράβα. Καλημέρα, μουσική καλημέρα σήμερα. Την καλημέρα μας και στους αμαξάδες εκεί στο παλιό λιμάνι. Και προσοχή παρακαλούμε σήμερα τους τετράποδους φίλους μας, γιατί έχει ζέστη πολύ. Ξέρω ότι τα αγαπάτε περισσότερο από όλους εσείς τα άλογα, παρόλα αυτά που κατά καιρούς έτσι σας κατηγορούν, αλλά λίγη παραπάνω προσοχή δεν βλάπτει, γιατί έχει πολύ ζέστη σήμερα και πρέπει να προσέχουμε και τους μεγάλους και τους μικρούς και τους δίποδους και τους τετράποδους και όλους όσοι εκτίθενται σε αυτές τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Καλημέρα λοιπόν, όλη μέρα έτσι μουσικά ξεκινήσαμε σήμερα εδώ από την ΕΡΤ Χανίων. Είναι η βάση μας, αλλά εμείς είμαστε, ξέρετε, είμαστε global. Πώς τα λένε στο χωριό μου. Είμαστε παντού. Μας ακούτε όπου και να ανοίξετε. Και εκεί πάνω ψηλά, σε ένα διαστημόπλαιο να είστε και να βλέπετε την γη από μακριά, πατάτε ένα ερτέκο, πατάτε ένα... Γιατί άμα είσαστε στο διάστημα, έχετε μια κάψα να ακούσετε. Τι λένε αυτά τα παιδιά εκεί κάτω στα Χανιά. Είναι όλα καλά σήμερα ή να βάλω τις φωνές. Λοιπόν... άσε μας ρε τηλεόραση και εσύ, δηλαδή θέλω να ανοίξω να δω Earth News και δεν μπορώ ρε εσύ Γιώργο, κάτσε να δω, τώρα θα δω όμως, έτσι μπράβο. Γιατί ένα κενό το έχω άμα δεν βλέπω το φίλο μου τον Γιώργο το σχιαδήμα. Όχι, δεν το βλέπω, για φώναξε σε παρακαλώ το Μανολάκι μας να έρθει να το φτιάξει, γιατί κάτι έχει πάθει πάλι εδώ το βίσμα. Λοιπόν, Earth Χανίων, ERGNE. Φτυχία Πεταράκη στο μικρόφωνο σήμερα. Το αγόρι μας ο Περικλής θα έρθει λίγο αργότερα. ΕΡΤ Ηρακλείου μας ακούτε, καθώς εκεί οι καλοί συνάδελφοι φροντίζουν, Παράσχος Χαλαμπάκης και Δημήτρης Στρατήγης, να φτάνει ο ήχος σε όλη την Κρήτη μέσα από τις συχνότητές μας. ΕΡΤ ΕΚΟ παντού, όπου κι αν είστε, πατάτε ραδιόφωνο Περιφέρεια Χανιά ή Ηράκλειο και μας ακούτε. ΕΡΤ News μας διαβάζετε, Παναγία μου, μπείτε εκεί ό,τι γίνεται, ό,τι πετάει και ό,τι κολυμπάει. ΕΡΤ News Live για να μας δείτε, όπως τώρα που θα ήθελα εγώ να δω αλλά δεν βλέπω, αλλά θα φροντίσει εδώ, ήρθε ο Μάνος, αυτό το ύφος το... με προβληματίζει αυτό το ύφος σου έτσι που είναι σκεπτικό Μάνο Παπαδάκη. Ο Γιώργος Βλαζάκης, γνωστός και μοίρα ξέρετε, ως Γιώργο ευχαριστούμε για τη συμμετοχή guest σήμερα ο Γιώργος μας εδώ. Η Φωτεινή κοιτάει, Φωτεινή σε βλέπω και κοιτάς λίγο προβληματισμένη κι εσύ. Κάτι γίνεται Γιώργο, να ανησυχήσω για κάτι, όχι όλα καλά. Καλά αρμενίζουμε, δεν είναι στραβός ο γυαλός. Εντάξει, όλα καλά. Λοιπόν, μια έτσι αγάπη με τη θάλασσα, ξέρετε, σε αυτή την εκπομπή την έχουμε ιδιαιτέρως. Για τα λιμάνια, για τις βάρκες, για τα ψάρια, για τα ταξίδια. Γι' αυτό και έχουμε και πολύ νησιώτικο και τώρα το καλοκαίρι. Το θέλει ρε παιδάκι μου, πώς θέλει το ουζάκι, την πυρίτσα, το καλαμαράκι του. Θέλει και το μουσικό του έτσι το... το διάλειμμα το δροσερό και το καλοκαιρινό και γι' αυτό και τα τραγούδια σε αυτή την εκπομπή και τα βάζω και 2-2 γιατί μας αρέσουν πάρα πολύ και εμείς εδώ να δείτε τι γίνεται, τα κλείνει το μικρόφωνο μέσα στο στούντιο, ευτυχώς δηλαδή που κλείνει και δεν ακούτε τις γαϊδροφωνάρες μας. Λοιπόν, καλημέρα, είπαμε ο Λούθε, είπαμε τον Γιώργο το Βλαζάκη μας, είπαμε την Γλυκερία την Γρηγορίου, δεν την είπαμε, που είναι εδώ και ρυθμίζει τα πάντα όλα, και την Ελένη τη Ξυλούρη που είναι εκεί και ρυθμίζει τα πάντα όλα, δηλαδή Χανιά και Ηράκλειο και μας ακούτε. Την καλημέρα μας την Κάσο, στους αγαπημένους μας τους φίλους εκεί και τις φίλες, και όπου μας ακούτε και μέσα από τα μεσαία, να μην το ξεχνάμε, μας ακούτε μέσα από τα μεσαία, όπου και αν βρίσκεστε, είναι πολύ μεγάλη εμβέλεια έτσι και αλλιώς. Όλο και περισσότερες περιοχές μας παίρνουν έτσι φίλοι και μας λένε ότι μας ακούν και είναι πάρα πολύ συγκινητικό για μας. Οπότε πια μας ακούτε, μας βλέπετε, μας διαβάζετε, δεν υπάρχει δικαιολογία για το που είμαστε, ποιοι είμαστε, τι κάνουμε, ήρθαμε εδώ να σας ενημερώσουμε. Καλά τώρα... ήρθαμε εδώ να ακούσουμε και ωραία μουσική και να πούμε και τα νέα, τι γίνεται και πώς γίνεται και τα λοιπά. Όλα καλά, δόξα τω Θεώ, αν εξαιρέσουμε ότι σήμερα κυριαρχεί στην επικαιρότητα φυσικά αυτή η πολύ ζέστη, η δύσκολη ζέστη, που καλά εμείς εδώ τώρα σας τα λέμε μέσα από το σταθμό που έχει μια ωραία δροσιά, αλλά...
είναι οι άνθρωποι όλοι αυτοί που δουλεύουν εκεί πρωί-πρωί, εκεί ερχόμουν να τους είδα στις οικοδομές. Αν πεις, μα έχουν συνηθίσει. Ναι, έχουν, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι αυτό το πράγμα φυσιολογικό. Πρέπει τις μεσημεριανές ώρες, θέλει μεγάλη προσοχή. Τα επαγγέλματα που είναι εκτεθειμένοι έξω πρέπει να σταματάνε. Θα μου πεις, άσε μας ρε πενταράκι τώρα, τι ανακάλυψε ο τροχό. Είναι επαγγέλματα που δεν μπορούν να σταματήσουν. Δηλαδή, οι άνθρωποι που δουλεύουν στα αμπρολοκαθίσματα, τι θα κάνουνε? Τι θα κάνουν σήμερα, δεν θα βγουν να δουλέψουν, δεν θα πάνε να εισπράξουν το ειστήριο, δεν θα πάνε άλλοι να σερβίρουν έξω? Είναι επαγγέλματα, δυστυχώς λέω και πάλι, που δεν μπορούν να σταματήσουν και σε αυτές τις πιεστικές συνθήκες βγαίνουν έξω και δουλεύουν σε αυτό. Οπότε πολύ σεβασμό στους ανθρώπους που είναι εκεί έξω και φροντίζουν για όλους τους υπόλοιπους, την καλημέρα μας, την αγάπη μας. Θα δροσίσει από την Πέμπτη. Οπότε, να, τώρα η Νικολέτα Ζιακοπούλη, μετεωρολόγος, στην εκπομπή Newsroom του Earth News και στο Γιώργο Τοσιαδήμα, λέει για ότι σήμερα είναι οι υψηλότερες θερμοκρασίες. Εγώ τώρα, εδώ ευχαριστώ ρε εσύ Μανολάκη πολύ, εδώ τώρα στα δικά μας, έβλεπα ότι θα ανέβει κι άλλο. Εντάξει, θα μου πεις, αλλάζουν. Σήμερα εγώ βλέπω στο μετεό ότι θα φτάσει μέχρι 36 η θερμοκρασία. Καλά, το τοπικά φτάνει σε μεγαλύτερη θερμοκρασία. Και αύριο Τετάρτη βλέπω ότι θα φτάσει 39 εδώ στα μέρη μας. Και μετά από την Πέμπτη, 33-32, κάπως έτσι. Για αύριο βλέπω ένα 39 έξω το απόγευμα με 5 δυτικό. Άντε να καθαρίσει λίγο η θάλασσα, ρε παιδάκι μου. Φύσε λίγο, ρε δυτικούλη. Μας τρέλανε αυτός ο βοριάς φέτος. Μας έχει πάρει το από τον Ιούνιο. Φυσάει βοριάς από τον νοτιά. Να, αυτό δεν έβαλα του Παπάζογλου σήμερα, αλλά δεν πειράζει, θα το βάλω αύριο. Πολλά. Μιλάω, ε. Τόση ώρα. Συμφωνεί και ο Γιώργος, κουνάει το κεφάλι του. Να κόψω, λες Γιώργο, ε. Θα κόψω, ρε Γιώργο. Πάμε, βάλε και ένα και δύο τραγούδια έτσι να γουστάρουμε πρωί-πρωί.

0: Να πέσω να πεθάνω αν σ' αρνηθώ, Γιώργο μου.
1: Πού διάβαλες πρωί-πρωί.
0: Ε?
1: Πάλι χαρούμενα τραγούδια λέω πρωί-πρωί.
0: Εσύ πριν είχα νησιώτικο. Έχω, εγώ με τα νησιώτικα. Ξέρεις, εγώ με τα νησιώτικα έχω πολύ μεγάλη αγάπη. Ναι. Οπότε παίζει πολύ νησιώτικο τώρα το καλοκαίρι και έβαλα και μια ελευθερία έτσι για να αυτό.
1: Έτσι, έτσι. Μπράβο,
0: καλημέρα,
1: ναι.
0: Γιώργο,
1: ωραία εκτέλεση. Ωραία εκτέλεση.
0: Ναι, καλά,
1: καλημέρα,
0: είναι θεάρα. Ναι. Βάζει κάτι κορώνες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Η κοπέλα δεν υπάρχει. Τι κάνεις, Γιώργο μας. Καλημέρα, καλά,
1: καλά, καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε.
1: Καλά. Εντάξει, καλά είμαστε. Φυσάει ένα αεράκι,
0: ναι,
1: βόρειο
0: ναι,
1: και ρίχνει
0: ναι.
1: τη θερμοκρασία στους 31. Μια χαρά είναι δηλαδή. Άντε να πάει 35 δηλαδή. Εντάξει, και πολύ λέω για την πόλη του Ηρακλείου.
0: Ναι, ωραία.
1: Εντάξει, δεν ξέρω εσείς και πώς είστε. Πάντως καύσωνα δεν έχουμε.
0: Ναι, ζέστη
1: Αφρικανική
0: έχει.
1: Σκόνη έχουμε πολύ πολύ ψηλά. Μιλάγε με τον κύριο Λέκα το δικό σας εκεί.
0: Τον έβγαλε στο ραδιόφωνο.
1: Ναι, ναι, ναι. Okay, ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε δεν
1: επειδή
0: τον παίρνω,
1: γράφονται
0: τον
1: διάφορα για αφρικανικές κλπ.
0: Mm-hmm. Για πες τι σου είπε, γιατί είχα σκοπό να τον πάρω.
1: Ναι, είπε
0: δεν
1: ότι θα υπάρχει η αφρικανική σκόνη. Αν δεν του το έλεγα, δεν θα το ανέφερε καθόλου. Δηλαδή είναι αμεληταίο. Θα βρίσκεται στα υψηλότερα στρώμα της ατμόσφαιρας. Mm-hmm. Δεν επηρεάζει έτσι τα χαμηλότερα. Βεβαίως υπάρχει μια μεταφορά η οποία θα είναι πολύ ορατή. Θα είναι μάλλον ορατή λίγο. Σαν μια θολούρα στον ουρανό, αλλά ελαφρά ρε παιδί μου, είναι αυτό που βλέπουμε πολλές φορές τα καλοκαίρια με τη ζέστη κλπ. Δεν είναι κάτι δηλαδή το ανησυχητικό.
0: Μπράβο,
1: ο καύσωνας εκτό εισαγωγικών για την Κρήτη μας αφορά αύριο, σήμερα καθόλου.
0: Ναι, και πάλι, έλεγα πριν. Και
1: ναι,
0: πάλι,
1: είναι
0: ναι.
1: μια μέρα που σημαίνει, το είπε και ο Μανώλης ο Λέκας, ότι δεν είναι καύσωνα στην ουσία, είναι μια πολύ ζεστή μέρα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Συνηθισμένοι μας, δεν είναι κάτι. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει, το είπαμε και ο ίδιος και εγώ, ότι δεν πρέπει να προσέχουν ευπαθείς ομάδες ή άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται στην Ήπεθρο. Πρέπει να έχουν κάποια
0: φυσικά,
1: μέτρα, ένα
0: φυσικά.
1: Καπέλο, κάτι έτσι.
0: Παναγία μου.
1: Να προσέχουν όσοι κάνουν εργασίες που στο Δήμο Χανίων έχουν απαγορευτεί και στο Δήμο Ηρακλείου. Mm-hmm. Αγροτικές εργασίες στην ουσία.
0: Ναι.
1: Θερμές εργασίες για το φόβο της πυρκαγιάς, όχι για άλλο λόγο. Αυτά δεν είναι. Και από Πέμπτη τώρα βοριαδάκι για όλη την Κρήτη πέφτει η θερμοκρασία και μάλιστα είπε ότι χαρακτηριστικά το Σάββατο θα είναι μια εντός εισαγωγικών ψυχρή μέρα καθώς η θερμοκρασία ειδικά στα βόρεια παράλληλα μπορεί να πάει και 26. Από 38 δηλαδή 36 μπορεί να πάει 10 βαθμούς κάτω.
0: Κοίτα.
1: Μετά βέβαια την επόμενη εβδομάδα τα μοντέλα, τα προγνωστικά το είπε, δεν είναι επιβεβαιωμένο ακόμα όμως, μεταφέρω ακριβώς τι είπε. Ότι δείχνουν πάλι ένα κύμα ζέστης, αλλά είναι πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για καύσωνα, για την επόμενη εβδομάδα λέμε. Πάντως μια μέρα αύριο υψηλή θερμοκρασία, καύσωνα για την Κρήτη δεν είναι.
0: Υπομονή εντάξει. θα κάνουμε και έλεγα και πριν ότι εντάξει εμείς βγαίνουμε έξω για το ρεπορτάζ όταν υπάρχει κάτι. Αλλά είναι κάποιοι άνθρωποι
1: προφανώς.
0: Που κάνουν όλοι τους τη βάρδια έξω και δεν είναι επαγγέλματα που μπορείς να πεις α κάτσε θα κάτσω να ξεκουραστώ.
1: Εντάξει.
0: Όταν ο άλλος είναι δουλεύει σε ξαπλώστρες και σε σερβιτόρος. Δηλαδή είναι κάποια επαγγέλματα που δεν μπορούν να σταματήσουν. Να σκεφτούμε αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν και να στείλουμε όλοι μας έτσι τη συμπαράσταση
1: το σκέφτομαι καμιά
0: και
1: φορά
0: να τους σεβόμαστε και να μην είμαστε απαιτητικοί ποτέ μαζί τους.
1: Αυτό πήγα να πω γιατί καμιά φορά καθόμαστε στην ξαπλώστρα μας ή στην ταβέρνα μας και λέμε πω ζέστη σήμερα, σκέψει τον άλλον που κουβαλάει δίσκους πηγαίνει πάνω κάτω για να σε εξυπηρετήσει.
0: Τι λες τώρα, δηλαδή απόλυτο σεβασμό για να μην... γιατί αυτοί δεν έχουν ούτε ένα ίσκιο να κάτσουν από κάτω, όλη μέρα δουλεύουν εκεί και σε αυτή την αποπνικτική ατμόσφαιρα. Ρε Γιώργο, έχω κι εγώ μια απορία τώρα καθένας με τον πόντο. Αυτός ο Βοριάς που μας έχει τρελάνει το Βοριαδάκι που έχει κάνει τη θάλασσα σαν γάλα και δεν λέει να ξετολώσει. Πότε με το καλό θα πάει στο καλό να πάμε
1: στον καημό σου,
0: Εσύ, δηλαδή έχει πάει το καλοκαίρι να τρελαίνεσαι. Θα μου πεις για δεν έχει δυτικά, δεν έχει νότια να πας. Μα εμένα δεν μου αρέσει. Μα μου αρέσει βόρεια να πάω. Δεν θα κάνουμε
1: κοίταξε,
0: τώρα.
1: Η αλήθεια είναι ότι εκεί που πας.
0: Ναι.
1: Στη θάλασσα που είναι κοντά στο σπίτι σου.
0: Ναι.
1: Έχουμε νομίζω τα καλύτερα ψάρια στην Κρήτη κοντά στην ακτή.
0: Ναι ρε φίλε.
1: Δηλαδή σε περιοχές όπου μπορεί ένας ψαροτουφεκάς να πιάσει ένα καλό ροφό για παράδειγμα.
0: Έτσι.
1: Γιατί και εδώ στο Ηράκλειο, άμα βουτήκ κάποτε υπήρχαν, τώρα δεν υπάρχουν, περαλίευση κλπ.
0: Ναι, και εδώ
1: για να βρεις ροφό πρέπει να πας
0: Ναι.
1: Ανάμεσα Ηράκλειο Ντία, σε μια
0: ναι,
1: ξέρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι λίγο επικίνδυνο γιατί έχουμε πολλές διελεύσεις σκαφών, μεγάλα
0: ξέρω,
1: πλοία.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι. Εδώ, αν θες να πιέσεις κανένα ψάρι, θα πρέπει να πέσεις σε κοπάδι ως ψάρο του Φεκάσενο.
0: Έτσι.
1: Ναι. Σε κοπάδι με παρακούντα,
0: με
1: λούτσους
0: τον,
1: δηλαδή.
0: Τον μεσογειακό ξάδερφο του παρακούντα.
1: Μπράβο, ναι. Τον παρακουντάκι.
0: Τον παρακουντάκι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και είναι και νόστιμη,
1: είχα βγάλει μια φορά έναν 4 κιλά.
0: Νόστιμα και δυνατά ψάρια, πολύ έτσι.
1: Δυνατό ψάρι, ναι, και επιβλητικό, έτσι, πολύ γρήγορο.
0: Αυτές οι συζητήσεις μου αρέσουν, ρε παιδί μου, στο
1: ραδιόφωνο. Ναι, ναι, ναι. Ή να πέσει σε κοπάδι που είναι η εποχή τους τώρα με λαμπούκες.
0: Και μαγιάτικα.
1: Μαγιάτικο, ναι. Μαγιάτικο, αλλά το βρεις κατά μόνας, όχι σε κοπάδι.
0: Και
1: τώρα
0: κοπάδι,
1: είναι
0: κοίτα, εγώ έχω μια ξέρα που πάω και μου έρχονται τα άτιμα και μου έρχονται.
1: Κοιτάνε και μετά σου γυρνάνε την πλάτη και φεύγουν.
0: Και
1: ξέρε, ναι.
0: Πρόσεξε, αν
1: είναι
0: τα
1: πονηρά,
0: κοιτάξεις, αν τα κοιτάξεις ευθεία στα μάτια, έτσι, το καταλάβανε, φύγανε. Άμα μισοκλείς τα ματάκια σου όμως ή έχεις καμιά μάσκα που να καθρεφτίζει και να μην μπορούν να δουν τα μάτια σου, έρχονται γιατί η περιέργεια σκότωσε και τα μαγιατικά. Και
1: ναι,
0: εκεί, αν
1: γάτο,
0: τα κοιτάξεις ευθεία έτσι με το βλέμμα του φωνιά,
1: καταλαβαίνουν ότι πας να τα στοχεύσεις.
0: Bye, bye, πάω στο Ντουμπάι. Ναι. Καλά, τι ωραία, να σου πω, να τις κάνουμε αυτές τις συζητήσεις. Μ' αρέσουν, ρε παιδί
1: ναι,
0: μου,
1: εντάξει, τώρα κοίταξε, δεν έχουμε κάποιο ρεπορταζιακά, δεν έχουμε κάποιο σοβαρό.
0: Με τα κορίτσια τι έγινε,
1: μια μικρή... με ποιο, με ποιο.
0: Με αυτό, με τη 15χρονη, 14χρονη.
1: Α, κοίταξε, ναι, αυτό τώρα είναι, δεν είναι περίεργη ιστορία, είναι μια υπόθεση που προβληματίζει και προβληματίζει βία μεταξύ κοριτσιών. Δεν είναι βία μεταξύ ανηλίκων.
0: Όχι.
1: Είναι βία μεταξύ κοριτσιών. Να βλέπεις κορίτσια τώρα δίκην συμμοριών να δίνουν ραντεβού για να ρίξουν ξύλο στο παλιό κτέλ. Γιατί ήρθαν στη δημοσιότητα και διάλογοι με SMS. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και πού να δώσουμε ραντεβού για να μην μας δούνε.
0: Τρομερό.
1: Για να μας διακόψουν, να παίξουν δηλαδή, τις ξυλιές μας με την ησυχία μας.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Τρομερό.
1: Ή πόσο κάνει μια σιδηρογροθιά μεταξύ κοριτσιών τέτοιοι διάλογοι καταγεγραμμένοι. Ούτε από αγόρια δεν τους περιμένεις, πόσο μάλλον από κορίτσια.
0: Είναι πολύ σκληρά, ξέρεις, τα κορίτσια όταν
1: τσακώνονται
0: και...
1: Είπαμε, χθες πήγαν στον εισαγγελέα.
0: Ορίστηκε,
1: τα δύο από τα τρία.
0: Ορίστηκε τακτική δικάσιμος γι' αυτά.
1: Ναι, 26. Του μήνα, όχι, θα σε γελάσω για το μήνα.
0: Ωραία, ναι, ναι, ναι.
1: Θα σε γελάσω, νομίζω Νοέμβριο.
0: Νοέμβριο,
1: 26 Νοεμβρίου, 26 Νοεμβρίου. Δεν είναι μόνο τα δύο κορίτσια που συνελήφθησαν και οι γονείς τους, οι οποίοι αφέθηκαν βέβαια ελεύθεροι με προφορική εντολή. Τα κορίτσια κρατήθηκαν, τα δύο ανήλικα, το 14χρονο και το 15χρονο. Υπάρχει ακόμα ένα 16χρονο το οποίο θα βρεθεί κατηγορούμενη για το ξυλοδαρμό της άλλης 15χρονης, αλλά έχει υποβληθεί ήδη μήνυση και σε βάρος της 15χρονης, αυτή δηλαδή που φέρεται ως θύμα,
0: γιατί
1: αποδεικνύεται τελικώς από τους διαλόγους οι οποίοι προσκομίστηκαν στη δικαιοσύνη, ότι και η ίδια, δηλαδή το θύμα, ας το πούμε, είχε συνενέσει και είχε ζητήσει η ίδια να βρεθούν για να παίξουν ξύλο. Καταλαβες. Γι' αυτό λέω είναι περίπτωση προβληματισμού. Δεν είναι ότι τρία κορίτσια μόνο έστησαν
0: σε έναν υποψίαστο
1: παγίδα, ενέδρα και το έδιραν. Και η ίδια είχε συνενέσει το να πάνε να βρεθούν να παίξουν ξύλο.
0: Τρομερό, ρε εσύ.
1: Δηλαδή αυτά είναι πράγματα τα οποία σε προβληματίζουν και για τον τρόπο που μεγαλώνουμε τα παιδιά μας και συνολικά σαν κοινωνία. Σε τι σημείο έχουμε βρεθεί. Γιατί βλέπουμε λιγότερα επεισόδια μεταξύ αγοριών και περισσότερα μεταξύ κοριτσιών. Είναι ένα περίεργο πράγμα. Και όλα αυτά, όλο αυτός ο χαμός για τα μάτια ενός αγοριού.
0: Άλλο πάλι και αυτό.
1: Δηλαδή,
0: ποιος
1: είναι
0: ρε,
1: ρε
0: φίλε, ποιος είναι που πέφτουν ξύλο, πέφτουν κορμιά.
1: Ξέρω, πολύ ωραίο αγόρι, μπράβο του δηλαδή.
0: Εντάξει, να ζήσει να το χαίρε τη μανούλα του, αλλά ρε φίλε...
1: Αλλά
0: δηλαδή...
1: ας πούμε, δεν φταίει προφανώς το παιδάκι, ας πούμε στα κορίτσια πρέπει να συνειδητοποιήσουν και τα κορίτσια και τα αγόρια ότι δεν μας θέλει ένα παλικάρι, δεν μας θέλει ένα κορίτσι, δεν τελειώσαν ούτε τα κορίτσια ούτε τα παλικάρια.
0: Φυσικά.
1: Έτσι, αλλά εδώ τώρα προφανώς μπήκαν θέμα ανταγωνισμού, ποια είναι πιο ωραία από την άλλη, ποια... ανοησίες δηλαδή, έτσι.
0: Τελείως, αλλά...
1: Και φτάσανε τα παιδιά και άμα τα δεις είναι ωραία κοριτσάκια, έτσι, δεν το περιμένεις δηλαδή.
0: Ναι.
1: Θα μου πεις τι, αυτά που δεν είναι τόσο εμφανίσιμα,
0: όχι.
1: Αλλά
0: δεν τους λείπει τίποτα, ρε παιδί μου. Δεν τους λείπει τίποτα.
1: Αυτό. Δεν περιμένεις λοιπόν ότι δύο ομάδες κοριτσιών θα δώσουν ραντεβού λες και είναι οι γκάγκστερς της Νέας Υόρκης, ας πούμε, για να ρίξουν ξύλο.
0: Τρομερό, δηλαδή με ξεπερνάει αυτό το πράγματα. Πώς έχουν τα παιδιά τόσο πολύ ξεφύγει σε αυτά τα θέματα, δεν ξέρω. Ναι, ναι. Και τι να κάνει και το κέρμος ο γονιός, έτσι.
1: Πολύ.
0: Πού ναι, να ξέρει τώρα ο γονιός.
1: Με προβληματίζει το δεδομένο, γιατί έτυχα και μάρτυρα σε σχολείο στη γειτονιά μου, πάλι κορίτσια να μαλλιοτραβιούνται έξω από το σχολείο βέβαια, και να προσπαθούν, πρόσεξε, τα αγόρια να τις χωρίσουν και να μην σταματάνε. Και όταν λέμε μαλλιοτραβιούνται, μιλάμε για ξύλο. Δεν το περιμένεις από κορίτσια 14-15
0: χρόνια. Να σου πω, το θεωρούν διασκέδαση τελικά αυτό, το θεωρούν ένα...
1: μια ψευτομαγιά.
0: Ψευτομαγιά,
1: είναι μια κουλτούρα της τραπ. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Είναι υποκουλτούρα, δεν είναι...
0: Συμφωνώ.
1: Έτσι.
0: Συμφωνώ απόλυτα και εγώ. Και πρέπει να μας προβληματίσει όλους, συμφωνώ.
1: Βέβαια. Όταν ακούς κορίτσια τα οποία δέχονται να ακούνε μαζί με τα αγόρια στο αυτοκίνητο, πηγαίνουν βόλτα κλπ. Στίχους οι οποίοι είναι καθαρά υποτιμητικοί για τις κοπέλες. Ναι. Μιλάνε για γκόμενες, δεν θέλω να πω περισσότερα.
0: Όχι, όχι, έτσι. Ναι, δηλαδή...
1: Okay, για λεφτά, για ναρκωτικά, για όλα αυτά και να τα τραγουδάνε με ευχαρίστηση από τα απολαμβάνουν, τότε πραγματικά προβληματίζεσαι.
0: Εντάξει,
1: τι μαθαίνουν στο σπίτι τους, τι μαθαίνουν στο σχολείο. Πώς κοινωνικοποιούνται,
0: βέβαια.
1: Δεν ξέρω, πραγματικά.
0: Βέβαια, έχεις απόλυτο δίκιο και αυτό ότι ας ξεκινήσουμε από το να μας προβληματίσει για να έρθει και το επόμενο βήμα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, θα μου πεις και τι θα κάνεις, θα πας σε έναν έφηβο, του πεις, ακούς αυτή τη μουσική. Όχι, αλλά όλα ξεκινάνε από πιο νωρίς, νομίζω. Έτσι. Όλα ξεκινάνε από πιο νωρίς, από το σπίτι φυσικά και στο σχολείο και το περιβάλλον γενικότερα. Ναι, να είμαστε με κάποιο τρόπο όλοι κοντά, διακριτικά και κοντά στα παιδιά, δηλαδή να νιώθουν ότι τα παιδιά, όχι αυτό το άσε με τώρα δεν μπορώ, να νιώθουν ότι υπάρχει εκεί πάντα ο ενήλικας για ό,τι χρειαστούν. Και ας έχουν αυτή την τάση στην ηλικία της εφηβείας να τα αμφισβητούν όλα και να τα αποδομούν όλα και να μην παραδέχονται. Κατανοητό, είναι μια φάση που θα περάσει. Νομίζω ότι ο τρόπος είναι αυτός, ότι... Και είχα διαβάσει κάποια στιγμή και ένα έτσι άρθρο που έλεγε ότι επειδή δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα στην εφηβεία αυτό των παιδιών, αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να προσπαθήσεις να μπει στο δικό τους μυαλό και όχι να βάλεις το παιδί στο καλούπι να μπει στο δικό σου, γιατί δεν θα μπει ποτέ. Οπότε αυτό το χάσμα θα μεγαλώνει.
1: Όσο και να... Ξέρεις, οι απόψεις δίστανται. Δηλαδή, αν ρωτήσεις παλαιότερους γονείς, θα σου λένε ας το παιδί να αυτονομηθεί, ας το... Ναι, συμφωνώ,
0: ναι,
1: αλλά
0: φίλε,
1: πρέπει να είσαι κοντά
0: αυτό,
1: όμως.
0: Αυτό, πότε
1: δηλαδή,
0: μπορείς
1: να του δίνεις
0: πόρτα.
1: Την αίσθηση ότι λειτουργεί αυτόνομα,
0: ναι.
1: Αλλά πρέπει εντός
0: να έχεις
1: να το παρακολουθείς
0: υποπτία,
1: με
0: φέρε.
1: Την καλή έννοια, μπράβο, χωρίς να σε αντιλαμβάνεται.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και είναι και καλό οι αγκαλιές, το να παίρνεις ένα παιδί αγκαλιά, είτε αγόρι είτε κορίτσι, δεν είναι κακό.
0: Το καλύτερο γιατί φάρμακο για τα πάντα είναι αίρεση, η αγάπη.
1: Με διαφορετικό τρόπο μεγαλώναν τα παιδιά στις παλιότερες γενιές.
0: Ναι.
1: Έτσι, που
0: η
1: ήταν
0: αγάπη
1: κάπως...
0: ήταν με δόσεις.
1: Η αγάπη ήταν δεδομένη, ναι, αλλά δεν ήταν εμφανής.
0: Αυτό, ότι η τρυφερότητα
1: έλεγε
0: να σε πάρω μια αγκαλιά και μπράβο.
1: Και στην κόρη ή στο γιο, σ' αγαπώ. Τώρα τα παιδιά το χρειάζονται.
0: Εννοείται. Χίλιες φορές τη μέρα να το πεις.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Κέρδος είναι. Βέβαια. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο
1: φάρμακο. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα και πρέπει, με συγχωρείς, το παιδί να νιώθει ότι είναι κοντά ο γονιός του. Ακόμη έτσι. Και τη στιγμή που θέλει να νιώσει ανεξάρτητο, τα λένε ψυχολόγοι, ψυχίατροι, δεν τα λέω εγώ, έτσι δεν κάνω τον. Πρέπει να αισθάνεται ότι υπάρχει κάποιος στον οποίο θα απευθυνθεί στη δύσκολη κατάσταση.
0: Έτσι, έτσι. Ακριβώς.
1: Μόνο έτσι θα μπορέσει να ανοίξει και το στόμα το παιδί αν του συμβεί κάτι.
0: Άλλωστε,
1: διαφορετικά...
0: οι άνθρωποι που είναι γεμάτοι, πλήρης από αγάπη, δεν την αναζητούν ούτε σε λάθος σημεία, ούτε σε λάθος τρόπους, ούτε με λάθος τρόπους.
1: Και
0: δεν εκδηλώνουν αυτή την έλλειψη που μεταφράζεται με πολλούς τρόπους, γιατί την έχουν, καταλαβες. Να είναι δεδομένη, να δίνεται απλόχερα κάθε στιγμή με κάθε τρόπο. Και ας το άλλο να πορεύεται, να ξέρει ότι βομβαρδίζεται με αγάπη. Και θα τα βρεθούν. Είναι μια φάση που όλοι την περάσαμε. Εσύ θυμάσαι πως ήσουν στην εφηβεία. Δηλαδή, εγώ, όλοι μας. Δηλαδή, μας φταίγανε και τα ρούχα που φοράγαμε. Έτσι. Και εκείνα τα χρόνια ήταν και άλλοι. Άλλες προσλαμβάνουσες, άλλα δεδομένα.
1: Τότε ήταν ρόδα τσάντα και κοπάνα.
0: Έτσι, έτσι. Το κασετόφωνο στον ώμο, όσο πιο μεγάλο, τόσο πιο. Λες και θα παίζει πιο δυνατά το πιο μεγάλο.
1: Ήταν τισμό.
0: Ο Βλαζάκης, τις κονκάρδες από πάνω μέχρι κάτω στα δερμάτινα τα. Τα μπάικ αυτά
1: τα. Ή τα γραμμένα τζιν, γιατί τότε δεν είχαμε τα σκισμένα, τότε είχαμε τα γραμμένα που γράφαμε συνθήματα έτσι, πάνω έτσι.
0: Γιατί τις τσάντες του ταχυδρόμου που πηγαίναμε και σχολείο και είχαμε πάνω ένα κάρο συνθήματα, αυτές τις ταχυδρομικές που τις βάζαμε χιαστή.
1: Ή στα τζιν ή στην τσάντα.
0: Ναι. Που πήγαινε η τσάντα και ερχόταν στο σχολείο χωρίς να έχει ανοίξει, να έχει βάλει καν τα βιβλία τη άλλη μέρα. Γιώργο, τα θυμάσαι. Έχω το Βλαζάκι εδώ. Έχω και τον άλλο, έχω το Βλαζάκι πίσω από τον τζάμι που είναι και αυτό δικό μα και κουνάει το κεφάλι, ξέρει.
1: Τρίτη ηλικίου δεν πήγα, δεν υπήρχε. Την είχε καταργήσει την τσάντα. Πήγαινα με ένα βιβλίο και ένα πρόχειρο.
0: Εγώ ήμουν πρόεδρο του 15 μελού και στο γυμνάσιο και στο Λύκειο και πρόεδρο στην τάξη μου από την 5η δημοτικού που με πιάσαν τα προεδρία. Πήγαινα, με περιμένα να παρκάρω. Είχα μάξι.
1: Ο συνδικαλισμός.
0: Ναι. Πήγαινα με τα μάξι μου στο σχολείο και πάρκαρα, περιμένανε. Άκου τώρα, τρίτη λυκείου, με περιμένανε αν θα πάμε καμιά εκδρομή. Απόγευμα, ξέρω εγώ. Και έλεγα. Πρόσεξε όμως, δίκαιο. Πήγαινα πάνω στο γραφείο των καθηγητών, κοίταγα πρώτα στο ημερολόγιο αυτό, ξέρεις, με τη σελίδα μέρα-μέρα που γυρίζει στο δικιάρχη να δω αν έχει καμιά δέσμη μάθημα. Άμα έχει καμιά δέσμη, δεν έλεγα τίποτα. Διαγώνισμα, διαγώνισμα. Αν δεν είχε δέσμη διαγώνισμα, έλεγα, μα τους πάμε καμιά εκδρομή σήμερα.
1: Ναι.
0: Και μου λέγανε, μα άντε, πες να μαζευτούν πενταράκια να τους
1: πάμε. Άλλο που δεν
0: έτσι, έλεγα, δηλαδή. Πήγαινα κάτι άλλες μέρες και μου λέγανε πενταράκι, έλα εκδρομή, έλα ρε πρόεδρε εκδρομή. Πήγαινα πάνω, έβλεπα δέκα και έβγαινα, έλεγα παιδιά, έχουμε. Μάρε, μάθημα. Έτσι. Τι βιβλίο μου λες τώρα. Από τάξη σε τάξη πήγαινα για τα διάφορα. Ωραία χρόνια. Ωραία. Λοιπόν,
1: αυτά δεν έχουμε κάτι άλλο.
0: Κάναμε την ψυχοθεραπεία μας σήμερα. Εντάξει. Κομπλέ είμαστε. Ωραία. Δεν έχουμε και κίνδυνο. Αλίμο. Δεν και από νησιώτικα. Τώρα πάλι έτσι θα πάμε με τα τραγουδία. Να σου πω και με την επικινδυνότητα. Καλά είμαστε. Εμείς είμαστε μπλε και το έθιμνο.
1: Είσαστε
0: κίτρινοι,
1: Έτσι. Είναι κατηγορία 3. Ναι, προσοχή βέβαια. Πάντα προσοχή.
0: Και εμείς που δεν είμαστε, όλη προσοχή. Με αυτό το αεράκι που έχει τώρα είναι
1: αυτό.
0: Ο Θεός να φυλάει. Εντάξει Γιώργο, άντε καλή συνέχεια. Την καλημέρα μας στο Ηράκλειο, στο Λασίθι. Και αύριο με καλό.
1: Βέβαια.

Να και λέγαμε ότι δεν έχουμε τίποτα εκείνο, όλα ήρεμα. Ήρεμα είναι, αλλά είχαμε μία σύγκρουση δύο πλοίων, παρακαλώ, πριν από λίγο, στο λιμάνι της Σούδας. Το Έλυρος, το οποίο είχε έκτακτο ημερήσιο δρομολόγιο, είχε πάρει... συγκρούστηκε με το ρορό, το κάργο, το Ιωσήφ Κάπα. Την ώρα που περνούσε, ήταν δεμένο το Έλυρος, και την ώρα που το ρορό, το Ιωσήφ, περνούσε εκεί από την προβλήτα Αδριάς, συγκρούστηκε με το Έλυρος που είχε αυτό το έκτακτο ημερήσιο δρομολόγιο σήμερα και δεν είχε, από ό,τι μου λένε τώρα, δεν είχε ανακοινωθεί. Δεν ξέρω αν δεν είχε ανακοινωθεί, θα το επιβεβαιώσω με το λιμεναρχείο, γιατί τα τηλέφωνα έτσι τώρα έχουν πάρει φωτιά. Μπες στο λιμάνι λοιπόν, συγκρούστηκαν. Εμφανίζει μιες, τώρα σε λίγο θα δείτε τις φωτογραφίες στο Earth News, εμφανίζει μιες το πλοίο και το ένα εκεί μπροστά στην αριστερά από την πλώρη του το ρορό, το κάργο, αυτό δηλαδή που μεταφέρει εμπορεύματα, αλλά έχει και στην πλώρη του το Έλυρος. Τρομερό τώρα αυτό, έτσι, μέσα στο λιμάνι. Πώς συγκρούστηκαν τα δύο πλοία. Ευτυχώς είναι όλοι καλά. Αυτό να κρατήσουμε τώρα, ότι είναι όλοι καλά. Σίγουρα μέχρι να επιθεωρηθούν από νεογνώμονα δεν μπορούν να συνεχίσουν να δώσει ότι είναι εντάξει για τον απόπλητους. Δεν μπορούν να συνεχίσουν το δρομολογιό τους. Το ερχόταν, αλλά θα ξεβόρτωνε και θα φύγει. Ούτε είχαμε θαλάσσια ρήπανση. Το λιμεναρχείο τώρα ερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε αυτή η σύγκρουση. Εντάξει, αφού είναι όλοι καλά, είναι όλα καλά. Δεν τραυματίστηκε κάποιος, εντάξει, δεν είναι και συνηθισμένο. Υλικών τροχιά έχουμε συνέχεια, αλλά πλοία να τρακάρουν μέσα στα λιμάνια... Να μου πεις, γιατί εδώ δεν έχει συχνά, αλλού έχεις. Εντάξει, εμείς εδώ δεν έχουμε καπεταναίους καλούς, και ο καπιταμάρκος, ο Πολομάρκος, ο Πολομαρκάκης από το Έλυρος, και την καλημέρα μας να πούμε στον καπετάνιο που τώρα, εντάξει, ο άνθρωπος είναι σε πίεση με αυτό που συνέβη. Όλα καλά, σε λίγο θα διαβάσετε και τις λεπτομέρειες στο Earth News. Όλα καλά, εντάξει, ήταν μία εξέλιξη της, τώρα στις 10 η ώρα συνέβη αυτό. Να πούμε και ότι φυσικά αποτελεί ιστορία το παλιό κτίριο του ΙΚΑ στα Χανιά, καθώς σήμερα ήταν προγραμματισμένη η κατεδαφίσή του και ξεκίνησε το πρωί και έχει κλείσει εκεί φυσικά η οδός Σολομού, έχει κλείσει ο δρόμος. Νωρίς το πρωί οι εργασίες μέχρι το μεσημέρι θα κρατήσουν και θα συνεχιστούν και αύριο. Στην αρχή είχε κλείσει το ένα ρεύμα του δρόμου, μετά έκλεισαν και τα δύο ρεύματα. Η κατεδάφιση γίνεται κομμάτι-κομμάτι. Μετά θα ακολουθήσει μια μελέτη για να ανεγερθεί και ένα νέο κτίριο για να στεγάζει υπηρεσίες του Δημοχανείων. Είναι ένα κομμάτι της ιστορίας της πόλης φυσικά και αυτό... να είναι για καλό να αναγερθεί ένα κτίριο σύγχρονο έτσι όπως πρέπει και να, για να μεταφερθούν εκεί οι υπηρεσίες που έχουν αποφασιστεί. Λοιπόν, τώρα ξέρετε, είναι και το ρεπορτάζ εξέλιξη και γίνονται όλα μαζί, γι' αυτό σας μιλάω έτσι διακεκομένα. Πάμε, τι λες ρε Γιώργο, πάμε να ακούσουμε και να χαιρετήσουμε ή όχι, ναι. Καλά, πάμε να ακούσουμε τραγούδι και βλέπουμε.

Έλα, Γιώργο, που θέλεις και να μιλήσουμε τώρα εδώ πέρα. Έχουμε ρεπορτάζ εξέλιξη και είναι θράσος αυτό, Γιώργο μου, τώρα. Λοιπόν, τώρα βλέπουμε και τις φωτογραφίες εδώ που μας έχουν στείλει από το ναυτικό ατύχημα. Θα τις δείτε κι εσείς σε λίγο. Εντάξει, το Έλυρος έχει λίγο στην πλώρη, κατάπλωρα είναι το... Τίποτα, δηλαδή νομίζω ότι ούτε καν θα χρειαστεί κάτι, γρατζουνιές είναι. Το Ιωσήφ, γιατί την έφαγε γερά εκεί αριστερά από την πλώρη το Ιωσήφ Κάπα. Το ένα έφευγε, είχε έκτακτο ημερήσιο δρομολόγιο 10 η ώρα απόπλου το Έλυρος. Το Ιωσήφ έχει ζημιές, ναι, αυτό μου γράφουν τώρα και οι καλοί φίλοι μου εκεί, οι καπεταναίοι από το λιμάνι που μου δώσαν και τις πληροφορίες. Ναι, το Έλυρος είναι πολύ λίγες οι ζημιές του, ωραία, όλα καλά. Κάπως έτσι λοιπόν σήμερα γκρεμίζουμε από τη μία, έχουμε ένα ναυτικό ατύχημα, από την άλλη έχουμε μια ζέστη και τίποτα άλλο, όλα καλά είναι στον τόπο μας. Έτσι καλά ευχόμαστε να πάει, να κυλήσει η μέρα, να μην έχουμε ούτε θέματα και προβλήματα που να προκαλέσει η ζέστη, ούτε άλλα θέματα. Προσοχή! Αυτές οι θερμοκρασίες, αυτές οι συνθήκες θέλουν πολύ μεγάλη προσοχή. Το φαράγγι της αμαριάς είναι ανοιχτό σήμερα. Ναι, ακριβώς, ναι, στον προβλήτα Ανδριάς έγινε η σύγκρουση από ό,τι με ενημερώνουν τώρα. Είναι λοιπόν ανοιχτό. Χθες είχαμε κάτι ψηλό θεματάκια με μία υπέρβαρη και μία άλλη έτσι... περιπατήτρια, τουρίστρια που πέρασε το φαράγγι, η μία χρειάστηκε βοήθεια με τη συνοδεία του νοσηλευτή, βγήκε τελικώς, ένιωσε έτσι δυσφορία, και την προηγούμενη μέρα άλλη μία έτσι γυναίκα χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Πρέπει να φύγουμε, αυτό μου λες, να φύγουμε, άντε να φύγουμε λοιπόν. Μέρα άλλη μία έτσι γυναίκα χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα πρέπει, η... ναι, πρέπει να φύγουμε, αυτό μου λες, να φύγουμε, άντε να φύγουμε.

News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Καμίνει και σήμερα η χώρα, οι θερμοκρασίες θα χτυπήσουν κόκκινο, αύριο η ζέστη θα γίνει πιο έντονη σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο. Το θερμόμετρο θα ανέβει πάνω από τους 40 βαθμούς και σε κάποιες περιοχές θα αγγίξει ακόμα και τους 42. Εγκύκλιο με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με παύση εργασιών όπου απαιτείται. Από την Πέμπτη προβλέπεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα, με τις μέγιστες τιμές να υποχωρούν στα επίπεδα των 32 και 34 βαθμών. Οι δήμοι των περιοχών στις οποίες αναμένονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες έχουν θέσει σε λειτουργία κλιματιζόμενους χώρους. Οι ίδιες συνθήκες αυξάνουν σημαντικά και τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών που παραμένει υψηλό στην Αττική και σε πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Οι εχθροπραξίες εντείνονται στη Μέση Ανατολή. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών συνεχίζονται αμύωτες εναντίον του Ιράν και η Τεχεράνη συνεχίζει τα αντίπεινα εναντίον γειτονικών χωρών. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ. Οι φρούροι της Επανάστασης επιτέθηκαν και σταμάτησαν δύο τάνκερ, το ένα ελληνικό. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Το State Department προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις του Ιράν σε αμερικανικούς στόχους παγκοσμίως. Σε ανάρτησή του, το Υπουργείο Εξωτερικών επέστησε την προσοχή των Αμερικανών πολιτών και διπλωματών, ειδικά στη Μέση Ανατολή αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, να διπλασιάσουν την επαγρύπνησή τους και να επιδεικνύουν σύνεση. Οι τιμές του πετρελαίου, παρά την όποια διορθωτική κίνηση, διατηρούνται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο μηνών. Ελαφρώς χαμηλότερα κινούνται σήμερα οι τιμές του πετρελαίου, χωρίς όμως να απομακρύνονται από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα και στην Αγγλία η αμόλυβδη πλησιάζει ξανά τα 2 ευρώ το λίτρο. Όπως είπε στο σταθμό μας ο πρόεδρος των πρατηριούχων και εμπόρων καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, σε 14 νομούς της χώρας, όπως τις Κυκλάδες, κυμαίνεται στα 2,01 μέχρι 2,24 ευρώ το λίτρο. Τάχθηκε υπέρ μιας κοινής απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση του φόρου κατανάλωσης. Η κυβέρνηση πάντως δεν προσανατολίζεται σε μονομερή μείωση των φόρων στα καύσιμα. Τέλος της περικοπές των συντάξεων χειρίας, ανάσα για χιλιάδες δικαιούχους. Ψηφίζονται σήμερα οι νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή της σύνταξης μετά την παραέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Καταργούμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία 10 ετών, η οποία ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες. Εισάγουμε ένα νέο δίκαιο και κοινωνικά ευαίσθητο πλαίσιο, αποκαθιστώντας τις στρεβλώσεις, ανέφερε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Η τεχνική εκπαίδευση κερδίζει έδαφος. Το εκπαιδευτικό σύστημα της Ευρώπης αλλάζει για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του αύριο. Όπως είπε στο RT News Radio 105,8, υφυπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Βλάσης, η αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης δεν είναι απλώς μία μεταρρύθμιση, είναι επιλογή εθνικής αναπτυξιακής πολιτικής. Η Ελλάδα πρόσθεσε, όπως και παντού στον κόσμο, χρειάζεται σύγχρονες δεξιότητες, τεχνική εξειδίκευση και ανθρώπινο δυναμικό που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της οικονομίας. Άνδρας επιτέθηκε απρόκλητα με μαχαίρι και τραυμάτισε ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τουριστών. Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά στα χέρια, ενώ ο άνδρας σοβαρότερα, καθώς έχασε αρκετό αίμα. Ο δράστης, με ψυχολογικά προβλήματα,

0: αργότερα ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς. Στη Βουλή τίθεται σήμερα προς ψήφιση το νομοσχέδιο που απαγορεύει σε εταιρείες να πουλούν και να μισθώνουν ηλεκτρικά πατίνια σε ανήλικους κάτω των 17 ετών. Επίσης προβλέπει την υποχρεωτική ασφάλισή τους αλλά και την ένταξή τους σε Μητρώο.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος, τοπικές βροχές και μπόρες στα ορεινά υπηρωτικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 41 βαθμούς. Άνεμοι βορειοδυτικοί, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Μέχρι 38 βαθμοί στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Sound Machina. Η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίαση και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
5: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
6: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.
5: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
7: Δευτέρα 20 και Τρίτη 21 Ιουλίου στα Χανιά. Θέατρο Ανατολική Σταύρου.
6: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
7: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Dance Days Χανιά. 15ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, βίντεο dance, διακρατικό καλλιτεχνικό residency, έκθεση παιδικών έργων «Το δικό μου σώμα μιλά», έκθεση φωτογραφίας χορού, δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά. 21 Ιουλίου με 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Πληροφορίες dancedays.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.

καλημέρα κυρίες και κύριοι, 10 λεπτά μετά από τις 11. Καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τα μηνύματά σας. Ο δράστης, ρωτάει η κυρία που τραυμάτισε τους τουρίστες στην Ακρόπολη, είναι Έλληνας ή Ολλανδός? Πιστεύετε ότι έχει σημασία?

Καλημέρα στον κύριο Πέτρο από το Ηράκλειο. Λοιπόν, ο φίλος ο κύριος Σαββίδης, γεια σας, λέει, είμαι ακροατής από τον νομό Κοζάνης και μας στέλνει τα σχόλια και την κριτική του για την εκπομπή. Ο κύριος Μπερετζίκης, δεν φταίνει οι πανελλαδικές εξετάσεις, ούτε τα πατίνια, ούτε τα μαχαιρόμενα αυλές σχολείων και ότι άλλο δεν έχουμε δει. Φταίει να αναφέρω τα δικαίωμα των μαθητών, το οποίο αφαιρέσαμε εμείς οι μεγάλοι. Το δικαίωμα αυτό είναι ο Χριστός. Να βάλουμε τον Χριστό στα σχολεία. Καλημέρα Δημήτρη, λέει εδώ ένας φίλος. Γιατί καλά τα λέει η σύντροφος, γιατί να κοστολογήσουμε, μήπως θα τα κάνουμε. Όχι, εντάξει, πρέπει όμως τα κόμματα να μάθουν κάθε φορά που λένε ένα μέτρο από πού θα βγουν και αυτά τα χρήματα. Α, νωρίτερα που λέγαμε για το Top Gun, ότι ήταν μια παραγωγή στην πραγματικότητα την οποία προκάλεσε η αεροπορία του ναυτικού, λέει, και εδώ τα ίδια με την αλήκη στο ναυτικό. Όντως είμαστε πρωτοπόροι, δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Τι να μας πει για το Hollywood. Λοιπόν, η κυρία Σταυρούλα, άμα γίνει και αυτό με την Κίνα να φέρουν δηλαδή έτοιμα φαγητά, σε λίγο δεν θα έχουμε να φάμε, θα καταστραφεί εντελώς η τοπική παραγωγή, θα αγοράζει όλες φαΐ από το Τεμού.

Μία ερώτηση. Βέβαια, όλα τα φορτώνουμε στο σχολείο ότι εκεί πρέπει τα πράγματα να τα μαθαίνουν τα παιδιά σχεδόν όλα. Αλλά έτσι, μία ερώτηση που τώρα που μου έρχεται αυθόρμητα, επειδή λείπουν και οι κλασικές νοικοκυρίες, ποιες ήταν αυτές που δεν έκαναν άλλη δουλειά. Οπότε συγκεντρώνω πάρα πολύ στο αντικείμενο των οικιακών, η ανατροφή των παιδιών και το μαγείρεμα. Θα ήταν τρομερό στο Λύκειο τα παιδιά να παρακολουθούσαν κάποια σεμινάρια μαγειρικής, τα βασικά. Το οποίο να περιλαμβάνει έτσι 5 πληροφορίες για τη συντήρηση των τροφίμων, άλλες 5 για τη διατροφική αξία και καμιά δεκαριά βασικές συνταγές. Τα οποία σε λίγο θα γίνουν και φοιτητές, πολύ πιθανό να μείνουν μόνα τους, άρα καλό είναι να τα ξέρουν όλα αυτά. Θα μου πείτε τώρα με τι υποδομή. Ειλικρινά ελπίζω να μην το ρωτήσετε αυτό με τι υποδομή. Μπορούν να γίνονται τα μαθήματα σε μια ταβέρνα της γειτονιάς, να υπάρξει μια συνεργασία μιας τοπικής επιχείρησης με το σχολείο, να τα διαθέτει όλα αυτά, μια-δυο ώρες τη βδομάδα, να γίνεται δουλειά. Δεν είναι και τόσο τρομερό.

0: Το βέβαιο πάντως είναι ότι όποιο παιδί θέλει να μάθει μαθηματικά θα μάθει. Όποιο θέλει να μάθει φυσική θα μάθει. Όποιο θέλει να μάθει αρχαία θα μάθει. Και στο σχολείο να γίνει καλά η δουλειά. Τα έχουμε φορτώσει όλα στα φροντιστήρια. Το σχολείο όπως πρέπει να δούμε ξανά το ρόλο του, τον πραγματικό του ρόλο μέσα στην κοινωνία. Θα μου πείτε, θα πάμε και σε διαλόγους, τι μάθημα έχετε σήμερα και θα σου λέει μακαρόνια με κιμά. Δεν πειράζει, το χιούμορ δεν σκότωσε κανέναν συνήθως. Διαβάζαμε χθες ένα ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, ότι αρχίζει σιγά σιγά και εξαφανίζεται αυτό που κάποτε λέγαμε ενοικίωση με τη σεζόν. Δηλαδή πήγαιναν κάποιοι στη Νέα Μάκρη και υπήρχαν εκεί σπίτια. Συνήθως κάποιοι οι οποίοι χτίζαν το εξοχικό και δίπλα είχαν και άλλα 30-40 τετραγωνικά, ας πούμε. Τα οποία τα νοικιάζαν για το τρίμηνο και για όλη τη χρονιά. Αυτά πια έχουν εξαφανιστεί σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Έχουν μειωθεί καλύτερα σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό γιατί γίνονται Airbnb. Έχουν μεγαλώσει όμως γενιές και γενιές πηγαίνοντας να μείνουν σε σπίτια με τη σεζόν. Ο κύριος Ποταμιάνος, πρόεδρος του Συλλόγου Μεσητών Αττικής. Καλημέρα κύριε Ποταμιάνε.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Σωστό ή λάθος το ρεπορτάζ?
1: Σωστό είναι. Και κοιτάξτε, εγώ θυμόμουν από παιδί, επειδή πηγαίναμε σε μια κοντινή περιοχή των Αθηνών, προς τον Ορομπό, ότι όλες αυτές οι περιοχές, οι προαστιακές έτσι στην ευρύτερη σκέψη των Αθηνών, ήταν γεμάτες από εξοχικά τέτοια σπίτια, τα οποία είτε τα νίκιαζε κάποιος είτε ήταν ιδιόκτητα και κατοικόντουσαν. Τώρα ξέρετε, αυτό έχει πάψει λίγο να λειτουργεί, ή αν λειτουργεί, λειτουργεί σε πολύ μικρό διάστημα.
0: Γι' αυτό και σε αυτές τις περιοχές που λέτε, ξέρω εγώ, Ροπός, Νέα Μάκρη, Πορτοράφτη, βλέπεις και πολλούς ξένους πλέον. Που δεν είχαν, παραδοσιακά δεν υπήρχαν ξένοι, έπρεπε να φιλοξενεί κάποιος, ας πούμε.
1: Βεβαίως. Ξέρετε, αυτό προήλθε κιόλας από την δεκάχρονη κρίση, όπου η συντήρηση τέτοιων σπιτιών της δεύτερης κατοικίας ή και τρίτης κατοικίας ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Απαξιώθηκαν με τα χρόνια, χρειάστηκαν συντηρήσεις, οι οποίες ποτέ δεν έγιναν. Αυτά πουλήθηκαν. Πάρα πολλά από αυτά και σε ξένους ακόμα. Ξέρετε, υπάρχει και ένα κύμα εκεί ξένης επένδυσης, γιατί είναι φτηνές κατοικίες, δεν είναι ακριβές. Ήτανε, έχουν ανέβει και εκεί οι τιμές, αλλά δεν είναι τα επίπεδα των αστικών κέντρων. Οπότε έχει αλλάξει γενικότερα η δομή και πολλές από αυτές, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι και στη βραχυχρονία μίσθωση.
0: Ξέρω περίπτωση που νίκιαζε 25 χρόνια το ίδιο σπίτι.
1: Βεβαίως, βεβαίως, μια ολόκληρη ζωή δεν αγόρασε κάποιος ένα σπίτι και έκανε τις διακοπές του σε ένα συγκεκριμένο διαμέρισμα με ένα συγκεκριμένο μίσθωμα, άντε λίγο παραπάνω.
0: Ήμουν κατοικιούλες.
1: Απέκτησε φίλους, απέκτησε κοινωνικό πενήγυρο, μεγαλώσαμε γενιές όπως ακριβώς το περιγράψατε.
0: Και ήταν και η ευκαιρία, δεν θα πω του φτωχού, αυτού που είχε έτσι ένα μέσο εισόδημα, στην πράξη να έχει εξοχικό.
1: Ναι, βεβαίως. Και ξαναλέω ότι δημιουργήθηκαν αναμνήσεις από όλα αυτά. Είναι και το όλο γύρω-γύρω που, ξέρετε, συντηρεί μια τέτοια κατάσταση. Πολλοί από αυτούς, οι οποίοι μισθώνανε για κάποια χρόνια, στο τέλος μπήκαν και στην αγορά. Γιατί αποφάσισαν ότι εκεί θέλουν να περνάνε τις διακοπές τους.
0: Λοιπόν, δεν μπορεί να κατηγορήσει κάποιον που θέλει να εκμεταλλευτεί καλύτερα την περιουσία του.
1: Όχι, βέβαια. Ναι, έτσι αλλάζουν οι εποχές.
0: Είναι ένας κύκλος, λέτε, που κι αυτός θα κάνει την ολοκλήρωσή του.
1: Πιθανώς. Ξέρετε, αυτοί οι κύκλοι αργούν, βέβαια, να ολοκληρωθούν. Δηλαδή, μπορεί να πάρουν και 20 και 30 χρόνια για να αλλάξουν δομή κάποια πράγματα, να αλλάξουν συμπεριφορές, κάποιες οικονομικές διαδικασίες, όπως είναι αυτές τις θέματα αγοράς που έτσι κι αλλιώς λειτουργεί με χρονοκαθυστέρηση. Θα το δούμε. Πάντως, αυτή τη στιγμή ζούμε αυτό εδώ.
0: Μάλιστα. Όσον αφορά τώρα αυτές τις περιοχές που είπατε, αρκετές, ένας από τους λόγους που έχουν μειωθεί βέβαια και τα κίνητα είναι γιατί γίνονται και πρώτης κατοικίας.
1: Κάποιες από αυτές όπου είναι εφικτή η μετακίνηση γενικών. Ναι,
0: εντάξει, με Ραφίνα, Μάτι, Νέα Μάκρη, Λούτσα πλέον.
1: Σωστά.
0: Όσοι
1: σωστά
0: δουλεύουν και γύρω από τα Μεσόγεια που έχει πάρα πολύ μεγάλες επιχειρήσεις και πολυεθνικές επιχειρήσεις, δεν είναι καλύτερα να μένεις εκεί παρά να μένεις στο Θαλάσσιο.
1: Σωστά. Σε αυτές περιοχές, σε άλλες που θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερη επικοινωνία μέσω μεταφορικών μέσων, θα μπορούσε να έχει επεκταθεί γενικότερα.
0: Ναι. Καλά, κατά βάση αυτές οι περιοχές δεν έχουν συγκοινωνία.
1: Σαφέστατα.
0: Κατά βάση.
1: Σαφέστατα. Ξέρετε, σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις και γενικώς στον κόσμο, τα κέντρα μεγαλώνουν και υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που μένει και στα 50 και στα 60 χιλιόμετρα μακριά από το κέντρο. Εδώ δεν το έχουμε αυτό, δεν το έχουμε αναπτύξει για πολλούς και διαφόρους λόγους. Οπότε Ένα μέρος είναι από την περιά που είπατε και ειδικά προς το αεροδρόμιο που αναπτύχθηκε, υπήρξαν δουλειές, υπήρξαν εταιρείες οι οποίες είναι εγκαταστημένες.
0: Η Αττική Οδός.
1: Ακριβώς η Αττική Οδός, πολύ σημαντικό. Στις άλλες όλες περιοχές, αν πάρεις δηλαδή προς βόρεια που σας είπα πριν ή προς τη μεριά της Κορίνθου, που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν διάφορα παραλιακά μέτωπα και να οι δεύτερες αυτές κατοικίες να γίνουν πρώτες πολύ εύκολα, δεν έχει ακόμη εγκατασταθεί αυτό στην νοοτροπία μας γενικότερα, αλλά δεν είναι και εφικτό.
0: Πάντως είναι άλλος ένας τομέας της ζωής μας που ήταν σχετικά βατός για κάποιους και αρχίζει και γίνεται και αυτό άβατο. Δηλαδή τώρα ξέρω στο Πορτοράφτη πόσο έχει φτάσει το τρίμηνο, 5.000, 6.000.
1: Κάπου εκεί είναι. Γενικά εξαρτάται τι προσφέρει κανείς και πόσα τετραγωνικά και σε τι ποιότητα και σε τι εγκύτητα με τη θάλασσα.
0: Αυτό είναι το θέμα. Ότι δεν εξαρτάται από το τι προσφέρει ο καθένας, ό,τι του κατέβει στο κεφάλι.
1: Α, είναι και αυτό. Είναι και το τι θέλω ή τι μου λείπει, δηλαδή η προσδοκία με λίγα λόγια. Αλλά είναι και το τι προσφέρω σαν υλικό. Δηλαδή υπάρχουν καταστάσεις, αποκαταστάσεις σε ακίνητα. Αλλά και ξαναλέω το τι βλέπει, αν βλέπει θέα, δεν βλέπει, είναι κοντά στη θάλασσα, δεν είναι, είναι κοντά στην αγορά. Παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο αυτά.
0: Εκεί ανεβαίνουν κι άλλο. Λοιπόν, μια και σα έχουμε, πώς τη βλέπετε την αγορά από Σεπτέμβριο όσον αφορά στις ενοικιάσεις και στις πωλήσεις?
1: Διανύουμε μια περίοδο στασιμότητας, εγώ θα έλεγα, που μπορεί να μην έχει φανεί στον κόσμο αυτό, στασιμότητας στα ψηλά. Αυτό εγώ το πρεσβεύω τελώς από το τέλος του 2025, νομίζω ότι το βιώνουμε αυτή τη στιγμή.
0: Δεν πιάσαμε τα δάνεια. Δεν μπορεί ο κόσμος πια να πληρώσει παραπάνω. Έτσι.
1: Όχι, όχι. Δεν βλέπουμε άλλες αυξήσεις. Αυτό έχουν συντελέσει πάρα πολλοί παράγοντες. Είναι το κομμάτι το ότι δεν έχει άλλη δυναμική αγορά. Εκεί είμαστε. Τώρα από Σεπτέμβριο και μετά, ενώ ότι είμαστε και σε προεκλογική περίοδο, μην νομίζετε ότι δεν παίζει ρόλο. Παίζει και ένα ρόλο και αυτό. Νομίζω ότι θα συνεχιστεί αυτή η εικόνα, δηλαδή αυτή τη στασιμότητα. Και όποιο ελάχιστα διορθώνει, βρίσκει τον αγοραστή του.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια χαρά. Λοιπόν, η βασική συζήτηση για τα περίφημα σπίτια τη σεζόν, από τις λίγες ξενέρετες που χρησιμοποιούσαμε για τέτοια θέματα, τα οποία σιγά σιγά έχουν γίνει, σιγά σιγά γρήγορα πλέον, γίνανε Airbnb, με αποτέλεσμα άνθρωποι οι οποίοι μια ολόκληρη ζωή μπορεί να είχαν ζήσει σε ένα διαμέρισμα. Με ένα νίκη που εξυπηρετούσε και τον ιδιοκτήτη, εξυπηρετούσε και αυτόν, πάνω αυτά τώρα.

Μια και σα είπα ότι από τι λίγε λέξει που χρησιμοποιούσαμε στην καθημερινότητα ήταν η λέξη σεζόν για αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο, έτσι. Ή συνήθω λέγανε πιο παλιοί για το καλοκαίρι, παιδί μου. Πώ τον νοικιάζει. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ η συνάδελφος Εφη Ζέρβα στο airnews.gr. Γιατί δεν καταλαβαίνει πια τι δουλειά κάνει, γιατί δεν καταλαβαίνουμε τι δουλειά κάνει ο κόσμος, είναι ο τίτλος. Και αναφέρει τίτλους που δηλώνουν κάνουν, του λένε τι κάνεις και σου απαντάει Customer Success Manager. Vibe Director. Τι δουλειά κάνεις, Change Consultant. Growth Hacker. Μήπως ξέρετε να μας πείτε τι δουλειά κάνει ο Director of First Impressions? Είναι αυτός που είναι στον κισέ μιας εταιρείας με το που μπαίνεις.

Είναι πολύ ωραίο το ρεπορτάζ που αναφέρει και το ξέρετε ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια υπάρχουν εταιρείες που πάνε οι άλλες εταιρείες και τους λένε ψάχνω δύο στελέχη για την τάδε θέση. Παρακαλώ, βρες μου μερικά βιογραφικά να κάνω συνεντεύξεις. Εντάξει. Αρχή τη δουλειά κάνει ιδιωτικός υπάλληλος, υπάλληλος γραφείου κτλ. Μετά έγιναν επαγγελματίες ανθρώπινου δυναμικού. Μετά γίναν υπεύθυνοι προσλήψεων και τώρα είναι talent acquisition specialist. Τι δουλειά κάνει ο director of vibe? Είναι στα ξενοδοχεία ο υπεύθυνος για τις κοινωνικές εκδηλώσεις, τα συνέδρια.

Λοιπόν, είναι καταπληκτικό ρεπορτάζ. Μπείτε στο News Radio. Σας είπα μόνο μερικά από αυτά που γράφει μέσα για τους τίτλους. Ο Engagement Lead. Τι κάνει ο Engagement Lead, τι κάνει εδώ. Η μετάφραση είναι επικεφαλής εμπλοκής. Φαντάζομαι ότι εννοεί ότι αν υπάρχουν προβλήματα σε μια εταιρεία τα λύνει. Κάτι στο γραφείο προσωπικού θα είναι δηλαδή. Τα έχουμε και εμείς αυτά. Φυσικά στη δημοσιογραφία. Μιλάς με νέα παιδιά τα οποία δουλεύουν σε site, παίρνουν ένα τίτλο και του λες τι δουλειά κάνεις, παιδί μου, και σου απαντάει. Chief Content Manager. Επικεφαλής περιεχομένου. Καλά, δεν συζητάω για το content creator. Και αφού είσαι content creator, γιατί ανοίγουμε τα site και τα διαβάζουμε? Παίζουν όλα τις ίδιες ειδήσεις με τα ίδια λόγια γραμμένες.

0: Τι είναι όλο αυτό?
1: Δεν το έχω διαβάσει τώρα όλο το ρεπορτάζ. Σας αφήνω να σας κάνω και χαλάστρα για να το απολαύσετε. Από τη δικιά μου εμπειρία είναι ότι πάρα πολλές εταιρείες, έχοντας και κάποια στελέχη που έχουν κάνει για ένα χρόνο μεταπτυχιακό στο εξωτερικό, έχουν μάθει 5 τίτλους, έρχονται εδώ, δημιουργούν άλλους 5 και έτσι όταν έρθει η ώρα να πάρεις το 850 ευρώ, μπορεί να μην είναι πάρα πολλά, αλλά ο τίτλος είναι βάρης. Και να σας πω και κάτι, και όταν όλοι έχουν μια κάρτα που γράφει κάτι παραπάνω από αυτό που είσαι, δεν δημιουργεί και ένα vibe. Λοιπόν, εντάξει, είναι της εποχής, φαντάζομαι θα περάσει. Δεν ξέρω, βλέπατε παλιές ταινίες που οι άνθρωποι στα καλά καθούμενα πετάγανε και κανένα γαλλικό. Ήταν της μόδας τα γαλλικά τότε, τώρα είναι τα αγγλικά. Είναι της μόδας και μια μέτρια, ένα μέτριο επίπεδο σοβαρότητας, να λέμε την αλήθεια. Το θέμα είναι ό,τι τίτλο και να σου δώσουν, ό,τι δουλειά και να κάνεις, να είσαι my scatcher. Πιάνεις τα ποντίκια ή δεν τα πιάνεις?

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη, ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού από πνικτική ατμόσφαιρα, 40 διάρκεια και συναγερμός για φωτιές. Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο για τα ηλεκτρικά πατίνια, απαγόρευση για ανηλίκους κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση οχήματος και χρήστη. Τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας, στη Βουλή οι νομοθετικές διατάξεις για την κατάργησή τους. Νέες επιθέσεις σε δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούς, 10ο κύμα επιθέσεων των ΗΠΑ στο Ιράν. 60χρονος επιτέθηκε απρόκλητα με μαχαίρι και τραυμάτισε ζευγάρι Έλληνο-Αμερικανών τουριστών στην Ακρόπολη. Ο δράστης με ψυχολογικά προβλήματα συνελήφθη. Πέθανε σε ηλικία 67 ετών ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης, μία από τις πιο πολυσχηδείς και παραγωγικές φωνές της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Μυθιστηριογράφος, ποιητής, θεατρικός συγγραφέας, σεναριογράφος, με διεθνή παρουσία και μεταφράσεις σε πλήθος γλωσσών. Στη Βρετανία, προτεραιότητα του νέου πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ, η αντιμετώπιση του αυξημένου κόστου ζωής. Ήδη ανακοίνωσε την κατάργηση του ΦΠΑ στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος από την 1η Οκτωβρίου. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 38 βαθμούς στην Αττική, ως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Χαίρομαι που παρακολουθείτε προσεκτικά και μας δίνετε και διευκρινήσεις. Ο κύριος Δημήτρης λέει ότι το engagement lead είναι αυτός που κρατά τους πάντες ταυτισμένους με τους στόχους της εταιρείας. Εντάξει, όχι, αυτή είναι ενδιαφέρουσα θέση. Ας υποθέσουμε ότι έχεις μια εταιρεία που πουλάει χονδρική φρούτα. Μην χάσει κανείς το στόχο του, νομίζω ότι πουλάμε κρέας. Τέλος πάντων, θα το ζήσουμε κι αυτό. Ο κύριος Μιχαλάς είναι κοντά μας, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Επιθεώρησης Εργασίας. Είναι αυτοί που επιθεωρούν τα της εργασίας. Ο εκπρόσωπος των εργαζομένων, που θυμάμαι παραδοσιακά όσα χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά, πάντα είναι σαφώς λιγότερο από αυτοί που χρειάζονται. Κύριε Μιχαλά, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κύριε Πετρόπουλε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εξακολουθεί το παράπονο. Εγώ 30 χρόνια, όποτε μιλάω με τους συναδέλφους, τους παλαιότερους, πάντα το λέγανε. Λείπουν οι μισοί, είμαστε το 1/3 και το καθεξής.
1: Κοιτάξτε, κύριε Πετρόπουλε, νομίζω ότι είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα. Δυστυχώς είναι και γενικότερο κατά πόσο στηρίζονται οι δημόσιες υπηρεσίες σήμερα από διαχρονικά από τις κυβερνήσεις. Όσον αφορά τα δικά μας, δυστυχώς σήμερα είμαστε 750 επιθεωρητές που καλούμαστε να αλέξουμε χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις σε όλη την επικράτεια. Σε αυτό είναι μέσα και ο κλάδος των εργασιακών σχέσεων που λέμε, που ελέγχουμε, την καταβολή των μισθών, των υπερωριών, των δώρων, των εορτών και όλα αυτά, και ο κλάδος των συναδέλφων οι οποίοι εξετάζουν τα εργατικά ατυχήματα.
0: Πάντως 750, διορθώστε με, έτσι. Δεν ακούγεται μικρός αριθμός. Εντάξει, είναι χιλιάδες επιχειρήσεις, δεν παρανομούν όλες, δεν χρειάζεται όλες έλεγχο, έτσι.
1: Πρέπει να το ελέγξεις για να το διαπιστώσεις αυτό όμως.
0: Καλά, δεν γίνεται και έτσι. Τότε για κάθε επιχείρηση να έχουμε έναν επιθεωρητή. Εντάξει.
1: Όχι, όχι, κανείς δεν είναι ιονή ύποπτος. Απλώς είναι τόσο μεγάλες οι ανάγκες αγοράς εργασίας και περίπλοκο και το σύστημα και η νομοθεσία, όλα αυτά. Εμείς είμαστε εδώ για να, όχι μόνο για να ελέγξουμε, όπως είπατε, τις επιχειρήσεις, ούτε είναι χαρά μας να ανακαλύπτουμε παραβάτες εργοδότες. Εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε και τον εργαζόμενο, που για μας είναι η αδύναμη πλευρά των εργασιακών σχέσεων, να έχει τα δικαιώματά του, αλλά και να ενημερώσουμε τον υγιή εργοδότη που θέλει να είναι δίκαιος, που δεν έχει κανένα δόλο να καταπατήσει ή να αδικήσει τον υπάλληλό του, διότι νομίζουμε ότι μια ρυθμισμένη αγορά εργασίας είναι προς όφελος όλων. Μπαίνει και το θέμα του υγιούς ανταγωνισμού, έτσι.
0: Άλλη μόνο. Λοιπόν, διαβάζαμε ένα ρεπορτάζ της προάλλης ότι για την αδήλωτη εργασία και τις διάφορες δικαιολογίες. Δεν ξέρω τώρα, έγινε αυτό. Έκλειψε άνθρωπος εργαζόμενος επειδή έφτιαχνε φέρετρα, δηλαδή μπήκανε μέσα.
1: Ναι.
0: Και εσείς τι κάνατε, σηκώσατε τα φέρετρα?
1: Εντάξει, τώρα το συγκεκριμένο περιστατικό δεν το γνωρίζω, αλλά κατά καιρούς μας συμβαίνουν διάφορα, γιατί είναι αυτό που λέμε ότι. Ξέρετε, από την εμπειρία μου τόσα χρόνια στην επιθεώρηση εργασίας, 25 χρόνια και, είναι ότι ο παραβάτης πάει μπροστά από τον νόμο, δυστυχώς. Δηλαδή κάθε φορά βρίσκονται πράγματα τα οποία κάνουν είτε με βοήθεια, ας το πούμε, συμβούλων, είτε οι ίδιοι εργοδότες από μόνοι τους, ώστε να ξεφεύγουν πάντα από τον νόμο. Γι' αυτό λέω ότι χρειάζεται για μας.
0: Για πείτε μου εσείς περιστατικά που σας έχουν συμβεί.
1: Εντάξει, κοιτάξτε, το κλασικό είναι ότι ειδικά στον επισητισμό που μπαίνεις μέσα, τον βλέπεις ότι σερβίρει, ας πούμε, σε πελάτη, και όταν πας και ζητάς το όνομά του για να ψάξεις να δεις αν είναι δηλωμένος ή όχι, σου λέει ότι όχι, εγώ είμαι πελάτη, δεν κάνω τίποτα. Δηλαδή, ξέρετε, καμιά φορά κυρίως ο εργαζόμενος, δηλαδή, πως κάπτει το ίδιο το δικαίωμα, ας πούμε. Απέναντι σε ένα φόβο, γιατί έτσι τον έχει δασκαλέψει ο εργοδότης, θα λες ότι είσαι πελάτης. Και τελικά, όταν, να σας πούμε, έχει τύχει και περίπτωση και πολίτρια σε μεγάλο εμπορικό κατάστημα σε κεντρικό δρόμο της Αθήνας, η οποία με καλημέρισε με το που μπήκα μέσα κανονικότατα και αποδείχθηκε ότι ήταν αδήλωτη. Και ισχυριζόταν ότι όχι, εγώ το έκανα έτσι. Μα λέω, καλά, χαιρετάτε έτσι γενικώς όλο τον κόσμο που μπαίνει. Πως σας πληροφορώ, για να μην πολυλογώ, ότι τελικά ήταν αδήλωτη αυτή η εργαζόμενη, τη βοηθήσαμε, προσλήφθηκε. Έκανε τη δήλωση εκπρόθεσμη ο εργοδότης, αλλά από εκεί και έπειτα απέκτησε το δικαίωμα το εργασιακό και τελικά, ας το πούμε, και η ίδια αισθάνθηκε την ικανοποίηση αυτή.
0: Ναι, ναι, λοιπόν. Έχετε ένα στατιστικό το οποίο να δείχνει το ποσοστό της αδήλωτης εργασίας?
1: Κοιτάξτε, έχει μειωθεί σε ένα βαθμό. Δεν είναι αυτό που δεν έχω τώρα πρόχειρα στατιστικά στοιχεία. Αυτά θα τα έχει διοίκηση σίγουρα. Έχουμε απλά μια αύξηση της ποδηλωμένης εργασίας. Δηλαδή, ειδικά από τότε, από το 2013 και μετά, που έχουμε την επιβολή του προστίμου 10.500 για κάθε αδήλωτο, το οποίο είναι πολύ βαρύ, έτσι, για κάθε επιχείρηση αυτό το ποσό, έχουν εφευρεθεί αυτό που σας είπα λίγο πριν, άλλοι τρόποι. Δηλαδή, τον δηλώνει μεν, για μία μέρα τη βδομάδα, για παράδειγμα, οπότε δεν είναι εντελώς αδήλωτος. Και σε περίπτωση που τον βρω εγώ να δουλεύει, απλά μου λέει: ξέρεις, ναι, ήρθε σήμερα εκτάκτος και τα λοιπά. Είναι αυτή που λέμε η υποδηλωμένη εργασία. Εδώ τώρα και με το θέμα των καρτών, αν θέλετε να μπούμε σε αυτό το κομμάτι που τελευταία έχει σαχθεί στην αγορά εργασίας, μπορείς, σου δίνει δυνατότητα να το δεις καλύτερα. Δηλαδή, είναι υποχρεωμένο, και το λέω αυτό τώρα να τα ακούν και άνθρωποι των επιχειρήσεων, από τη στιγμή που μπαίνει κάποιος υπάλληλος για δουλειά σε μια επιχείρηση, είναι υποχρεωμένος να έχει τυπήσει την κάρτα εργασίας. Μιλάμε για τους κλάδους που έχουν εισαχθεί, έτσι, γιατί είναι ακόμη κάποιοι κλάδοι που είναι εκτός. Οπότε, και ξέρετε, αποφεύγουν το μεγάλο πρόστιμο και πέφτουν, ας πούμε, στο μικρότερο. Που δεν τον έχει δηλώσει.
0: Ξέρω βέβαια και κάτι άλλο το οποίο γίνεται, όχι για την υποδηλωμένη εργασία, όταν υπάρχουν εργασιακές διαφορές και σας γίνεται καταγγελία, ότι επικοινωνείτε τηλεφωνικά με την εργοδοσία, τρομάζει, λύνει το πρόβλημα, γλιτώνετε κι εσείς τη γραφειοκρατία, το χρόνο και όλα αυτά. Ισχύει?
1: Ναι, ισχύει αυτό. Αυτό είναι μέσα ένα απολύτως νόμιμο και θεμητό.
0: Δεν είπα εγώ ότι δεν είναι. Λέω ότι λύνει ένα πρόβλημα και αντιμετωπίζει ότι είσαστε λίγοι.
1: Ναι, ναι, το εξηγώ για αυτούς που ακούν και ίσως δεν ξέρουν. Πολλές φορές είναι το κομμάτι, ένα δεύτερο κομμάτι εκτός των ελέγχων, της πρόληψης. Όπου είναι πολύ σημαντικό, όταν έρχεται κάποιος εργαζόμενος στα γραφεία μας και καταγγέλει κάτι, ας το πούμε, το οποίο πιθανά και να μην είναι και από δόλο, να είναι από άγνοια ή ακόμα και από δόλο να είναι το εργοδότη. Ναι, η πρώτη παρέμβαση είναι μια τηλεφωνική επικοινωνία, όπου εξηγούμε την υποχρέωση που έχει ο εργοδότης απέναντι στον εργαζόμενο. Αρκετές φορές συμμορφώνεται, καταβάλλονται αυτά που πρέπει να καταβληθούν, τα ποσά, τα χρηματικά, και λύνεται εκεί. Αν δεν υπάρξει λύση άμεση, τότε καλείται η επιχείρηση στην υπηρεσία μας με μια διαδικασία, όπως τη λέμε εμείς, εργατική διαφορά, που εκεί προσπαθούμε και όλες οι πλευρές, εμείς, ο εργαζόμενος, ο εργοδότης, να δώσουμε λύση στο πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω για τον άλλο τομέα, όσον αφορά τα μέτρα ασφαλείας, τα οποία και αυτά επιθεωρείται και τα που προκαλούν ατυχήματα ή όχι, κρίνετε όσα χρόνια εργάζεστε ότι υπάρχει βελτίωση και σε τι βαθμό, ή δεν υπάρχει?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι τέτοια η εξάπλωση της αγοράς εργασίας που, ειδικά σε αυτό το κομμάτι, πάμε σε, το δείχνω νομίζω και κάποια στατιστικά στοιχεία, δεν πάμε καλά. Δηλαδή, η αύξηση των εργατικών ατυχημάτων είναι ένα δείγμα από χρόνο σε χρόνο, που όχι δεν είναι ότι δεν γίνονται οι έλεγχοι, αλλά ότι κάπως και η αγορά εργασίας δεν παίρνει τα μέτρα που πρέπει να πάρθουν για την ασφάλεια των εργαζομένων, στο όνομα της μείωσης του κόστους, στο όνομα της, πολλές φορές που κάνουμε κάποιες δουλειές.
0: Να ρωτήσω κάτι, λίγο, την αύξηση των εργατικών ατυχημάτων τη μετράτε αριθμητικά ή και σε σύγκριση με την αύξηση των θέσεων απασχόλησης εργασίας?
1: Ένα στοιχείο είναι το αριθμητικό. Δηλαδή
0: καταλαβαίνετε, το 2013 που ήταν νεκρή η οικοδομή, είχαμε μηδέν ατυχήματα. Αφού δεν είχαμε οικοδομή, ποιο θα χτυπήσει?
1: Ναι, εντάξει, προφανώς.
0: Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Τώρα
1: δεν γίνεται σύγκριση με την νεκρή περίοδο της πανδημίας, γίνεται, ας πούμε, με το 2025.
0: Όσα
1: είχαμε το 2024, το 2025, το 2026.
0: Και βλέπετε ότι έχουμε ανωδική
1: τάση. Υπάρχει μια αύξηση. Έτσι, δεν ακούτε εσείς, ο δημοσιογράφος, είστε έγκυρος. Καθημερινά ακούγονται ατυχήματα, άνθρωποι που πέφτουν από σκαλοσιές σε μεγάλη ηλικία, σε εργοστάσια, να μην αναφερθώ τώρα και για το πολύ νεκρό της Βιολάντα. Και βλέπετε ότι υπάρχει, δηλαδή, και αυτό είναι στοιχείο των ελέγχων.
0: Τώρα να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Μιχαλά, εάν πάτε στην οικοδομή, νομίζω όχι στα μεγάλα έργα, γιατί εκεί έχουν μηχανικό ασφαλείας και τα λοιπά, σε μια απλή πολυκατοικία, τετραόροφη, υπάρχει περίπτωση να βρείτε οικοδόμο με κράνος?
1: Εξαρτάται. Υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν φοράνε κράνος.
0: Τι εννοείτε?
1: Ή που δεν έχουν.
0: Θα πάτε σε τετραόρυφη οικοδομή και θα φοράει έστω και ένας κράνος?
1: Μπορεί να συμβεί και αυτό.
0: Έχετε δει καλοπατζή με κράνος?
1: Κοιτάξτε, είναι κάποιες φορές υπάρχει μια ευθύνη περισσότερη στον εργοδότη, άλλες φορές υπάρχει μια αμέλεια. Εγώ δεν το λέω ότι γίνονται όλα.
0: Νομίζω ότι χωρίς να θέλω να τα ρίξω στους εργαζόμενους, ότι όταν δεν υπάρχει ο φόβος του επιβλέποντος, που σε αυτές τις μικρές δουλειές δεν υπάρχει, οι ίδιοι εργαζόμενοι δεν προστατεύουν τον εαυτό τους. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν πρέπει να, δεν έχουν ευθύνη, έτσι, οι εργοδοσίες, τα εργοστάσια κτλ. Δεν εννοώ αυτό.
1: Απλώς η ευθύνη λειτουργία της επιχείρησης είναι στον εργοδότη και με βάση
0: προφανώς, την προφανώς. Αλλά σε αυτές τις μικρές οικοδομίες ο εργοδότης μπορεί να είστε εσείς και εγώ, έτσι. Να χτίσετε μια οικογενειακή πολυκατοικία, αυτό
1: είναι. Εντάξει, δεν θέλω άνθρωπος που έχει έρθει να κάνει κάτι, μια εργασία στο σπίτι μου, να είναι ασφαλής.
0: Βέβαια, προφανώς.
1: Να μην μπλέξω, να μην έχω ευθύνη. Και μόνο από αυτή την ευθυνοφοβία που μπορεί να έχω, πρέπει να είμαι άψογος απέναντι στην νομοθεσία. Ξέρετε, σε πολλά πράγματα μας φαίνεται ότι τηρεί μια τυπικότητα, αλλά σε πολλά πραγματικά το έχουμε δει, ειδικά στο κομμάτι αυτό της υγείας και των ατυχημάτων, ότι πρέπει να τηρούνται κάποια μέτρα.
0: Δηλαδή, τι πρέπει, δεν πρέπει να μπαίνει συζήτηση καν.
1: Είναι αναγκαίο και υποχρεωτικό το συζητώ. Δηλαδή δεν υπάρχει. Η ανθρώπινη ζωή δεν είναι έτσι, δεν τιμάται, ας πούμε. Και γι' αυτό το λόγο ήθελα να πω, μη ζητάμε περισσότερους επιθεωρητές στην αγορά να είμαστε έξω. Όχι για να καθόμαστε στα γραφεία μας και να κοιτιόμαστε. Ούτε είναι μια συντεχνιακή ανάγκη και ένα αίτημα. Διότι εκτιμούμε ότι οι επιχειρήσεις, ειδικά τώρα, υπάρχει μια αύξηση των εργασιών, ειδικά το καλοκαίρι στις τουριστικές περιοχές. Υπάρχουν τουριστικές περιοχές που δεν έχει επιθεωρητές εργασίας. Φανταστείτε τώρα στη Σαντορίνη, στη Μύκονο, στην Πάρο. Έτσι, δουλεύουν όλα κανονικότατα, τα ξέρετε, και τα ωράρια και όλα αυτά, και δεν τους ελέγχει κανείς. Πάμε ένα κλιμάκιο, ας πούμε, κάποια στιγμή μέσα στο καλοκαίρι, μια εβδομάδα, όπου γίνεται αμέσως αντιληπτή παρουσία μας, προειδοποιούνται μεταξύ τους, επικοινωνούν, καλύπτονται για το διάστημα που πρόσκαιρα που είμαστε εμείς εκεί, αλλά όλο το υπόλοιπο χρονικό διάστημα οι εργαζόμενοι είναι εντελώς απροστάτευτοι και στο έλεος του Θεού πραγματικά.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μιχαλά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στην επιθεώρηση εργασίας, ο κύριος Γιάννης Μιχαλάς, για την αδελφή του εργασία και για τα εργατικά ατυχήματα. Τώρα δεν έχει και πολλά στοιχεία. Έχουν αύξηση, αυτό είναι σίγουρο, έτσι. Τα ακριβή στοιχεία θα τα βρούμε. Όμως θα σας τα παρουσιάσουμε και αυτά. Αλλά σας λέω και κάτι με τα λόγω γνώσεως. Ας πούμε το πρωί, περνάγα για παράδειγμα μια οικοδομή. Το πρωί, την ώρα που ερχόμουν, εγώ είχε ήδη 30 βαθμούς. Καλουπώνανε. Ήταν οι εργάτες, γιατί ζεσταίνονταν οι άνθρωποι, χωρίς από τη μέση και πάνω γυμνοί, χωρίς κράνος, όπως λέει η νομοθεσία, χωρίς γυλαίκο, φωσφοριζέ, για να σε βλέπουν οι συνάδελφοί σου, όπως λέει η νομοθεσία, με σορτσάκι που απαγορεύεται, πρέπει στην οικοδομή να είσαι με μακρύ παντελόνι. Δεν ξέρω για τα παπούτσια, που και αυτά πρέπει να είναι ειδικά παπούτσια, έχουν μια διαβάθμιση, ούτως ώστε να μην πατάς πρόκες και αργότερα, και έχει να κάνει και με τη γύρωση στις άλλες ειδικότητες. Αυτό ήταν ένα μικρό έργο, μια μεζονέτα. Ο ιδιοκτήτης είναι κάποιος ο οποίος μπορεί να μένει καν στην περιοχή που γίνεται, γιατί αυτός, κανονικά αυτός είναι υπεύθυνος, ο ιδιοκτήτης, επειδή είναι ο εργοδότης. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί να κάθεται από πάνω. Βασικά δεν ξέρει και ο ίδιος τους κανόνες ασφάλειας.

προσπαθώ να πω ότι για τα εργατικά ατυχήματα φταίνουν οι εργαζόμενοι, αλλά ότι φταίνουν και κάποιοι εργαζόμενοι. Και θα σου πω και μια ιστορία που ξέρω από μεγάλο κατασκευαστικό έργο που είναι σε εξέλιξη στην Αττική. Και δουλεύουν πάρα πολλοί άνθρωποι, έτσι, όχι 5-10. Αφού δεν βάζανε τα κράνη με τίποτα, ανά πάσα στιγμή μόλις έστριβε από την άλλη ο μηχανικός που τους επέβλεπε κτλ., πάει η επιθεώρηση εργασίας και αρχίζει και κόβει 300 για τα παπούτσια, νομίζω 200 για τα κράνη κτλ. Παθαίνουν σοκ εργαζόμενοι, γιατί τα πρόστιμα είναι και προσωπικά. Εμφανίζεται ο μηχανικός, αρχίζει τους φωνάει, σας το έχω πει χιλιάδες φορές, δεν πρέπει να τα βγάζετε ποτέ, αυτοί είναι οι κανόνες, το νατάλο κτλ. Αφήστε με να δω, αφήστε να πάω να τον πιάσω, τι θα κάνω. Έφευγε ο επιθεωρητής εργασίας και τον κυνήγαγε από πίσω ο μηχανικός. Γυρίζει πίσω, του λέει τα άσβησα, αλλά είναι τελευταία φορά δεν θα μας την ξαναχαρίσει. Τι είχαν κάνει, είχαν στήσει ένα συνάδελφό του να πάει να κάνει τον επιθεωρητή. Λέω, δεν ισχυρίζομαι ότι φταίνε οι εργαζόμενοι, αλλά όντως επειδή έρχονται και πάρα πολλοί ξένοι που στις χώρες τους δεν υπάρχουν αυτά τα μέτρα ασφαλείας και επειδή και εμείς δεν τα έχουμε μπεδώσει ακόμα πάρα πολύ καλά, θέλει και συνεργασία του ίδιου του εργαζόμενου. Έχετε δίκιο κύριε Γιώργα, ναι. Αν είχα στο εργοτάξιο έναν engagement lead,

0: Πάμε στην Ισπανία, στην κυρία Ηλέκτρα Βασιλά. Η κυρία Βασιλά είναι επαγγελματία, ζει στην Ισπανία, βίωσε και αυτή την, το κλίμα μετά την νίκη στο Μουντιάλ και επειδή είναι και αθλήτρια της Ιπασίας, φαντάζομαι ότι και η ίδια έχει αυτόν τον αθλητικό ενθουσιασμό. Καλημέρα κυρία Βασιλά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, καλά, εσείς πώς είστε?
0: Ωραία, σε ποια πόλη σας βρίσκουμε?
1: Στην μαγευτική Σεβίλη.
0: Στη Σεβίλη. Πώς πήγαν τα πράγματα εκεί? Πώς, πάνω κάτω λέει 2 εκατομμύρια κατεβήκαν στους δρόμους στη Μαδρίτη.
1: Χαμός, χαμός. Εννοείται στη Σεβίλη λίγο πιο μικρά από τη Μαδρίτη. Βέβαια το κλίμα ήταν απίστευτο. Μαζεύτηκε όλος ο κόσμος στις πλατείες. Φωνάζανε. Είχανε τις σημαίες. Περπατάγανε στους δρόμους. Γινόταν μεγάλος χαμός, βάζανε σημαίες στα αγάλματα. Τι να σας πω, πραγματικά το κλίμα ήταν φανταστικό.
0: Μάλιστα. Ήταν εργάσιμη η επόμενη μέρα ή αργία στην Ισπανία?
1: Να σας πω την αλήθεια, για μένα ήταν εργάσιμη. Για τους υπόλοιπους νομίζω ήταν ντεμί.
0: Μάλιστα.
1: Πάντως ήταν πολύ όμορφα. Μπορώ να πω ότι επειδή οι Ισπανοί θυμίζουν λίγο και τους Έλληνες, τουλάχιστον στα μάτια μου, έτσι με τους πανηγυρισμούς μου θύμισε πολύ Ελλάδα, να σας πω την αλήθεια.
0: Και φαντάζομαι δεν έχετε ζήσει και το Euro το 2004, γιατί σας ακούω νεότατη.
1: Ναι, εντάξει, ήμουν 2 χρονών, οπότε δύσκολο.
0: Δύσκολο, δύσκολο. Να σου πω, μιας και σας βρήκαμε, εσείς είστε επαγγελματίας ΙΠΕΑΣ.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να ζήσει, δηλαδή, από αυτή την... σε τι κατηγορία είστε?
1: Θα σας πω, εγώ είμαι αθλήτρια στην υπερπίδηση εμποδίων. Uh-huh. Το οποίο εννοείται είναι και ένα ολυμπιακό άθλημα, έτσι. Δεν είμαι στον υπόδρομο που πολλοί κόσμος μπερδεύεται.
0: Όχι, εντάξει, εγώ σας ρώτησα, ναι, γιατί για τους τζόκι ξέρω ότι εκεί είναι και καλή δουλειά νομίζω.
1: Ακριβώς. Εμείς ουσιαστικά μεταφέραμε την επιχείρησή μας από την Ολλανδία στη Σεβίλη το Φεβρουάριο και ασχολούμαστε με τις πωλήσεις αθλητικών αλόγων υψηλού επίπεδου και παράλληλα και προπονήσεις για αθλητές.
0: Α, μάλιστα. Και ποιοι είναι οι καλοί πελάτες για αυτά τα άλογα?
1: Συνήθως είναι άνθρωποι, που αθλητές που θέλουν να πάνε π.χ. στο επόμενο επίπεδο, να κάνουν πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, παγκόσμια πρωταθλήματα, αν τύχει και Ολυμπιακούς.
0: Εσείς ειδικεύεστε στα άλογα επιδείξεων, έτσι, όχι υποδρόμου?
1: Όχι, στα άλογα υπερπίδησης εμποδίων.
0: Μάλιστα, τα οποία, ναι, εντάξει, okay. Εγώ το είπα λάθος, επιδείξεων. Τα οποία έχουν και μια κάποια εκπαίδευση από εσάς, έτσι, για να φτάσουν στο το επίπεδο, φαντάζομαι.
1: Εννοείται. Εμείς ξεκινάμε, έχουμε μερικά νεόλεκτα άλογα που λέμε, δηλαδή μικρά σε ηλικία, τα οποία χρειάζονται εκπαίδευση. Και έχουμε και επίσης πιο έτοιμα, να πω, άλογα που είναι λίγο μεγαλύτερης ηλικίας, τα οποία είναι έτοιμα για αγώνες.
0: Μάλιστα. Έχει καλό επίπεδο η Ισπανία σε αυτό το άθλημα?
1: Θα σας πω, έχει πολύ καλούς αθλητές, έχει μερικές πολύ καλές συγκαταστάσεις, μερικούς πολύ καλούς αγώνες μέσα στο χρόνο, που φέρνει αθλητές από όλη την Ευρώπη. Οπότε θεωρώ ότι έχει ένα αρκετά καλό επίπεδο.
0: Μάλιστα. Ξέρω ότι αν κάποιο παιδί θέλει να κάνει στην Ελλάδα υπασία, εντάξει, δεν χρειάζεται να αγοράσει άλογο. Όταν φτάσει η ώρα να αγοράσει, πόσο κάνουν αυτά τα άλογα?
1: Λοιπόν, αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Εννοείται, εξαρτάται στο τι ακριβώς θέλει ένα παιδί. Θεωρώ πως ειδικά στην Ελλάδα, για να βρεις ένα καλό άλογο, σαν πρώτο άλογο ουσιαστικά, που σε πάει και στην άδεια ικανότητας αθλητού και στους πρώτους αγώνες και θα συνεχίζει να αναπτύσσεται το παιδί, θεωρώ ότι μια καλή τιμή πρέπει να είναι περίπου στα 10 χιλιάρικα και παραπάνω. Θεωρώ.
0: Και μετά δεν έχει και έξοδα?
1: Εννοείται. Το
0: θέλει στάβλο,
1: έχει...
0: έτσι, θέλει γιατρό, θέλει κάποιον...
1: Θέλει κτηνιάτρους, θέλει το σταυλισμό, θέλει τον προπονητή, θέλει οδοντίατρο, θέλει πεταλώματα, έχει πολύ...
0: Μάλιστα. Από αυτό μπορεί να κάνει κάποιος απόσβεση ή είναι μόνο για τη διασκέδαση και τη χαρά, ας πούμε, το αθλητισμό?
1: Θεωρώ πως άμα το κάνει κάποιος επαγγελματικά, εννοείται πως υπάρχει απόσβεση, γιατί όσο αναπτύσσεις ένα άλογο, τόσο ανεβαίνει και αξία του.
0: Συγγνώμη, η απόσβεση είναι στη μεταπόληση?
1: Συνήθως ναι.
0: Μάλιστα.
1: Μετά υπάρχουν εννοείται, εντάξει, και στους πιο μεγάλους αγώνες, εννοείται υπάρχουν και χρηματικά έπαθλα, άμα κερδίσεις.
0: Τα οποία τι έπαθλα είναι αυτά?
1: Τα οποία, εντάξει, στους πιο μικρούς αγώνες μπορεί να είναι ένα 500, μπορεί να είναι 1000, μαζέψεις λίγο από εδώ, μαζέψεις λίγο από εκεί.
0: Αυτό είναι για σανό.
1: Τα υπόλοιπα. Αλλά ακριβώς. Ναι, για να καρότο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, η υπασία εξακολούθησε να παραμένει ένα άθλημα, ας πούμε, για μεγάλα πορτοφόλια.
1: Εντάξει, δεν πιστεύω τόσο πολύ. Εννοείται, για να κάνεις πολύ αθλητική υπασία σίγουρα χρειάζεσαι χρήματα. Απλά, τουλάχιστον από τη δικιά μου εμπειρία, εγώ μέσα στο άθλημα δεν ξεκίνησα με πάρα πολλά λεφτά. Και κατάφερα, λόγω της προπόνησης και λόγω της υπασίας μου, σιγά σιγά να μπορέσω να ανέβω λίγο πιο ψηλά στο επίπεδο. Εννοείται παίρνει πιο πολύ χρόνο, αλλά άμα το θες πραγματικά μπορείς να το κάνεις και χωρίς πάρα πολλά χρήματα.
0: Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή, καλή διαμονή σε Βίλνιους, υπέροχη πόλη. Οι Ισπανοί όντως μας ταιριάζουν, είναι η αλήθεια.
1: Ακριβώς.
0: Τα καλύτερα σας εύχομαι, να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Επίσης, για χαρά, η κυρία Βασιλά, κάτοικο Σεβίλη, μας είπε και τους πανηγυρούς και τα λοιπά. Εντάξει, εγώ μόλις είδα ότι κάνει αυτή τη δουλειά, έχω την περιέργειά μου τη φυσική. Θυμάμαι πάντως όταν είχε γίνει ο υπηκός όμιλος στο Μαρκόπουλο, το τότε πρόεδρος που μας έλεγε ότι το να κάνει ένα παιδί υπασία, χωρίς να αγοράσει άλογο και τα λοιπά, είναι πιο φθηνό από το τένις. Επειδή πάνε πολλά χρόνια, δεν ξέρω αν ισχύουν αυτά. Αλλά υποθέτω ότι αν κάποιος έχει εξελιχθεί, έχει ταλέντο και τα λοιπά, που στο τέλος πρέπει να έχουν δικά τους άλογα, γιατί έτσι είναι το άθλημα, πια δεν το αντέχουν όλοι αυτό.

να αρχίσει και οι μαρτυρίες. Πήγε να σφάξει τη γυναίκα, λέει, για εννοώ για το περιστατικό το οποίο είχαμε το πρωί στην Ακρόπολη, όπου τραυματίστηκαν δύο τουρίστες. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι είναι γνωστός στην αστυνομία λόγω των ψυχολογικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει. Έχει διαταχθεί ο εγκλισμός του.

Λοιπόν, είχαμε και πριν από λίγη ώρα έχει γίνει γνωστό, συγκρούστηκαν δύο πλοία στο λιμάνι της Σούδας. Το ένα είναι οχηματαγωγό, το Έλυρος, με 100 επιβάτες μέσα προς τον Πειραιά, και το άλλο είναι το κάργο που είχε μέσα φορτηγά. Την ώρα της μανούβρας έγινε η σύγκρουση. Αυτό δεν έχει, ούτε βυθίζονται από ό,τι βλέπω μέχρι στιγμής. Έτσι δεν υπάρχουν τέτοιου είδους απειλές, ούτε έχει κινδυνεύσει άνθρωπος, ούτε τραυματισμό είχαμε, ούτε θαλάσσια ρήπανση. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η Χαρά Γιαννοπούλου ήταν Chief Engineer Manager. Και τη θέση της πήρε Γιάννης Πρίντεζης. Αυτός τι είναι, τι να κάνει ο Νίκος Νικολακόπουλος. Music content creator. Notorious, they got to know that life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Η Μαρία Κόντου ήταν στο producing με assistant τη Λουίζα Μαραβελάκη. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything. Δημήτρης Πετρόπουλος στο Whatever, και θα τα πούμε αύριο στις 10 το πρωί. Να είστε καλά, τα σέβη μας και χαρά.

0: Fake News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Δύσκολο διήμερο με τον καύσωνα να επιμένει μέχρι και αύριο. Εγκύκλιο με οδηγίες προφύλαξης του Γενικού Πληθυσμού και Ευπαθών Ομάδων εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας, ενώ σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με παύση εργασιών όπου απαιτείται. Οι θερμικές κάμερες που λειτουργούν στο λεκανοπέδιο της Αττικής κατέγραψαν ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, αναδεικνύοντας την ένταση του φαινομένου. Η άσφαλτο στον Κηφισό άγγιξε τους 60 βαθμούς, πάνω από 75 σε ταράτσες και αυτοκίνητα στο άλσος Βεΐκου. Από την Πέμπτη προβλέπεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Οι δήμοι των περιοχών στις οποίες αναμένονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες έχουν θέσει σε λειτουργία κλιματιζόμενους χώρους. Οι ίδιες συνθήκες αυξάνουν σημαντικά και τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών που παραμένει υψηλό στην Αττική και σε πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Οι εχθροπραξίες εντείνονται στη Μέση Ανατολή. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών συνεχίζονται αμύωτες εναντίον του Ιράν και η Τεχεράνη συνεχίζει τα αντίπεινα εναντίον γειτονικών χωρών. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν και σταμάτησαν δύο τάνκερ, το ένα ελληνικό. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Το State Department προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις του Ιράν σε αμερικανικούς στόχους παγκοσμίως. Σε ανάρτησή του, το Υπουργείο Εξωτερικών επέστησε την προσοχή των Αμερικανών πολιτών και διπλωματών, ειδικά στη Μέση Ανατολή αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, να διπλασιάσουν την επαγρύπνησή τους και να επιδεικνύουν σύνεση. Οι τιμές του πετρελαίου, παρά την όποια διορθωτική κίνηση, διατηρούνται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο μηνών. Ελαφρώς χαμηλότερα κινούνται σήμερα οι τιμές του πετρελαίου, χωρίς όμως να απομακρύνονται από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα και στην Αντλία η αμόλυβδη πλησιάζει ξανά τα 2 ευρώ το λίτρο, όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος των πρατηριούχων και εμπόρων καυσίμων Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου σε 14 νομούς της χώρας, όπως τις Κυκλάδες, κυμαίνεται στα 2,01 μέχρι 2,24 ευρώ το λίτρο. Τάχθηκε υπέρ μιας κοινής απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση του φόρου κατανάλωσης. Η κυβέρνηση πάντως δεν προσανατολίζεται σε μονομερή μείωση των φόρων στα καύσιμα, είπε χαρακτηριστικά. Το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 παρουσιάζεται αυτήν την ώρα από τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Υπουργού Κυριάκου Πιερακάκη. Το πρόγραμμα προβλέπει δημόσιες επενδύσεις ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ και αποτελεί τον βασικό αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας για την περίοδο μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Ανάσα για χιλιάδες δικαιούχους συντάξεων χειρίας. Ψηφίζονται σήμερα οι νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή της σύνταξης μετά την παρέλευση της τριετίας για όσους υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Διακόπτουμε το δελτίο μας και συνδεόμαστε να ακούσουμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού.
2: Μεταξύ των περιφερειών και της κεντρικής κυβέρνησης. Μια συνεργασία όμως η οποία θα μας επιβάλλει όλοι να ενταχθούμε σε ένα πλαίσιο το οποίο θα υπηρετεί σημαντικές εθνικές προτεραιότητες. Και το γεγονός ότι έχουμε σήμερα περισσότερους πόρους στη διάθεσή σας δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε περισσότερο συντονισμένοι για να υπηρετούμε οριζόντιες πολιτικές οι οποίες, παραδείγματος χάρη, θα έχουν εθνικό, περιφερειακό αλλά και ευρωπαϊκό σκέλος. Για παράδειγμα, διαχείριση των υδάτων. Ένα κρίσιμο ζήτημα το οποίο θα μας απασχολήσει την επόμενη πενταετία. Θεωρώ λοιπόν επιβεβλημένο ότι αυτός ο συντονισμός, για τον οποίο μάλιστα έχουμε και τα θεσμικά εργαλεία για να μπορούμε να τον πετύχουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, πρέπει να συνεχίζεται, έτσι ώστε να

0: μπορούμε όλοι μαζί, κεντρικό κράτος και περιφέρειες, να υπηρετήσουμε αυτήν την εθνική στρατηγική με ορίζοντα πενταετίας. Ξέρετε, το ελληνικό κράτος δεν είχε συνηθίσει ούτε σε βαριές δομές συντονισμού, ούτε σε μακροχρόνιο σχεδιασμό. Και αν πιστεύω ότι κάτι έχουμε πετύχει μέσα από τις λογικές του επιτελικού κράτους, είναι ακριβώς να αντιστρέψουμε αυτήν την λογική των αποσπασματικών πολιτικών, όπου οι περιφέρειες λίγο πολύ έκαναν ό,τι ήθελαν χωρίς το κεντρικό κράτος να γνωρίζει ή να θέτει προτεραιότητες, και ο σχεδιασμός γινόταν πάντα με ορίζοντα τον επόμενο χρόνο, άντε τον επόμενο εκλογικό κύκλο. Εμείς δεν κάνουμε αυτό. Ξέρουμε πολύ καλά ότι από τώρα μέχρι το 2030 θα κρυθεί ουσιαστικά η θέση της Ελλάδος σε μια Ευρώπη η οποία αλλάζει. Θα κρυθεί αν θα μπορέσουμε να πετύχουμε την πραγματική σύγκληση προς όφελος όλων των Ελλήνων πολιτών ή αν θα παραμείνουμε σε μια κατηγορία χωρών που μονίμως θα λαχανιάζουν για να κυνηγούν εκείνες τις ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες διακρίνονται περισσότερο. Και προσωπικά έχω θέσει τον πύχη των προσδοκιών μας πολύ ψηλά. Και εν όψη λοιπόν και του προεκλογικού μας προγράμματος, το οποίο θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από τη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης με ορίζοντα τις εκλογές του 27, οφείλουμε όλοι μαζί να δουλέψουμε και να θέσουμε ψηλά τον πύχη των προσδοκιών. Και η υψηλή ρυθμή ανάπτυξης, αποτέλεσμα πρωτίστως δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, με καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, με περισσότερο συντονισμό.
1: Λοιπόν, ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, ένα απόσπασμα.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος, τοπικές βροχές συμπόρες στα ορεινά ηπειρωτικά, η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 41 βαθμούς, άνεμοι βορειοδυτικοί στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίαση και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
3: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
4: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.
3: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
5: Δευτέρα 20 και Τρίτη 21 Ιουλίου στα Χανιά, Θέατρο Ανατολικής Σταύρου.
4: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
5: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
6: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
7: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
6: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
7: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
6: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
7: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
6: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
7: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
6: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
7: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
6: Περικλής Κουκλάκης.
7: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
6: Αυτός είσαι.
7: Από επαγγελματίες.
6: Μου κόβεις την τύχη.
8: Dance Days Χανιά. 15ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, βίντεο dance, διακρατικό καλλιτεχνικό residency, έκθεση παιδικών έργων Το Δικό Μου Σώμα Μιλά, έκθεση φωτογραφίας χορού, δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά. 21 Ιουλίου με 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Πληροφορίες dancedays.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 12 και 12 πρώτα λεπτά η ώρα. Το ημερολόγιο γράφει Τρίτη, 21 Ιουλίου. Και εμείς μπαίνουμε μουσικά με τους Queen και με το τραγούδι, ένα εμβληματικό τραγούδι που γράφτηκε εκεί γύρω στα 1986 και έχει τίτλο περίπου «Είναι ένα είδος μαγείας». Και δεν ξέρω τώρα τι είναι μαγεία, τι είναι πραγματικότητα, πόσο κάποιοι θέλουν να κάνουν τους μάγους ή τους μαθητευόμενους μάγους και στο πολιτικό σκηνικό και όχι μόνο. Το μόνο βέβαιο είναι ότι σίγουρα είναι μια μέρα υψηλού καύσωνα, με το θερμόμετρο να δείχνει το μεσημέρι και τους 42-43 βαθμούς. Λέγεται ότι θα είναι η πιο ζεστή ημέρα αυτή αυτού του καύσωνα του τριήμερου. Θα τα πούμε αυτά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Φαίνεται όμως ότι μετά την χθεσινή ομιλία του Πρωθυπουργού στην κοινοβουλευτική ομάδα ίσως να υποχωρεί λίγο ο πολιτικός καύσωνας και οι βουλευτές που ήταν με το χέρι στη σκανδάλη, έτοιμοι να ξεκινήσουν την προεκλογική μάχη και την προεκλογική εκστρατεία σε παραλίες και σε βουνά μεσούντος του Θέρους και του Αυγούστου, φαίνεται ότι μάλλον ξαναμπαίνουν τα όπλα στο θικάρι, καθώς οι εκλογές μετατίθενται για την άνοιξη του 2027. Πολλοί μάλιστα από χθες δίνουν το Μάιο ως την ημερομηνία που θα επιλέξει ο Πρωθυπουργός για την εκλογική αναμέτρηση, στο τέλος δηλαδή της τετραετίας. Έτσι δεν θα υποστεί και την κατηγορία της αντιπολίτευσης ότι κάνει πρόωρες εκλογές και ότι είναι ανακόλουθος με αυτά που δήλωνε ακόμα και χθες προχθές, ακόμα και μπροστά στους βουλευτές του, δηλαδή στην τελευταία κοινοβουλευτική ομάδα πρώτων διακοπών του Αυγούστου. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά σε 1-2 λεπτά με τον καλό συνάδελφο τον Σταύρο Παντωνίου, τον διαβάζετε στην Καθημερινή. Ωστόσο, εμείς πρώτα να συστηθούμε. Ακούτε την εκπομπή Ναι Μεν Αλλά κάθε μέρα, Δευτέρα έως Παρασκευή, εδώ στη συχνότητα του Earth News. Η Ευαγγελία Μπαλτατζή κάνει χρήση της αδείας της, άρα θα ακούσετε και σήμερα μόνο εμένα, Δημήτρη Στάκη στο μικρόφωνο. Ο Γιάννης Πρίνταζης είναι στη ρύθμιση των ήχων, ο Νίκος Νικολακόπουλος στη μουσική επιμέλεια των τραγουδιών και η Μαρία Κόντου φυσικά στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Και θα πάμε ευθύς αμέσως να συναντήσουμε τον καλό συνάδελφο, τον Σταύρο Παντωνίου. Σταύρο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
0: Λοιπόν, τα θικάρια μέσα.
1: Ναι, κοίταξε να δεις. Άκουσα και τον πρόλογο που έκανες, που έχεις απόλυτο δίκιο. Το έχουμε ξαναπεί και μαζί από αυτήν εδώ την εκπομπή, ότι ουδέποτε οι εκλογές ήταν βέβαιο ότι θα γίνουν κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία, είτε φθινόπωρο, είτε να πούμε σίγουρα θα γίνουν την ερχόμενη άνοιξη, πόσο μάλλον συγκεκριμένη ημέρα, το θυμάμαι που το σχολιάζαμε. Νομίζω ότι είμαστε στην ίδια φάση, εξακολουθούμε να είναι όλα τα σενάρια πάνω στο τραπέζι. Και χθες ο Πρωθυπουργός με την ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα, περισσότερο θα έλεγα ότι επέτεινε αυτή την αίσθηση, ότι ναι, είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27, προετοιμαστείτε όμως για το φθινόπωρο, ναι. Και νομίζω
0: πάντως, Σταύρο, επειδή ακούμε τον Πρωθυπουργό σχεδόν πια καθημερινά να μιλάει για εκλογές την άνοιξη του 27, ναι. Αυτό σωστά. Που λένε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, φαντάζομαι το έχουν πει και σε σένα, είναι ότι αν τελικά ο Πρωθυπουργός κάνει εκλογές το Σεπτέμβριο, θα ετοιμάσει ένα πολύ ωραίο σποτ το ΠΑΣΟΚ, ένα αντίστοιχο ο Αλέξης Τσίπρας και τα άλλα κόμματα, στο οποίο θα λέγεται «Ορίστε η αξιοπιστία του Πρωθυπουργού». Σωστό. Μας κορόιδευε μέχρι τελευταία στιγμή και εμάς και τους βουλευτές του.
1: Και
0: κάνει εκλογές. Ναι. Θέλω να πω αυτό. Ο Μητσοτάκης ως Μητσοτάκης και για το μενταλιτέ του Μητσοτάκη δεν το αντέχει.
1: Δεν το αντέχει.
0: Και δεν θα έχει και δικαιολογία να το δικαιολογήσει. Εκτός αν έρθει τα πάνω κάτω στο σύμπαν, που αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται κάτι τέτοιο.
1: Εντάξει, ένα λογικό επιχείρημα το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι εάν κάνει εκλογές το Σεπτέμβριο, να το ρίξει στην τοξικότητα της αντιπολίτευσης.
0: Εντάξει, τώρα αυτό είναι. Δεν θα το πιστέψει κανείς.
1: Προφανώς. Πιστικό τη στιγμή που ούτως ή άλλως, για να τα λέμε κιόλα όπως είναι, που έχουμε μπει σε ένα κλίμα το οποίο είναι τοξικό από όλες τις πλευρές ενίοτε.
0: Ακριβώς. Δεν είναι λόγος αυτός να κάνεις εκλογές και μάλιστα όταν έχεις πει το αντίθετο μέχρι τα μέσα Ιουλίου.
1: Πολύ σωστά. Και δηλαδή, για να επιτείνω, Δημήτρη, αυτό τη συλλογιστική σου, εχθές ο κύριος Μητσοτάκης είπε μια αποστροφή, την οποία την έχω σημειώσει στο γράφο σήμερα και στην καθημερινή. Ναι. Μίλησε για μεταρρυθμίσεις που θα αποδίδουν σταδιακά. Αυτό ίσως να αποκαλύπτει και μύχιες σκέψεις του, ότι από τη στιγμή που αυτά τα οποία θα ανακοινώσει τη ΔΕΘ θα αποδίδουν σταδιακά.
0: Θα ψηφιστούν τον Οκτώβριο, ναι, θα εφαρμοστούν από 1η-1η 27.
1: Ναι.
0: Και ξέρεις και εσύ, φαντάζομαι, νομίζω το έχεις γράψει, ένας από τους μύχιους στόχους του Πρωθυπουργού είναι πριν οδηγηθεί σε εκλογές ο κατώτατος μισθός να μην φτάσει τα 950, αλλά να γράψει μπροστά 1000.
1: Σωστά. Το έχουμε πει, το έχουμε πει και μαζί, το έχουμε γράψει, είναι ακριβώς όπως το λες. Συνεπώς, η αποστροφή αυτή ίσως να δείχνει προς μία κατεύθυνση, και σύν τις άλλες να προσθέσω και ένα στατιστικό στοιχείο. Πέρυσι, οι μεγάλες παροχές που έκανε στη ΔΕΘ απέδωσαν δημοσκοπικά 1% τον Οκτώβριο.
0: Σωστά.
1: Ενώ το Φεβρουάριο η Νέα Δημοκρατία ανέβηκε 2 μονάδες.
0: Ναι, γιατί το είδε ο κόσμος στην τσέπη του.
1: Ναι, θα πει κάποιος μπορεί να ήταν και άλλα τα στοιχεία που οδήγησαν στην άνοδο. Εν πάση περιπτώσει όμως ήταν η περίοδος όπου τα μέτρα της ΔΕΘ φάνηκαν στην τσέπη.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο.
0: Και νομίζω ότι για αρκετό κόσμο θα φανούν ακόμα περισσότερο τώρα που κάνουν τις φορολογικές τους δηλώσεις.
1: Ναι.
0: Το ποσό του φόρου που θα έχουν να πληρώσουν και η σύγκρισή τους με το περσινό φόρο, νομίζω ότι θα δείξει κάτι. Τώρα, εγώ θέλω
1: να βάλουμε και άλλο ένα στοιχείο εκλογικό, αν μου επιτρέπεις ένα λεπτό. Το θέμα, η παράμετρος του κυρίου Σαμαρά. Ο κύριος Σαμαράς στο τελευταίο διάστημα, αυτό το οποίο εισπράττω εγώ, είναι ότι φτιάχνει ψηφοδέλτια τα οποία η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, δεν πρέπει να αγνοήσει, εφόσον δεν προχωρήσουν όλα κανονικά. Συνεπώς, ένα κρίσιμο ερώτημα, το οποίο θεωρώ ότι θα λάβει υπόψη του το Μαξίμου για τον χρόνο των εκλογών, είναι το εξής. Ο κύριος Σαμαράς, το κόμμα του κύριου Σαμαρά, εάν υποθέσουμε ότι θα γίνει τέλη Αυγούστου, αρχές φθινοπόρου, όσο περνάει ο καιρός, θα αυξάνει τη δυναμική του ή θα πέφτει η δυναμική του? Είναι κρίσιμο το ερώτημα αυτό.
0: Και για να αυξάνει, για να πέφτει, πρέπει να το ανακοινώσει. Και ο κύριος Σαμαράς, τουλάχιστον με βάση αυτό που λένε οι συνεργάτες του, ήθελε να ανακοινώσει το κόμμα λίγο πριν την ανακοίνωση των εκλογών ή άμα τι ανακοινώσει, για να μην φθαρεί. Τώρα, αν πάνε οι εκλογές το Μάιο, πόσο θα περιμένει?
1: Ναι. Είναι σημαντική παράμετρος αυτή.
0: Ακριβώς. Συμφωνώ. Επίσης, ο κύριος Τσίπρας, το θυμόμαστε όλοι, ανακοίνωσε το κόμμα του το Μάιο, ενώ ο προγραμματισμός ήταν για το Σεπτέμβριο, υπό το φόβο των εκλογών του Σεπτεμβρίου. Τώρα που θα περάσουν αρκετοί μήνες, δεν θα φθαρεί από μια κριτική του Πασόκ αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ που προσπαθεί να ανασυνταχθεί?
1: Πολύ σωστά.
0: Επίσης, εκτιμώ ότι αν κάποιος πρέπει να στείλει λουλούδια στο Μέγαρο Μαξίμου, εφόσον οι εκλογές τελικά γίνουν την Άνοιξη, το Μάιο, αυτή είναι η κυρία Δούρου και η συλλογική ηγεσία Παπά Πολάκη Δούρου. Είναι το κόμμα που ευνοείται περισσότερο από όλους.
1: Δημήτρη, βάζεις και άλλη παράμετρο τώρα. Συντύνει προς το ότι οι εκλογές του Άνοιξη του 27 δεν είναι κάτι το οποίο είναι παράλογο. Θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία τη βοηθάει αυτή τη στιγμή το να υπάρχει ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος θα είναι ισχυρός, δεν μπορεί να είναι, θα είναι υπαρκτός, εν πάση περιπτώσει, και θα φύρει όσο το δυνατόν γίνεται τον κύριο Τσίπρα.
0: Και κυρίως λοιπόν θα βάλει ένα δημοσκοπικό ταβάνι στον κύριο Τσίπρα. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό της επανεμφάνισης ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον αυτός είναι ο στόχος του Μαξίμου. Δεν ξέρω αν θα επιτευχθεί ή όχι.
1: Αυτός είναι ο στόχος του Μαξίμου. Και τώρα όση ώρα μιλάμε έχουμε πει τουλάχιστον
0: πολλούς λόγους για να γίνουν οι εκλογές το Μάιο.
1: Εκλογές το Μάιο, ακριβώς.
0: Τώρα να σε ρωτήσω κάτι. Ο Μάιος πώς προέκυψε? Γιατί μου το είπαν και εμένα. Μίλησα με 2-3 υπουργούς χθες μετά το τέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας και μου είπαν το Μάιο ως μήνα εκλογών.
1: Να.
0: Φαντάζομαι το έχεις ακούσει κι εσύ.
1: Το έχω ακούσει και εγώ. Ο Μάιος είναι ένας λογικός μήνας, γιατί στην περίπτωση που έχουμε, παρά το γεγονός ότι το Μαξίμου το εξορκίζει, δεύτερες εκλογές, υπάρχει το χρονικό περιθώριο. Ο Ιούνιος δεν είναι λογικό να φτάσουμε μέχρι τέλος και να μην υπάρχει το περιθώριο για δεύτερες εκλογές. Δεν λέω καν το σενάριο των τρίτων εκλογών, το θεωρώ απίθανο. Είναι ένας λογικός μήνας. Επίσης, θα έχουν φανεί αρκετά από το Φεβρουάριο τα οικονομικά μέτρα τα οποία θα εξαγγείλει στη ΔΕΘ.
0: Θα μπορεί ενδεχομένως, αν η οικονομία πάει καλά, να εξαγγείλει κάτι παραπάνω, που το έχουμε δει το και τα προηγούμενα χρόνια. Εκεί προς την
1: άνοιξη. Ο βασικός μισθός. Και το τρίτο επιχείρημα είναι ότι στατιστικά οι εκλογές σε μήνα ο οποίος δεν είναι μέσα στο χειμώνα θεωρούνται πάντα καλύτερες από τη διάθεση του κόσμου.
0: Βέβαια.
1: Και από τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να ψηφίσει.
0: Κοίταξε, είναι ένα ρίσκο. Το προηγούμενο ρίσκο που πήρε ο Πρωθυπουργός ήταν το 2023. Του βγήκε. Θα δούμε αν θα του βγει και αυτή τη φορά.
1: Ναι.
0: Εσύ, σήμερα που μιλάμε και με βάση όλα τα σενάρια που είχαμε πει και γράψει το προηγούμενο διάστημα για εκλογές το Σεπτέμβριο, με βάση και τη χθεσινή ημερομηνία, πόσο ποντάρεις στο φθινόπωρο, πόσο στην άνοιξη?
1: Εγώ και πριν μια εβδομάδα με ρώταγες και πριν από 10 μέρες θα σου έλεγα το ίδιο λέω και τώρα, δίνω ελαφρώς περισσότερες πιθανότητες στο να πάει μέχρι τέρμα.
0: Μέχρι τέρμα, μάλιστα.
1: Ναι, το λέω ελαφρώς με πάσα επιφύλαξη, γιατί έχουμε μπροστά μας 1,5 μήνα μέχρι τη ΔΕΘ. Έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, συγκρίνοντας το πώς κινείται η πολιτική ζωή της χώρας σε σχέση με το παρελθόν, ότι τα γεγονότα πλέον είναι πολύ πιο πυκνά, πολύ πιο άμεσα και έχουν πολύ πιο έντονο αντίκτυπο. Υπήρχε περισσότερο ζεν παλαιότερα, να το πω.
0: Αλήθεια.
1: Τώρα δεν υπάρχει ζεν. Συνεπώς δεν μπορώ να αποκλείσω το ότι θα υπάρξει κάποιο γεγονός ή κάποια γεγονότα τα οποία θα κάνουν τον κύριο Μητσοτάκη να πατήσει το κουμπί.
0: Σωστό
1: για
0: αυτό. Αλλά με βάση αυτή τη σημερινή εικόνα, ποντάρουμε περισσότερο στην άνοιξη του 27.
1: Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Και φαντάζομαι ότι, Σταύρο, θα το ξέρουμε αυτό. Τέλη Αυγούστου είναι η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Αν ο Πρωθυπουργός θέλει να κάνει εκλογές τέλη Σεπτεμβρίου, θα πρέπει να τις ανακοινώσει τέλος Αυγούστου.
1: Θα φανεί αυτό. Ακριβώς. 20 Αυγούστου θα φανεί.
0: Ακριβώς. Μάλιστα. Τώρα έχουμε κάτι άλλο με βάση αυτά που άκουσες χθες που λογικά θα μπορούσαμε να περιμένουμε ως τακτική ή στρατηγική τους επόμενους μήνες?
1: Κοίταξε να δεις, δύο πράγματα σημειώνω από χθες. Καταρχήν το ότι έθεσε την ερχόμενη ΔΕΘ ως βασική διαιρετική τομή. Ουσιαστικά έθεσε πρώτων ευθυνών τους το ΠΑΣΟΚ, κυρίως το ΠΑΣΟΚ, γιατί από εκεί θέλει να αντλήσει ψηφοφόρους η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης, λέγοντας ότι ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα εν ώψη των εξαγγελιών που θα κάνει στη ΔΕΘ, κατά πόσο δηλαδή το ΠΑΣΟΚ θα βάλει πλάτη ή όχι στα όσα θα πει, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης πάντα διαχρονικά αδιαπραγμάτευτα, και δεν έχει αλλάξει αυτό ποτέ, απευθύνεται σε ένα κομμάτι ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, γιατί προφανώς εκεί είναι και η μοναδική δεξαμενή η οποία μπορεί να αντλήσει έξτρα ψήφους στις επόμενες εκλογές. Θεωρώ ότι το δεξιό κομμάτι, αυτό το οποίο έχει φύγει από τη Νέα Δημοκρατία, δεν γυρνάει πίσω. Θεωρώ ότι αυτό έχει χαθεί το κομμάτι για τη Νέα Δημοκρατία. Και το δεύτερο, το οποίο δεν μπορούμε να μην επισημάνουμε, είναι το ότι ουσιαστικά ο κ. Μητσοτάκης χθες πήρε πίσω το θέμα του ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργών. Υπήρχαν κάποιες τοποθετήσεις, είπε κάποιο κ.
0: Βλάχος,
1: μετά προ την ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και ο κ. Κυλιανίδης. Έχουν υπάρξει και άλλες αντιδράσεις βουλευτών. Και ουσιαστικά ο κ. Μητσοτάκης, με την αποστροφή που είπε ότι θα το δούμε, μήπως αποσυρθεί και τελείως, ουσιαστικά κατά τη γνώμη μου έβαλε τέρμα σε αυτή τη συζήτηση.
0: Και δείχνει ότι θέλει να ακούσει τους βουλευτές, γιατί από τη στιγμή που είπε στο τέλος της ομιλίας του ότι η ομάδα είναι αυτή που κερδίζει, για να έχεις ομάδα πρέπει να έχεις ικανοποιημένους όλους τους παίκτες.
1: Σωστά. Και δείχνει και, αν θες τη γνώμη μου, για να κάνουμε και την κριτική μας, γιατί και αυτή πάντα πρέπει να πέφτει στο τραπέζι, είναι ότι πολλές φορές το Μαξίμο αποφασίζει και λίγο εν θερμό. Δηλαδή τότε, όταν είχε βγει η εξαγγελία με τα περί ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού, κάποιοι θεωρήσαν ότι είναι μια φοβερή πρωτοβουλία, η οποία μπορεί να κάνει και κάποιο breakthrough στην πολιτική ζωή της χώρας. Περνώντας ο χρόνος, φάνηκε ότι αυτό δεν περπατάει.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να μην το επισημάνουμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, άρα μέχρι νεοτέρας λέμε να περάσουμε πιο χαλαρές διακοπές. Ήδη εγώ χθες μιλούσα με κάποιους βουλευτές που ήταν έτοιμοι να γυρίσουν το βράδυ του 15 Αυγούστου και τώρα φαίνεται να παρατείνουν λίγο τις διακοπές τους.
1: Νομίζω, Δημήτρη, ούτως ή άλλως ότι από την επόμενη εβδομάδα οι τόνοι θα πέσουν σε όλα τα κόμματα.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί υπάρχει αυτή η ανάγκη για λίγο ξεκούραση.
0: Μόνο ο κύριος Παπάς είπε ότι θα είναι alert όλο τον Αύγουστο, γιατί λέει θέλει να ετοιμάσει τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Καλό για τη Νέα Δημοκρατία αυτό.
0: Ναι.
1: Λέει τον κύριο Σπαθάς.
0: Ναι. Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει. Οκ, Σταύρο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, Δημήτρη.
0: Και για όλες τις φορές που είχες την καλή διάθεση.
1: Εγώ ευχαριστώ, χαρά
0: να
1: μου,
0: τα πούμε. Ακριβώς, και να διαβάζετε το Σταύρο Παπαντονίου στην Καθημερινή, γιατί έχει όχι μόνο εξαιρετικό ρεπορτάζ, αλλά και πολύ πολύ ωραία παραπολιτικά. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλημέρα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Από τώρα έως το 2030 θα κριθεί η θέση της Ελλάδας σε μια Ευρώπη η οποία αλλάζει. Έχω θέσει πολύ ψηλά τον πύχη, οφείλουμε να δουλέψουμε όλοι μαζί, τόνισε ο Πρωθυπουργός, κατά την παρουσίαση του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030 στο Οδείο Αθηνών. Το πρόγραμμα προβλέπει δημόσιες επενδύσεις ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ και αποτελεί τον βασικό αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Σε εξέλιξη ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού, αποπνικτική ατμόσφαιρα, 40 διάρια και συναγερμός για φωτιές. Διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πειραιός, το ρεύμα προς Πειραιά λόγω τροχαίου ατυχήματος. Η διακοπή ισχύει από το ύψος της οδού Ηρακλειδών στην περιοχή του Κεραμικού. Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο για τα ηλεκτρικά πατίνια, απαγόρευση για ανηλίκους κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση οχήματος και χρήση. Τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας, στη Βουλή νομοθετικές διατάξεις για την κατάργησή τους. Νέες επιθέσεις σε δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούς, 10ο κύμα επιθέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Με ποινικό παρελθόν, ο 60χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι εναντίον τουριστών στην Ακρόπολη. Σύγκρουση επιβατικού οχηματαγωγού με φορτηγό πλοίο το πρωί στο λιμάνι της Σούδας, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το επιβατικό έλυρο συγκρούστηκε με το φορτηγό πλοίο Ιωσήφ. Δεν υπήρξε τραυματισμός, ούτε προκλήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Στη Βρετανία, προτεραιότητα του νέου Πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ, η αντιμετώπιση του αυξημένου κόστου ζωής, ήδη ανακοίνωσε την κατάργηση του ΦΠΑ στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος από την 1η Οκτωβρίου. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 38 στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: επιστρέφουμε στο δεύτερο μισάωρο του Ναι Μεν Αλλά. Η ώρα είναι 12:37, με jazz διάθεση σας υποδεχθήκαμε. Είναι ωραία τα βράδια του καλοκαιριού, η jazz δένει πολύ και με την ατμόσφαιρα και με τον ουρανό, ιδίως αν έχει φεγγάρι, και με τη θάλασσα, ιδίως αν το φεγγάρι λαμπυρίζει στη θάλασσα. Υπάρχει μια έτσι πιο συναισθηματική και μια πιο ρομαντική διάθεση όταν ακούγεται η jazz τα καλοκαιρινά βράδια. Και το τραγούδι που ακούσαμε σε μια πιο ποιητική μετάφραση μιλάει για μια μολυσμένη ή για μια αλλοιωμένη αγάπη που έχασε την αγνότητά της, που σημαδεύτηκε από πόνο. Που συμβαίνουν αυτά όταν ένας έρωτας δεν καταλήγει σε μια μακροχρόνια αγάπη, αλλά τελειώνει εκεί προς τα τέλη του καλοκαιριού. Η διάθεση είναι έτσι καλοκαιρινή. Ο καύσωνας όμως δεν μας αφήνει να την χαρούμε προς το παρόν, γιατί καύσωνας τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η ζέστη υπάρχει και το πρωί και το μεσημέρι πολύ, αλλά υπάρχει και το βράδυ, και αυτό είναι το χαρακτηριστικό σημείο του καύσωνα, με θερμοκρασίες που δεν πέφτουν κάτω από τους 30 βαθμούς. Όπως σας είπαμε, σήμερα θα είναι η πιο ζεστή μέρα αυτού του τριήμερου, τετραήμερου καύσωνα, με θερμοκρασίες ως 43 βαθμούς. Και όταν υπάρχουν τέτοιες εξαιρετικές θερμοκρασίες που χρειάζονται και μέτρα που πρέπει να ακολουθήσουν όλοι οι πολίτες, πολύ περισσότερο αυτοί που τα έχουν περισσότερο ανάγκη διότι έχουν ιατρικά προβλήματα, προσφεύγουμε πάντα σε γιατρούς για πληροφορίες. Όταν ο γιατρός ή μάλλον η γιατρός είναι και αυτό που λέμε τηλεοπτική και όχι μόνο περσόνα και μας έχει κάνει παρέα και στο κρίσιμο διάστημα του κορονοϊού και όχι μόνο, τότε η συζήτηση αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η κυρία Ματίνα Παγώνη. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα για σας, κυρία Παγώνη. Το όνομα και μόνο τα λέει όλα. Καλό μεσημέρι.
1: Τι να πω εγώ τώρα με τα πολλά αυτά. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Θέλω να πω ότι ό,τι μπορούμε σαν γιατροί κάνουμε και στα νοσοκομεία και στις δύσκολες εποχές όταν υπάρχει κάτι σαν πανδημία ή οτιδήποτε. Αυτό που θέλω όμως να πω είναι ότι όντως είναι δύσκολα 24 ώρα αυτά. Και το λέμε όλοι, έτσι πρέπει να γίνει. Θέλω όμως να πω το εξής. Είναι δύο σοβαρές ομάδες που πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα. Ποιες είναι αυτές? Οι μεγάλες ηλικία που έχουν υποκείμενα νοσήματα. Τι έχουν οι άνθρωποι αυτοί? Επειδή παίρνουν φάρμακα, είτε είναι διουρητικά, είτε για την πίεση, οτιδήποτε, καλό είναι. Τις μέρες αυτές, εάν χρειαστεί να βγουν έξω, θα πάνε κάτι που πολύ γρήγορα, με ένα ταξί αν είναι δυνατόν, με ένα αυτοκίνητο μερκοντήσεων, με τα γυαλιά τους, το καπέλο τους και πάντα το νερό μαζί τους, να κάνουν τη δουλειά τους και να γυρίσουν γρήγορα στο σπίτι αν είναι κάτι σοβαρό. Διαφορετικά θα πρέπει να παραμείνουν στα σπίτια τους, να ενυδατώνονται και αν αισθανθούν είτε ζάλι, είτε οτιδήποτε άλλο σύμπτωμα, θα επικοινωνήσουν για το γιατρό τους, με το γιατρό τους, γιατί ίσως χρειαστεί να γίνει κάποια μείωση των δόσεων φαρμάκων που
0: φέρνει. Σωστά, γιατί ξέρουμε ότι η πολύ ζέστη ρίχνει την πίεση και αν παίρνεις χάπι για την πίεση μπορεί να υποστείς μετά λιποθυμικό επεισόδιο λόγω υπότασης.
1: Δεν ανοίγουμε παράθυρα, να οριστούν τα σπίτια, όπως λέμε.
0: Ναι, γιατί έρχεται η ζέστη μέσα.
1: Όλη η ζέστη μέσα. Και πάντα οι άνθρωποι αυτοί θα κανονίσουν και το air-condition ακόμα να είναι σε συνθήκες που έχει συνηθίσει ο οργανισμός τους τη θερμοκρασία μέσα στο σπίτι. Δεν βάζουμε στο full το air-condition με το διέξω, έχει 43 βαθμούς. Μένουμε σε θερμοκρασίες που το σώμα μας έχει συνηθίσει καθημερινά να ζει.
0: Ναι, περίπου εκεί στους 24 βαθμούς, 25 κάπου εκεί.
1: Εκεί περίπου, ναι, εκεί ναι. Περίπου. Τρώμε ελαφρά γεύματα.
0: Βέβαια, τα λέμε μικρά, τώρα αυτά. Συγγνώμη, κυρία Παγώνη, τα λέμε αυτά και θα μας πει κάποιος: μα εντάξει, τα ξέρουμε. Δεν είναι έτσι. Και είδαμε τι συνέβη με το προηγούμενο διάστημα σε χώρες όπως η Γαλλία, η Βρετανία, η Γερμανία, με δεκάδες και εκατοντάδες νεκρούς λόγω του καύσωνα.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή εμείς δεν θέλουμε να έχουμε τέτοια περιστατικά, δίνουμε τις οδηγίες αυτές. Λοιπόν, τρώμε ελαφρά. Οι άνθρωποι που το βράδυ λόγω των προβλημάτων του στο καρδιολογικό πήγαινα, περπατούσα, έκανα τα χιλιόμετρά τους. Mm-hmm. Καλά είναι, τις τρεις μέρες δεν θα βγουν το βράδυ να περπατήσουν. Γιατί ακόμα οι θερμοκρασίες είναι υψηλές και κάτι άλλο. Καίει το σύμπαν, το τσιμέντο στον δρόμο καίει το βράδυ.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Είναι απόλυτη ημέρα.
0: Εγώ γυρνάω το βράδυ από την εκπομπή στην τηλεόραση 12 και είναι πραγματικά όλα πάρα πολύ ζεστά. Που είναι 12.30 τη νύχτα.
1: Έτσι ακριβώς. Τώρα, τα παιδάκια. Οι μαμάδες θέλουν να πάρουν στην παραλία. Γιατί αφήνουν το παιδί, παίζει στην άμμο, παίζει στη θάλασσα. Είναι και αυτές πιο ξένιστες. Αυτές τις μέρες είναι πολύ δύσκολες. Αν πάρουν στην παραλία, θα πάνε από το πρωί μέχρι τις 11 και από τις 5 το απόγευμα και μετά. Mm-hmm. Τα παιδιά είναι με ένα καπέλο, με γυαλιά, με αντιλιακά. Και κάτω από την ομπρέλα. Και όχι τις ώρες 12-5. Είναι πάρα πολύ δύσκολες ώρες αυτές και δεν πρέπει τα παιδιά να είναι εκτεθειμένα. Γιατί? Γιατί τα παιδιά δεν μπορούν να περιγράψουν συμπτώματα αν αισθανθούν άσχημα. Και θα πρέπει λοιπόν να τα προσέχει περισσότερο ο γονιός. Mm-hmm. Γι' αυτό οι ώρες αυτές είναι επικίνδυνες.
0: Επειδή...
1: Όσοι δουλεύουν σε οικοδομές. Έχουμε και αυτή την ομάδα των ανθρώπων που μπορεί να είναι νέα άτομα. Αλλά αυτές οι ώρες, ειδικά 12-2, είναι πολύ δύσκολες ώρες και για αυτούς τους ανθρώπους.
0: Θυμάμαι ότι σε προηγούμενους καύσονες είχαν βγει και ανακοινώσεις και είχαν ληφθεί και μέτρα από το Υπουργείο Εργασίας και για τα παιδιά από τον delivery και για εργαζόμενους σε εξωτερικές εργασίες.
1: Ναι. Πρέπει να πάνε και να είναι τουλάχιστον για αυτό το διάστημα να μπορούν να κάθονται στον ήλιο. Δεν πρέπει να είναι εκτεθειμένοι. Δεν είναι πρέπει να είναι εκτεθειμένοι δηλαδή στον ήλιο. Έστω αν είναι νέα άτομα, έστω αν είναι δυνατά άτομα. Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Τώρα, αυτό που θέλουμε να πούμε σε γενικές γραμμές mm-hmm. είναι ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει φόβο. Αν περιοριστούμε 12-5 και στις μετακινήσεις μας και προσοχή με τα υγρά μας, με τα νερά μας, με τις πορτοκαλάδες μας και λοιπά, αυτοί που θα βγουν γιατί έχουν κάποιες δουλειές και πρέπει να γυρίζουν το μεσημέρι, με τα γυαλιά τους, τα καπέλα τους, τα πράγματα θα πάνε πολύ καλά. Mm-hmm. Εάν όχι, αν δούμε κάποιον που δεν αισθάνεται καλά, το μεταφέρουμε στο νοσοκομείο.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Πρέπει να ενυματωθεί κλπ.
0: Σκέφτονται κάποιοι, δεν έχω δουλειά, θα πάω παραλία, έχει και πολύ ζέστη, θα μαυρίσω περισσότερο, δεν θα καθίσω κάτω από την ομπρέλα, θα βάλω και το αντιλιακό μου. Πόσο επικίνδυνο είναι αυτό?
1: Είναι πολύ επικίνδυνο αυτό. Αυτές οι θερμοκρασίες είναι πολύ ψηλές. Καταρχήν δεν θα καταλάβουν πόσο δύσκολα θα χάσουν υγρά. Δηλαδή, πόσο γρήγορα παίρνουν ηλεκτρολυτικές διαταραχές με πολλές ώρες στον ήλιο. Θα το καταλάβουν αργότερα όταν καθίσουν εκεί και δεν θα βγουν καλά και ζαλιστούν. Αρχίζουν και ζαλίζουν.
0: Αυτό ήθελα να πω, ότι μπορεί να πάμε στο να καθίσουμε κάτω από την ξαπλώστρα χωρίς ομπρέλα, να περάσουμε καλά, να μπούμε και 2-3 φορές στη θάλασσα και η συνέπεια αυτού του υπερβολικού ήλιου και ζέστη να την αισθανθούμε ώρες αργότερα.
1: Ναι, δεν την φανταζόμαστε, αλλά όταν την αισθανθούμε τα πράγματα δυσκολεύουν. Mm-hmm. Δεν θέλουμε να απογοητεύσουμε τον κόσμο. 4-5 ώρες είναι.
0: Ναι, καλά, προφανώς. Και 2-3 μέρες. Δεν έχει κάθε μέρα 43 βαθμούς.
1: Δεν θα βγει ο κόσμος, δηλαδή, αν για 5 ώρες λίγο περιορίσουμε τις κινήσεις μας, καθίσουμε στο σπίτι μας, δούμε λίγο διαφορετικά τα πράγματα mm-hmm. για να είμαστε καλά και να πάμε στις διακοπές μας. Αυτό έχει σημασία.
0: Μάλιστα. Και άρα σαλάτες, ελαφρές τροφές, νερό αρκετό.
1: Πολύ ελαφρές τροφές. Συχνά γεύματα, ελαφριά, μικρά γεύματα. Πολύ νερό. Mm-hmm. Κάποιοι μπορεί να μην μπορούν να πιούν και πολύ νερό, να πιούν την πορτοκαλάδα τους, αν δεν έχουν ζάχαρο, αν δεν έχουν προβλήματα. Να και, πιούν τα υγρά τους.
0: Και περιορισμένα αναψυκτικά, γιατί ενώ μας δροσίζουν αρχικά, το αποτέλεσμα μακροπρόθεσμα είναι το αντίθετο.
1: Αναψυκτικά δεν τα συνιστούμε, αλλά υπάρχει κόσμος που τα θέλει και τους αρέσει.
0: Ναι. Εντάξει, 1-2 δεν έγινε τώρα και τίποτα για 2-3 μέρες.
1: Δεν υπάρχει κόσμος, τώρα λίμωνο.
0: Μάλιστα. Τώρα, κύριε Παγώνη.
1: Μας είπατε διακοπές.
0: Θα φύγουμε και εμείς την άλλη εβδομάδα, σιγά σιγά, πρώτο Θεός.
1: Εσείς βέβαια στην Πάρο, στους φίλους σας.
0: Αφού μας αφήνει και ο Πρωθυπουργός. Τους φίλους γενικά στις διακοπές δεν πρέπει να τους αποχωριζόμαστε, κύριε Παγώνη. Πρέπει να είμαστε κοντά για να περνάμε καλά.
1: Να πάει τις διακοπές.
0: Ναι. Εσείς φύγατε καθόλου?
1: Πήγα κάτι μέρες λίγες στη Μύκονο, 2-3 μέρες. Ωραία.
0: Είχε κόσμο?
1: Όχι τον κόσμο της Μυκόνου που ξέρουμε όλοι τα παλιά χρόνια. Mm-hmm. τα τελευταία 2-3 χρόνια περιορισμένη.
0: Λόγω οικονομικών, λόγω άλλων επιλογών.
1: Λόγω άλλων επιλογών. Από ό,τι μας λέγανε οι ντόπιοι, ότι τώρα πάνε πολύ μαξοπάρα.
0: Mm-hmm. Στα κοντινά νησιά.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Εντάξει, έχουν και οι ίδιοι ευθύνες, γιατί ναι, και με συμπεριφορές και με επιλογές, ξέρεις, όταν το κάνεις 1, 2, 3, 5, μετά τον διώχνεις τον κόσμο και είναι δύσκολο να ξαναρθεί.
1: Πιστεύω ότι σιγά σιγά θα επανέλθει πάλι. Mm-hmm. Η Μύκονος δεν πάει να είναι ωραία. Ωραίο νησί με τις θάλασσές της, με τα ωραία.
0: Σωστό. Να σας ρωτήσω κάτι. Τώρα εσείς εκτός από γιατρός είστε και πολιτικό πρόσωπο. Έχετε
1: δεν
0: πάρει μέρος.
1: Πολιτικό πρόσωπο.
0: Θα σας πω με ποια έννοια το λέω. Έχετε πάρει μέρος σε εκλογές συνδικαλιστικές με την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν το έχετε κρύψει ποτέ αυτό. Και ακριβώς. Και το ρεπορτάζ λέει ότι ενδεχομένως θα σας ενδιέφερε και η κάθοδος στην πολιτική. Είναι κάτι που επιβεβαιώνεται.
1: Αυτό είπαμε, θα το συζητήσουμε. Εγώ έχω προσφέρει πάρα πολλά στο κόμμα μου, στην Νέα Δημοκρατία. Το ξέρουν όλοι. Δεν έχω πάρει τίποτα συγκριτικά με κόσμο που έχει πάρει πάρα πολλά χωρίς να έχει προσφέρει τίποτα σε αυτήν την παράταξη.
0: Τα καρφιά πάνε, τα καρφιά πάνε και έρχονται.
1: Θεωρώ ότι ο αρχηγός του κόμματος, ο πρωθυπουργός, θα δει κάποια πράγματα και θα κάνει σωστές επιλογές.
0: Εσάς σας ενδιαφέρει μια συμμετοχή σε ψηφοδέλτιο?
1: Θα εξαρτηθεί, θα συζητήσουμε πρώτα και θα δούμε.
0: Mm-hmm.
1: Κύριε Τάκη, εγώ έχω κάνει 46 εκλογές τώρα στην Νέα Δημοκρατία. Έχω δώσει πολλά στην Νέα Δημοκρατία εγώ. Λοιπόν, και δεν μιλάω, είμαι από αυτούς που έχω δώσει, αλλά δεν μιλάω.
0: Ναι, άρα λέτε ότι ήρθε η ώρα να σας δώσει κάτι και εκείνη.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνει, αλλά όλα θα κρυθούν.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο πριν κλείσουμε. Στο κομμάτι της υγείας, θεωρείτε ότι στο δρόμο για τις προς τις εκλογές θα είναι ένα από τα θετικά αφηγήματα της Νέας Δημοκρατίας ή ένα από τα αρνητικά? Γιατί το προηγούμενο διάστημα, μισό λεπτό, το προηγούμενο διάστημα, πριν από αρκετό καιρό, στις δημοσκοπήσεις, ένα από τα πρώτα προβλήματα που εντόπιζαν οι πολίτες μετά την ακρίβεια ήταν η υγεία. Τώρα έχει υποχωρήσει.
1: Εγώ τους έχω να πω το εξής.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης, ανεξάρτητα με το χαρακτήρα που σε όλους αρέσει, όλους όχι, όλοι παραδέχονται αυτοί και φίλοι, ότι με τα χρήματα που πήρε από το Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί να μην τα πάρει να τα χρησιμοποιήσει, έφτιαξε νοσοκομεία, έφερε μηχανήματα, κάνει προσλήψεις, έχει κάνει 12.000 επικουρικούς γιατρούς τα τελευταία χρόνια. Αυτά δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανένας και μπαίνει σε ένα κτίριο που δεν πέφτουν τα ταβάνια, στα εξωτερικά ιατρία, στα ΤΕΠ, που πάει κάποιος να γίνει καλά. Αλλά σε υποδέχονται άνθρωποι, υπάρχουν από τον Ερυθρό Σταυρό, σε εξυπηρετούν, οι αναμονές έχουν μειωθεί, δεν έχουν μειωθεί τελείως.
0: Στο γεννηματάς που είστε εσείς, όσον αφορά τις αναμονές, όσον αφορά τα έκτακτα περιστατικά, περίπου το περίφημο 4 βραχιολάκι.
1: 4 με 5 ώρες έχουν μειωθεί.
0: Από?
1: 12 ώρες είχαμε.
0: 12 ώρες. Άρα λέτε ότι το βραχιολάκι έχει λειτουργήσει.
1: Έχει λειτουργήσει, δεν το συζητάω.
0: Μάλιστα.
1: Το βραχιολάκι, το ότι πάνε τα φάρμακα στους καρκινοπαθείς στο σπίτι τους.
0: Αυτό είναι θετικό, το έχουν επισημάνει όλοι, δεν υπάρχει αμφιβολία.
1: Λοιπόν, ποιος το έκανε, γιατί δεν το κάνανε τόσα χρόνια, που το λέγαμε συνέχεια αυτούς τους ανθρώπους που είναι μια ειδική ομάδα, που έχουν σοβαρά προβλήματα.
0: Τώρα, μια και
1: δεν
0: λέμε για τα φάρμακα.
1: Δεν μπορεί να πιστεύει κανένας, όσο και εκτός δεν είναι του Άδωνη. Και εγώ καταλαβαίνω τις παρατάξεις που θέλουν να κάνουν την αντιπολίτευσή τους για να πάρουν ψήφους. Λογικό είναι. Δεν το συζητά. Όμως το θέμα της υγείας και σε συγκεκριμένα πράγματα που έχει.
0: Ωραία, θα μου πείτε όμως, για να μην κλείσουμε με λιβάνισμα, θα μου πείτε και 2-3 πράγματα που δεν έχουν γίνει, μισό λεπτό, που δεν έχουν γίνει και που είναι αρνητικά.
1: Και που τα λέω καθημερινά.
0: Για πείτε.
1: Είναι περισσότερες προσλήψεις και ιδιαίτερα θα αυξήσουμε τις προσλήψεις στα νησιά, έχει δώσει τα κίνητρα, θα δώσει ακόμα παραπάνω και να δώσει μισθούς στους γιατρούς και στους νοσηλευτές, η κυβέρνηση, που δεν είναι θέμα, Υπουργείου Οικονομικών, όσο γίνεται περισσότερα, γιατί οι γιατροί και οι νοσηλευτές πρέπει να παίρνουν ένα αξιοπρεπή μισθό.
0: Μάλιστα. Τώρα, μια και αναφερθήκατε σε αυτό και ψηφίστηκε ήδη ο νόμος για τα βαρέα και ανθυγινά που θα πάρουν οι διασώστες στο ΚΑΒ, πρέπει να επεκταθεί.
1: Σιγά-σιγά, από ό,τι ξέρω, θα το επεκτείνει.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, κυρία Παγώνη, σας ευχαριστώ πολύ και για τις ιατρικές συμβουλές και για την πολιτική παρέμβαση. Περιμένουμε να δούμε αν θα σας δούμε στα προεκλογικά τηλεοπτικά παράθυρα ή όχι. Προς το παρόν να έχετε...
1: Είμαι γιατρός, είμαι εγώ και θα παραμείνω γιατρός.
0: Καλά, ναι, προφανώς. Δεν το πάρει.
1: Δεν υπάρχει πρόβλημα. Άλλωστε να σας πω κάτι. Δεν κάνουν οι θέσεις των άνθρωπων.
0: Αυτό θέσεις. Είναι απολύτως σαφές που λέτε. Έτσι είναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Καλές διακοπές.
1: Γεια,
0: και θα τα πούμε ξανά από Σεπτέμβρη. Να είστε καλά.

Είναι 21 Ιουλίου και όμως ακόμα έχουμε δημοσκοπήσεις. Μάλλον αυτή πρέπει να είναι η τελευταία που θα δούμε λίγο πριν οριστικά πάμε όλοι διακοπές, ή λίγο πριν τουλάχιστον οι εταιρείες δημοσκοπήσεων κλείσουν ρολά για το καλοκαίρι. Είναι της εταιρείας Interview, δημοσιοποιήθηκε σήμερα. Η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη με 26,8 στην πρόθεση ψήφου, όχι στην εκτίμηση. Το κόμμα του κύριου Τσίπρα δεύτερο με 15,8, το Πασόκ τρίτο με 10,1. Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού είναι μόλις στο 5,3. Και επειδή χθες λέγαμε για την απόφαση της κυρίας Καριστιανού και των επιτολών της να κάνουν περιοδίες για να ανεβάσουν τα ποσοστά του κόμματος, έχει προκαλέσει έτσι πολύ αρνητικές εντυπώσεις και αντιδράσεις. Ο χθεσινός διαπληκτισμός στο δικαστήριο στη Λάρισα μεταξύ της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Πλακιά, με την φράση που του είπε «Δεν ασχολούμαι μαζί σου», και έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και αρνητικές αντιδράσεις, γιατί άλλο είναι η πρόεδρος κόμματος και άλλο είναι η μάνα που έχασε το παιδί της απέναντι σε ένα πατέρα που επίσης έχασε δύο παιδιά. Και ό,τι και να πεις, δεν είναι ωραίο να λες σε ένα πατέρα που έχασε δύο παιδιά και που έχει τον ίδιο πόνο με σένα «Δεν ασχολούμαι μαζί σου». Εν πάση περιπτώσει, στο 5,3 είναι η κυρία Καριστιανού. Η πλεύση ελευθερίας στη δημοσκόπηση της Interview, προσέξτε, είναι στο 2,9. Δηλαδή μένει εκτός Βουλής με βάση αυτή τη δημοσκόπηση. Πάντα η Φωνή Λογική στο 3% και το Μέρα 25 του κυρίου Βαρουφάκη στο 3,1. Στην καταλληλότητα τώρα, μάλλον όχι στην καταλληλότητα, έχει μια άλλη ερώτηση η Interview. Ποιο πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διαχείριση της άμυνας? 36% Μητσοτάκης, 14% Τσίπρας. Στην εξωτερική πολιτική 35% Μητσοτάκης, 16% Τσίπρας. Στην οικονομία 33% Μητσοτάκης, 18% Τσίπρας. Στην υγεία 32% Μητσοτάκης, 17% Τσίπρας. Στην παιδεία 27% Μητσοτάκης, 20% Τσίπρας. Να πούμε ότι χθες το κόμμα του κ. Τσίπρα παρουσίασε και το πρόγραμμά του για την παιδεία. Το ενδιαφέρον που προκαλεί και αντιπαράθεση μεταξύ της Ελλάς και του ΠΑΣΟΚ είναι η τοποθέτηση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και το γεγονός ότι το κόμμα του κύριου Τσίπρα, ο ίδιος όταν θα γίνει πρωθυπουργός, δεν θα καταργήσει τον νόμο Πιερακάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και δικαιοσύνη, 26 Μητσοτάκης, 19 Τσίπρας. Όσον αφορά δε το ερώτημα ποιον εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας, ο πρωθυπουργός συγκεντρώνει ένα 29,9% και είναι πρώτος, ο κανένας είναι δεύτερος με 16,6% και ισοψηφεί με τον κύριο Τσίπρα που επίσης παίρνει το 16,6%, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι στο 8,4%. Όσον αφορά δε το κόμμα Σαμαρά, πολύ δηλώνει ένα 7% ότι προτίθεται να το ψηφίσει και το 78% καθόλου. Η δημοσκόπηση έχει προλάβει να μετρήσει και την εκλογή της Ρένας Δούρου στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Της Νέας Δημοκρατίας τι λέω τώρα, στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως στο σκορ Πολάκης Δούρου και στο ερώτημα ποιος θεωρείται ότι μπορεί να δώσει νέα δυναμική στο ΣΥΡΙΖΑ, το 23% λέει ο Παύλος Πολάκης, το 7% λέει η Ρένα Δούρου και το 60% λέει κανένας. Αυτή είναι η δημοσκόπηση της Interview, η τελευταία φαντάζομαι για αυτές τις εκλογές. Κρατήστε και ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο. Για το ερώτημα είναι πόσο εμπιστεύεστε τους παρακάτω θεσμούς. Οι πολίτες λοιπόν τη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη δείχνουν στο στρατό με 62% θετικές ψήφους και 32% αρνητικές. Στο σύστημα υγείας δεύτερο, 38% έναντι 61%. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση 37%. Στην αστυνομία 35%. Στις ανεξάρτητες αρχές 32%. Στη δικαιοσύνη 23, πολύ αρνητικό αυτό το έβριμα. Στην εκκλησία 21, στη βουλή μόλις 17, στην τοπική αυτοδιοίκηση επίσης 17 και στα κόμματα 8%. Είναι στοιχεία που πρέπει να προβληματίσουν όλους και κυρίως το πολιτικό σύστημα, καθώς τα κόμματα, η Βουλή και η τοπική αυτοδιοίκηση βρίσκονται στους χαμηλότερους δείκτες εμπιστοσύνης με 17 και 8 μόλις τις 100.
Λοιπόν, ή την τελευταία δημοσκόπηση, φαντάζομαι, για αυτή την, την χρονιά, να το πω έτσι, την πολιτική που τελειώνει στα τέλη Ιουλίου. Φτάσαμε και εμείς στο τέλος της σημερινής εκπομπής, 12:59 η ώρα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, ακριβώς στις 12. Και θα ακούσετε τώρα το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στη μία ακριβώς εδώ στο Earth News. Να είστε όλοι καλά, καλό μεσημέρι.

0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΣΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΣΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αργυρό Αρβανιτίδου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα, 21 Ιουλίου, και να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως με μία υπόθεση η οποία ουσιαστικά ήρθε στην επιφάνεια, ήρθε μάλλον ξανά στην επικαιρότητα μετά από 7 ολόκληρα χρόνια, καθώς τώρα ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη σε 29 αστυνομικούς των αστυνομικών διευθύνσεων Ετωλίας και Ακαρνανίας μετά από μήνυση που είχε κατατεθεί εναντίον τους το 2019 από γυναίκα που είχε τραυματιστεί κατά την επιχείρηση καταστολής των επεισοδίων που σημειώθηκαν μετά τη λήξη ποδοσφαιρικού αγώνα τοπικών ομάδων. Να πάμε στην Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρας, η οποία έχει και το ρεπορτάζ. Αθανασία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Χθες να σου πω, Βίκη, ότι απολογήθηκαν οι πρώτοι 15 από τους 29 αστυνομικούς, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους. Όμως να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Το περιστατικό, όπως είπες και εσύ, σημειώθηκε μετά τη λήξη αγώνα ανάμεσα σε ομάδες του Νεοχωρίου και του Μεσολογίου. Τα επεισόδια που ακολούθησαν, ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και τον τραυματισμό μιας γυναίκας. Η κατηγορία είναι σε βαθμό κακουργήματος για τους 29 αυτούς αστυνομικούς, με πλαίσιο ποινής, να σου πω, έως και τα 20 χρόνια, και είναι ένα γεγονός που έχει προκαλέσει αίσθηση, καθώς αφορά σε τόσους πολλούς αστυνομικούς και σε μια τόσο σοβαρή κατηγορία που αφορά πράξεις κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων. Η γυναίκα είχε τραυματιστεί τόσο στο κεφάλι και στο σώμα, είχε υποβάλει μήνυση επικαλούμενη μερική αναπηρία στην ακοή της λόγω του τραυματισμού της. Να υπενθυμίσουμε πως κατά τη διάρκεια εκείνων των επεισοδίων που είχαν εκτοξευτεί πέτρες, κροτίδες, φωτοβολίδες και είχαν τραυματιστεί ελαφρά και 6 αστυνομικοί, καθώς επίσης και αρκετοί οπαδοί, καθώς είχαν χρησιμοποιηθεί χειροβομβίδες κρότου λάμψης και δακρυγόνα. Σύμφωνα τώρα με την καταγγέλουσα, στο σημείο υπήρξε υπερβολική χρήση τέτοιων κατασταλτικών μέτρων με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της στο κεφάλι. Πέρασαν, όπως είπες και εσύ, 7 χρόνια και σύμφωνα με τη δικογραφία, οι 29 αστυνομικοί καλούνται να απολογηθούν για τις πράξεις τους στη διάρκεια των υπηρεσιακών τους καθηκόντων. Όπως σου είπα, χθες απολογήθηκαν οι πρώτοι 15, γιατί είναι μεγάλος ο αριθμός, ναι, και θα ακολουθήσει και να πάνε στην
0: αναχρήτια. Θα ακολουθήσει τμηματικά η απολογία,
1: ναι,
0: τους.
1: Γιατί είναι και πολύ κατηγορούμενοι. Πάντως, χθες απολογήθηκαν οι πρώτοι 15, έχω να σου πω.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αθανασία. Να παραμείνουμε εμείς στο ίδιο θέμα, καθώς στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον συνήγορο υπεράσπισης των 29 αστυνομικών, τον κύριο Χρήστο Τσιμπούκη. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Τσιμπούκη.
2: Καλό σας μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πείτε μας έτσι δύο λόγια για αυτή την υπόθεση, η οποία θα λέγαμε κάνει εντύπωση, καθώς ουσιαστικά έρχεται στην επιφάνεια μετά από 7 ολόκληρα χρόνια.
2: Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να κάνει δίκηση γιατί έρχεται στην επιφάνεια μετά από 7 χρόνια. Νομίζω υπάρχει μια δίωξη που έχει ασκηθεί σε βαθμό κακουργήματος. Από εκεί και στο εξής, είναι μια τους ρυθμούς της η δικαιοσύνη. Εν πάση περιπτώσει, τώρα κλήθηκαν για απολογία οι αστυνομικοί αυτοί, οι 29 αστυνομικοί.
0: Μάλιστα, απολογήθηκαν οι πρώτοι 15.
2: Νομίζω βέβαια, αν μου επιτρέπετε, ναι, έχουν απολογηθεί οι πρώτοι 15, εκκρεμεί η απολογία των υπολείπων 14 σε δύο μέρε

0: θα γίνει μέσα στην εβδομάδα. Από εκεί και στο εξής, σε ό,τι αφορά το εντυπωσιακό του ότι υπάρχει, ή καταλαβαίνω δημοσιογραφικά μάλλον πώς το λέτε, και κοινωνικά. Κάποιος μπορεί να διαβάσει ένα σχετικό άρθρο, γιατί έχω δει αρκετά site που έχουν ασχοληθεί δημοσιογραφικά, ότι υπάρχει μια κατηγορία σε 29 αστυνομικούς της Εντολίας και της Ακαρνανίας για ένα κόκκιμα. Απολογούνται για μια κακοποιητική πράξη. Νομίζω τώρα ότι και με τα απολογητικά υπομνήματα και με τις απολογίες, με τις απαντήσεις των αστυνομικών, νομίζω ότι αυτό το εντυπωσιακό του όλου ζητήματος έχει εξαφανιστεί. Υπό την έννοια πια, υπό την έννοια ότι είναι μια εντελώς υπερβολική ασκητή σαν ποινική δίωξη. Δηλαδή, να μιλάμε για σκοπό στην προκληθήσα, στην φερόμενη ως προκληθήσα βαριά σωματική βλάβη, η οποία δεν αποδεικνύεται, όταν λέτε, δεν αποδεικνύεται ότι προκλήθηκε από ενέργειες των αστυνομικών. Αυτή είναι η ουσία. Το αν έχει μια σωματική βλάβη ή όχι η φερόμενη ως παθούσα και καταγγέλουσα, είναι ένα άλλο ζήτημα. Όταν υπάρχουν τώρα επεισόδια μεταξύ οπαδών δύο ομάδων, στην οποία εμπλέκονται και ορθώς εμπλέκονται οι δημιουργίες, γι' αυτό υπάρχουν οι δημιουργίες, γι' αυτό υπάρχουν τα μέτρα σχεδιασμού, τα μέτρα τάξης από τον εκάστοτε υπεύθυνο σε κάθε σχετική περίσταση, για να μπορέσει να προστατευτεί η σωματική ακεραιότητα και η ζωή των εμπλεκομένων, των πολιτών, των αστυνομικών, η περιουσία του κάθε ανθρώπου. Γι' αυτό έχουμε ένα ευνομούμενο κράτος, και γι' αυτό υπάρχει και το κράτος δικαίου, γι' αυτό υπάρχει και η δημόσια τάξη και ασφάλεια, όπως πρέπει να εφαρμόζεται από τα όργανα της τάξης. Αυτά γίνονται στη δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Η δημοκρατία αυτά απαιτεί. Mm-hmm. Από εκεί και στο εξής, σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά των αστυνομικών, θα πρέπει να πω ότι ήταν η πλήρως ενδεδειγμένη.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή η οποία υπάρχει βάσει των πρωτοκόλων της εμπλοκής και βάσει των πρωτοκόλων που πρέπει να ακολουθηθούν όταν υπάρχει μια έκρηθμη κατάσταση. Η κατάσταση ήταν παντελώς έκρηθμη. Μεταξύ ανθρώπων που πετάγαν οι μεν στους δε αντικείμενα, και έπρεπε κάπως να προστατευτεί όλη και να ρυθμιστεί αυτή η κατάσταση. Άρα, στο ότι υπάρχει να προκληθεί σωματική βλάβη, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο, και είναι ο βασικός ισχυρισμός των αστυνομικών. Αντικειμενικώς δεν θα μπορούσε να υπάρχει πρόκληση της εν λόγω σωματικής βλάβης από ενέργειες των αστυνομικών. Τώρα, το αν έχουν ρηχθεί ή όχι κρότου λάμψης ή κόνεως, χρωμοβίδες ή οτιδήποτε άλλα χημικά μπορεί να έχουν πέσει τα κρυγόνα μέσα, αυτά ακολουθούν ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο, το οποίο είναι πάντα ανάλογα της συμπεριφοράς των εμπλεκομένων.
1: Σίγουρα θα υπάρχει κάποιο θα υπάρχει σίγουρα ένα σχέδιο δράσης από τους υπευθύνους για το πώς θα δράσει η δημιουργία των ΜΑΤ.
0: Ναι. Επειδή ο κόσμος ακούει το βαριά σκοπούμενη και δεν αντιλαμβάνεται τι σημαίνει το σκοπούμενη. Δηλαδή, αυτό τώρα το οποίο απαγγέλλεται ως κατηγορία στους αστυνομικούς είναι ότι επί σκοπό, με τον ειδικό δόλο του σκοπού, προκάλεσαν σωματική βλάβη στην άγνωστη σε αυτούς κυρία, την καταγγέλουσα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό δεν πρόκειται. Την γνώριζαν, είχαν προηγούμενα μαζί της.
1: Ότι πήγαν επί σκοπού να την τραυματίσουν, αυτό εννοείται.
0: Προφανώς και δεν την τραυμάτισαν. Εδώ τώρα υπάρχει, είναι ο ισχυρισμός, είναι ξεκάθαρος. Με την έννοια ότι δεν μπορεί να προκληθεί σωματική βλάβη από μία κρότουλάψη.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Τσιμπούκη, για την παρέμβασή σας σε αυτό το θέμα. Και θα δούμε τελικά το πώς θα εξελιχθεί και θα τα ξαναπούμε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Γεια σας.
1: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Ναυτικό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο λιμάνι της Ούδας στα Χανιά, όταν συγκρούστηκαν το επιβατηγό οχηματαγωγό Έλυρος με φορτηγό πλοίο. Πάμε στα Χανιά και την Ευτυχία Πενταράκη για να μας πει περισσότερα. Ευτυχία.
2: Το Έλυρος με το κάργο Ιωσήφ Καπά, ευτυχώς λέω και πάλι, που είχαμε μόνο υλικές ζημιές, κυρίως το Ιωσήφ Καπά. Υπάρχει και ένα πολύ χαρακτηριστικό βίντεο στο Art News που δείχνει τη στιγμή της σύγκρουσης. Το Έλυρος είχε πάρει από όπλου, είχε ημερήσιο δρομολόγιο για το Πειραιά με 100 επιβάτες, 118 μέλη του πληρώματος, 32 γιοταχή, 74 φορτηγά και 7 δίκυκλα. Ο Ιωσήφ Κάπα, που μεταφέρει επικίνδυνα φορτία, και το λέω γιατί είχε 84 φορτηγά μέσα, λέμε ευτυχώς, γιατί θα μπορούσε, όπως χτύπησε και έχει χτυπήσει, έχουν σπάσει τα τζάμια ενός φορτηγού που ήταν ένα από τα 84 φορτηγά που είχε το Ιωσήφ Κάπα, και επειδή μεταφέρει υγραέριο, εκρηκτικά κτλ. Τι θα μπορούσε να είχε συμβεί, γι' αυτό όλοι τώρα είναι ανακουφισμένοι. Το Έλυρος από στιγμή σε στιγμή αναμένει το πιστοποιητικό αξιοπλοείας από τον Ιωγνώμονα για να συνεχίσει το δρομολόγιο του με μια καθυστέρηση. Επιβάτες παραμένουν μέσα στο πλοίο. 192 μέτρα πλοίο το Έλληνος, 133 το Ιωσήφ Κάπα. Δεν έκοψε το Ιωσήφ Κάπα. Θεώρησε ότι προλαβαίνει να περάσει, δεν πέρασε. Εκείνη την ώρα έκανε βέβαια κράτη ο καπετάνιος του Έλληνος, αλλά τόσο δυνατό, τόσο μεγάλο πλοίο με τη φόρα που είχε, το χτύπησε αριστερά στην πλώρη. Μικρές γρατζουνιές το Έλληνος κατάπλεωρα, ζημιές σοβαρές, έχει μια τρύπα τώρα το Ιωσήφ Κάπα. Σίγουρα δεν μπορεί, κενό φορτίου θα αποπλέψει να πάνε να επισκευάσει τη ζημιά του. Δεν μπορεί να συνεχίσει το δρομολογιό του με αυτήν την κατάσταση. Δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρήπανση, δεν τραυματίστηκε κανείς. Το μικρότερο κακό βγήκε από ό,τι θα μπορούσε να έχει συμβεί.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευτυχία. Τώρα είχαμε ισχυρές καταιγίδες αλλά και θυελώδεις ανέμους, οι οποίοι προκάλεσαν μάλιστα σοβαρά προβλήματα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, με δέντρα να ξεριζώνονται, δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια, αλλά και την πυροσβεστική να δέχεται δεκάδες κλήσεις. Ξαφνικό μπουρίνι λοιπόν χτύπησε χθες βράδυ περιοχές του Δήμου Βόλβης, Βρασνών, αλλά και, την Ασπροβάλτα. Να πάμε στον Τίμο Φακαλή. Τίμο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι. Χρειάστηκαν μόλις 15 λεπτά για να γίνουν ποτάμια οι δρόμοι τόσο στην περιοχή του Δήμου Βόλβης, όπως τα Βρασνά και την Ασπροβάλτα, αλλά και στο Κιλκίσε και την Δράμα. Πραγματικά ξεριζώθηκαν δέντρα, κολόνες στη ΔΕΗ. Είχαμε blackout τα Βρασνά, μάλιστα, χθες το βράδυ. Ενώ η νύχτα έγινε μέρα από τις πολλαπλές αστραπές που είχαμε στον ουρανό. Πραγματικά ξερίζωσε κάποια καρέκλες, ξαπλώστρες, αλλά και ομπρέλες από την παραλία εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που έπνεαν. Και αυτό που λένε οι ειδικοί ήταν ότι χθες χτύπησε την περιοχή μια υπερκαταιγίδα. Ευτυχώς δεν είχαμε προβλήματα στις καλλιέργειες μέχρι στιγμής. Από τις αυτοψίες των αγροτών δεν υπάρχουν καταγεγραμμένες ζημιές προς ώρας.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Και να πάμε και στη Δράμα, όπου και εκεί είχαμε ισχυρές ρηπές ανέμων, προκάλεσαν πτώσεις δέντρων και μάλιστα εκεί το πυροσβεστικό σώμα δέχθηκε πάνω από 40 κλήσεις. Ο Κώστας Λουκούμης από την Αρτικαβάλα θα μας ενημερώσει. Κώστα.
4: Βίκη, προβλήματα σημειώθηκαν χθες το βράδυ σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας από τον Μπουρίνι, με κυρίαρχα χαρακτηριστικά την έντονη βροχή, τους πολλούς κεραυνούς και τους ισχυρούς ανέμους που είχε σαν αποτέλεσμα να πέσουν αρκετά δέντρα. Στη Δράμα, αυτό που καλούνται να διαχειριστούν οι αρχές είναι η απομάκρυνση των κορμών. Βρίσκονται στο κέντρο της Δράμας αλλά και στις κοινότητες υπηρεσίες των Δήμων, της Περιφέρειας και της Πολιτικής Προστασίας για την απομάκρυνση των κορμών. Υπάρχουν στο κέντρο της πόλης κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για να απομακρυνθούν με ασφάλεια οι κορμοί. Τοποθετήθηκαν κορδέλες πέριξη του Δημοτικού Κήπου που απαγορεύουν την είσοδο για την ασφάλεια των πολιτών. 41 κλήσεις δέχτηκε η πυροσβεστική, 22 κοπές δέντρων και 6 απομακρύνσεις αντικειμένων πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον. Προβλήματα επίσης από πτώση δέντρων σε Καλαμπάκι, Άγιο Θανάσιο, Παρανέστη και Δοψάτο. Στην Καβάλα μικρότερης κλίμακας προβλήματα, κυρίως στο Δήμο Νέστου, στον δρόμο προς Χεραμωτή και στο Πολύστηλο Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Αυτή την ώρα συνεδριάζει εκτάκτος το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου Καλύμνου για τα προβλήματα που έχουν προκύψει από την αναστολή λειτουργίας τμήματων του μετά από ελέγχους στο δίκτυο ύδρευσης. Η συνάδελφος από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο, Μαριέτα Γαβριλιώτη, η οποία, να θυμίσουμε, μας έδωσε χθες το θέμα, συνομίλησε για αυτή τη σοβαρή υπόθεση με μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσηλευτικού Ιδρύματος, όπως και με τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, οπότε φυσικά έχει και να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Μαριέτα.
5: Ναι, γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι είναι προγραμματισμένη για αυτή την ώρα μια έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου Καλύμνου, προκειμένου να ενημερωθούν όλα τα μέλη αναλυτικά για το πρόβλημα που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες με το νερό του δικτύου ύδρευσης, το οποίο εντοπίστηκε μόλυνση, μικροβιακή επιβάρυνση από τακτικό έλεγχο που διενεργήθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Να υπενθυμίσω υπενθυμίσω ότι από την στιγμή που βρέθηκε αυτό το πρόβλημα στο νερό, ανεστάλλει η λειτουργία της μονάδας τεχνητού νεφρού των χειρουργείων και της νεευτικής κλινικής. Έχουν ενεργοποιηθεί, όπως μας διαβεβαίωσαν τόσο ο κύριος Μανώλης Μουσελής, έπαρχος της Καλύμνου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, όσο και ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, ο Νίκος Τσουκαλάς, όλα τα πρωτόκολλα που προβλέπονται σε τέτοια περίπτωση. Οι νεφροπαθείς, πρέπει να πω, για τις αιμοκαθάρσεις τους μεταφέρονται είτε στο νοσοκομείο της ΚΟ είτε στο νοσοκομείο της Λέρου, που είναι το πλησιέστερο. Όπως είπαμε και χθες, μία γυναίκα μεταφέρθηκε στην ΚΟ για να γεννήσει. Η διοίκηση του νοσοκομείου έχει έρθει σε επικοινωνία με την ΔΕΙΑ της Καλύμνου, που είναι υπεύθυνη για το δίκτυο ίδρευσης, προκειμένου να γίνουν έλεγχοι σε όλες τις παροχές και να διαπιστωθεί από πού προέρχεται το πρόβλημα. Όπως καταλαβαίνουμε, δηλαδή, αυτή τη στιγμή ακόμα δεν έχει εντοπιστεί η πηγή του προβλήματος. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν ξεκινήσει προφανώς και οι διαδικασίες για να αντιμετωπιστεί. Βέβαια, πρέπει να επαναλάβω ότι έχουν ενεργοποιηθεί όλα τα πρωτόκολλα, ότι γίνεται ένα σχέδιο εκτίμησης και διαχείρισης του κινδύνου και γίνονται κάποια έργα, όπως νέες δεξαμενές, τις οποίες θα μπορεί το νοσοκομείο να αποθηκεύει νερό. Αυτή τη στιγμή, ωστόσο, δεν είναι γνωστό, Βίκη, πότε θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και πότε θα επανέλθει στα φυσιολογικά η λειτουργία του νοσοκομείου. Περιμένουμε πάντως νεότερες πληροφορίες από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που, όπως είπαμε, είναι προγραμματισμένη για αυτή την ώρα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαριέτα. Σημαντική ενίσχυση έχουμε στο νοσοκομείο Ηλίας. Έρχονται 10 νέοι γιατροί, οι οποίοι και θα καλύψουν τα κενά. Ο Χρήστος Πλευριάς από την ΕΡΤ Πύργου θα μας ενημερώσει. Χρήστο.
6: Καλό μεσημέρι. Έχουμε πραγματικά καλά νέα για τον τομέα της δημόσιας υγείας στην Ηλία, μετά από πολλά προβλήματα και λήψεις που βιώσαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Αυτή τη φορά, στην προκήρυξη που έκανε η ΕΦΤΗΠΕ και το Γενικό Νοσοκομείο Ηλίας για 12 θέσεις νέων μόνιμων γιατρών, έχουμε την κάλυψη των 10, ένα ποσοστό του 83,3%, αρκετά εντυπωσιακό αν σκεφτούμε ότι σε προηγούμενους διαγωνισμούς είχαμε ακόμη και μηδενικά αποτελέσματα. Για να συμβεί αυτό, βέβαια, υπήρξαν συγκεκριμένοι λόγοι, όπως ο χαρακτηρισμός του νοσοκομείου ως τύπου Α άγωνου και άλλοι. Πάντως, οι θέσεις που θα καλυφθούν στο νοσοκομείο Ηλίας και στις τρεις συνολικά νοσηλευτικές του μονάδες είναι σημαντικές. Στο νοσοκομείο του Πύργου, δηλαδή, καλύπτονται οι 6 από τις 7 θέσεις πλέον από το διαγωνισμό, με διευθυντή εσωτερικής παθολογίας, με αναισθησιολόγο, με επιμελητή χειρουργικής, με καρδιολόγο στην ΜΕΘ κλπ. Ενώ στην Αμαλιάδα, στο αντίστοιχο νοσοκομείο της Αμαλιάδας, καλύπτονται οι 2 από τις 3 προκυρισόμενες θέσεις. Οι 2 θα είναι του αναισθησιολόγου και του. Και μια θέση επιμελητή χειρουργικής, ενώ στην νοσηλευτική μονάδα των Κρεσθένων καλύπτονται και οι 2 θέσεις που είχαν προκηρυχθεί, μια ιατρικής βιοπαθολογίας και μια γενικής ιατρικής παθολογίας. Οι σημαντικοί λόγοι που επέτρεψαν στο να έχουμε αυτά τα καλά νέα είναι καταρχήν η θεσμική θωράκιση, δηλαδή, όπως είπαμε, το νοσοκομείο με απόφαση του Υπουργείου Υγείας έγινε άγωνο τύπου Α, έτσι ώστε να δοθούν τα κίνητρα που προβλέπονται από αυτήν την κατηγορία σε γιατρούς να έρθουν στον πύργο. Είχαμε ένα μέτρο που αφορούσε την εμβληματική, μια εμβληματική φορολογική ρύθμιση, όπως χαρακτηρίζεται, καθώς δεν υπάρχει πλέον η εξοντοτική ενιαία φορολογική κλίμακα για τις εφημερίες, και επιπλέον έχουμε και τα πρόσθετα κίνητρα που έδωσαν οι Δήμοι Πύργου και Ήλιδας, ένα μηνιαίο χρηματικό επίδομα στέγασης και διαβίωσης για τους νέους γιατρούς που έρχονται στον πύργο, και περιορίζεται έτσι το οικονομικό βάρος της μετεγκατάστασής τους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Καλά στην υγεία της και εκτός νοσοκομείου είναι η 16χρονη που μεταφέρθηκε την Κυριακή το μεσημέρι στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Λανθασμένα χθες, η ιστορία της πήρε μια μακάβρια διάσταση, η οποία αποκαταστάθηκε λίγες ώρες μετά. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας είναι μαζί μας. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όντως, νοσηλεύτηκε, συνήλθε, επέστρεψε σπίτι της η 16χρονη που μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, της Κυριακής που μας πέρασε στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Εχθές τώρα το απόγευμα, λανθασμένα μεταδόθηκε από ανταποκριτή τηλεοπτικού σταθμού ότι η κοπέλα πέθανε. Η είδηση σε χρόνο ρεκόρ αναπαρήχθη και από τοπικά μέσα αλλά και από πολλές κεντρικές ιστοσελίδες, προκαλώντας μια αναστάτωση για λίγες ώρες μέχρι τη διάψευση και την αποκατάσταση της αλήθειας. Το σίγουρο είναι ότι επειδή το λιμενικό έβγαλε μια επίσημη ενημέρωση, μια επίσημη ανακοίνωση για το περιστατικό, εκείνο που αναφέρει είναι ότι λίγες ώρες μετά τη μεταφορά του κοριτσιού στο νοσοκομείο συνελήφθη η 48χρονη μητέρα του για έκθεση ανηλίκου. Και φυσικά την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το κεντρικό λιμεναρχείο της Αλεξανδρούπολης, γιατί το περιστατικό με την κοπέλα, το σημείο που καταναλώθηκε τέλος πάντων το αλκοόλ, ήταν στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, προφανώς με κάποια παρέα της ήταν εκεί. Οπότε το λιμεναρχείο έχει αναλάβει να διενεργήσει την προανάκριση, Βίκη.
1: Μάλιστα, τώρα άλλο ένα Σαββατοκύριακο ωστόσο όμως είχαμε, Χρυσούλα, με πολλή αναμονή και πολλά νεύρα στο τελωνείο του Εύρου, με αποτέλεσμα μάλιστα κάποιοι οδηγοί να καυγαδίσουν και άσχημα.
7: Ναι, κόντεψαν να πιαστούν στα χέρια. Εντάξει, τώρα είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση, Βίκη. Ήταν ακόμα ένα Σαββατοκύριακο εξαιρετικά δύσκολο και με πολλές ώρες αναμονή στα τελωνεία και στις Καστανιές και στους Κήπους. Είναι αυτή η κατάσταση για την οποία έχουμε μιλήσει αρκετές φορές. Έχουμε πει ότι είναι υπερφορτωμένα και τα δύο τελωνεία και οι δύο συνοριακοί σταθμοί. Έχουμε πει ότι έχουν δρομολογηθεί πράγματα και γίνονται πράγματα για την αναβάθμιση των κήπων, αλλά είναι ακόμα σε εξέλιξη, δεν έχουν ολοκληρωθεί, θέλω να πω. Έχουμε πει για τις μελέτες που γίνονται για την κατασκευή ενός νέου τελωνίου στις Καστανιές, αλλά και αυτό είναι κάτι που δεν θα εξυπηρετήσει άμεσα. Επομένως, ο φόρτος και οι αναμονές έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Έχουμε πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Είναι αυτό το σύστημα εισόδου πολιτών τρίτων χωρών που καθυστερεί. Είναι η αυξημένη κίνηση λόγω καλοκαιριού επισκεπτών από την Τουρκία που επιλέγουν να περάσουν 2-3 περισσότερες μέρες στις παραλίες της Αλεξανδρούπολης. Κάποιοι μπαίνουν από το τελωνείο των Κήπων, κάποιοι από το τελωνείο των Κήπων. Μετά, όταν είναι να επιστρέψουν, δημιουργούνται εκεί ουρές. Και είναι τώρα όμως αυτό το διάστημα, μιλάμε για υπερφόρτωση. Γιατί, Βίκυ, έχουμε αυτό το διάστημα που οι καταγόμενοι από την Τουρκία μετανάστες που ζουν σε ευρωπαϊκές χώρες ταξιδεύουν αυτές τις μέρες για τις καλοκαιρινές τους διακοπές προς την Τουρκία και περνούν από τα ελληνικά τελωνεία για να φτάσουν στη χώρα καταγωγής τους. Είναι χαρακτηριστικό, όπως είπες και εσύ το Σαββατοκύριακο, είδαμε πολλές εικόνες και κάποια βίντεο στις Καστανιές, που σε κανονικές συνθήκες είναι ένα ήσυχο χωριό, έτσι. Οι κάτοικοι δυσκολεύονται να βγουν ακόμα και από το σπίτι τους. Είχε τόσα αυτοκίνητα σε όλους τους δρόμους και τα δρομάκια του χωριού. Και κάποιοι οδηγοί, προφανώς έχοντας εξαντλήσει την υπομονή τους, έφτασαν να καυγαδίζουν έντονα και έφτασαν οριακά σε χειροδικία για την σειρά προτεραιότητας. Ποιος θα περάσει πρώτος και εγώ περιμένω περισσότερο και εσύ λιγότερο, τα γνωστά. Είναι και η ζέστη πολύ, τα νεύρα ήταν ασυγκράτητα, είχαμε δηλαδή και τέτοιες σκηνές. Και είχαμε και το σχόλιο της Νομαρχιακής Επιτροπής Εύρου του ΠΑΣΟΚ, που λέει ότι πρέπει άμεσα να γίνουν έστω και προσωρινές ενέργειες, γιατί η υπομονή, όπως λέει, έχει εξαντληθεί, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Ειδικές μπάρες θα τοποθετηθούν από την περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου στο δρόμο Παναγιούδας Μόριας στη Λέσβο, σε σημεία όπου σημειώθηκαν τροχαία δυστυχήματα από τα οποία 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Να πάμε στη Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βόρειου Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα.
8: Καλό μεσημέρι. Πριν 1,5 μήνα περίπου, αν θυμάστε, είχαν χάσει τη ζωή τους στο συγκεκριμένο σημείο 2 νέα παιδιά. Και πριν από λίγες μέρες πάλι στο ίδιο σημείο που έγινε το θανατηφόρο με τα νέα παιδιά, άλλες δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους. Αυτό οδήγησε τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, τον κύριο Κώστα Μουτζούρη, μαζί με τον αστυνομικό διευθυντή τροχέας, να πάνε στο σημείο και να κάνουν μία αυτοψία. Να δουν καταρχήν αν το συγκεκριμένο οδικό δίκτυο χρειάζεται βελτιώσεις ή όχι, ή αν θα πρέπει να ληφθούν κάποια άλλα μέτρα. Έτσι λοιπόν είδαν ότι δεν οφείλεται σε σφάλμα του δρόμου. Άλλωστε και ο ίδιος ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Χρυσογοίδης, είχε τονίσει ότι σε σφάλμα των οδηγών οφειλόταν τα συγκεκριμένα δυστυχήματα. Αποφασίστηκαν λοιπόν να τοποθετηθούν μπάρες νέου τύπου, οι οποίες θα απορροφούν κατά την πρόσκρουση και έτσι δεν θα είναι τόσο σφοδρά τα χτυπήματα πάνω στη θέα. Το θέμα είναι πότε θα τοποθετηθούν, γιατί χρειάζονται, όπως καταλαβαίνετε, στα δημόσια έργα χρειάζονται και να βρεθούν οι πιστώσεις, αλλά χρειάζεται και ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Τώρα σε μια ασυνήθιστη τακτική επιδίδονταν δύο μεσήλικες σε σούπερ μάρκετ τουριστικών περιοχών του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου, καθώς απασχολούσαν τους πολιτές, οπότε κατάφερναν να λαμβάνουν ρέστα, χωρίς ωστόσο όμως να έχουν να δώσει χρήματα για να πληρώσουν. Ο Γιώργος Παπαδάκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας πει περισσότερα. Γιώργο.
9: Πράγματι, Βίκη, πρωτότυπη. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά από την ασφάλεια Ρεθύμνου, πρόκειται για δύο άνδρες ρουμανικής καταγωγής, 50 και 61 ετών αντίστοιχα. Έμπαιναν σε μικρές επιχειρήσεις, παντοπολία, μινι μάρκετ κλπ. Όπου συνήθως ο ιδιοκτήτης είναι και στο ταμείο. Έπιαναν συζήτηση έτσι με φιλικό τρόπο και αποχωρώντας του έλεγαν τα ρέστα. Εκείνος δεν θυμόταν αν του είχαν δώσει χρήματα ή όχι. Και αντιστοίχως στις περισσότερες περιπτώσεις τους έδινε χρήματα χωρίς να έχει πάρει βεβαίως το αντίτιμο. Έτσι. Τα περιστατικά είχαν αρχίσει να πληθαίνουν. Η δράση τους καταρχήν είχε ξεκινήσει στην περιοχή του Ηρακλείου, στην ευρύτερη περιοχή του Τυμπακίου, στη Μεσαρά δηλαδή, και είχε επεκταθεί και στο Ρέθυμνο, στην περιοχή του Μηλοποτάμου. Έγιναν κάποιες καταγγελίες, συγκεντρώθηκαν από την αστυνομία. Οι αστυνομικοί του τμήματος Μηλοποτάμου τους εντόπισαν εκεί στην περιοχή σε ένα αυτοκίνητο. Τους συνέλαβαν, τους υπέβαλαν σε ανάκριση, παραδέχθηκαν τη δράση τους γιατί υπήρχε και υλικό από κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης. Το παραδέχθηκαν, βρέθηκαν και πάνω τους περίπου 1.540 ευρώ και να πούμε βεβαίως κρατούνται, θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα και βεβαίως να πούμε ότι η έρευνα συνεχίζεται γιατί πιθανότητα εμπλέκονται σε πάρα πολλές περιπτώσεις εξαπάτησης ανύποπτων καταστηματαρχών.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο. Στην Καστοριά τώρα είχαμε τη σύλληψη ενός 43χρονου για παράνομη εισαγωγή και διακίνηση φρέων από την Αλβανία. Η Τάμι Αδάμου θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Φλόρινα. Τάμι.
10: Δίκη, όπως είπες και εσύ καλά, ένας 43χρονος αλαδαπός, μέλος όπως τον χαρακτήρισαν εγκληματικής οργάνωσης που προέβαινε σε παράνομη εισαγωγή και διακίνηση ποσοτήτων φιαλών παράνομη συκτικού υγρού, το λεγόμενο φρέων, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Καστοριάς, καθώς διαπιστώθηκε ότι μετέφερε χωρίς την κατάλληλη πιστοποίηση σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς τα φρέων και αποφεύγοντας την καταβολή των αναλογούντων δασμοφορολογικών επιβαρύσεων, στερώντας το ελληνικό δημόσιο από την ύπαρξη των σχετικών πόρων, ζημιώνοντάς το. Στο πλαίσιο βέβαια της ίδιας υπόθεσης αναζητούνται να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία ακόμα τριών αλλοδαπών μέλων της οργάνωσης, το αρχηγικό μέλος που οργάνωσε την παράνομη εισαγωγή των φιαλών από το εξωτερικό στη χώρα μας και την περαιτέρω διανομή τους, καθώς επίσης και δύο άτομα που παράνομα εισήγαγαν λίγο νωρίτερα τις φιάλες από την Αλβανία στη χώρα μας, τις οποίες και παρέλαβε ο 43χρονος πλησίων της ελληνοαλβανικής μεθορίου. Τα μέλη της οργάνωσης μετά την παράνομη εισαγωγή των φιαλίων στη χώρα μας διακινούσαν περαιτέρω στην ελληνική επικράτεια αποσκοπώντας την πώλησή τους και σχηματίστηκε σε βάρος τους ποινική δικογραφία για λαθρεμπόριο κατά παράβαση του Εθνικού Τελωνιακού Κώδικα στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης καθώς και για παράβαση της ποινικής προστασίας του περιβάλλοντος και περί αλλοδαπών κατά περίπτωση.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμι.
11: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και σε εξέλιξη βρίσκεται το θερμικό κύμα που πλήττει τη χώρα μας. Σύμφωνα με τις προβλέψεις μάλιστα, ο υδράργυρος θα καταγράψει 40 μέχρι και αύριο, ενώ τοπικά αναμένεται να φτάσει και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Στο μεταξύ, στη Λάρισα τώρα, που βρίσκεται στο επίκεντρο του καύσωνα, ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς. Έχουμε τη Μίνα Μαυρογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισας και Μίνα, να ξεκινήσουμε με αυτό. Τι θερμοκρασίες καταγράφεται σήμερα?
12: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Να σου πω ότι υποσκιά το θερμόμετρο δείχνει 36 βαθμούς. Η κατάσταση όμως είναι αφόρητη και όσο περνά η ώρα, νομίζω ότι τα πράγματα γίνονται και πιο δύσκολα. Ήδη από χθες, τοπικά, το θερμόμετρο έδειξε 41 βαθμούς, τα Φάρσαλα, για παράδειγμα. Και σήμερα επίσης αναμένεται ανάλογες και λίγο υψηλότερες θερμοκρασίες. Έτσι. 40 λοιπόν και τοπικά 41 βαθμούς, ίσως και λίγο παραπάνω. Καίγεται ο κάμπος, στην κυριολεξία, τα καμποχώρια της Λάρισας και άλλα και η ίδια η πόλη, πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Έτσι λοιπόν να πω ότι όσο περνάει η ώρα λιγοστεύει η κίνηση, σε λίγο φαντάζομαι ότι το κέντρο θα ερημώσει. Καθώς ο κόσμος σπέβδει να τακτοποιήσει υποχρεώσεις, αγορές και βεβαίως να επιστρέψει στο σπίτι του, αναζητώντας έτσι την δροσιά του κλιματιστικού, προσφέρει το κλιματιστικό. Τώρα, μιας και μιλάμε για κλιματιζόμενους χώρους, να πω ότι βεβαίως από χθες, και αυτό θα διαρκέσει μέχρι και αύριο όπως όλα δείχνουν, βρίσκονται στη διάθεση του κοινού κλιματιζόμενες αίθουσες από την περιφέρεια και από όλους τους Δήμους. Ειδική μέρημνα έχει ληφθεί και τους άστεγους, κλιμάκια των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου περιοδεύουν στην πόλη, όπου εντοπίσουν άστεγο τον ενημερώνουν ότι έχει τη δυνατότητα, εφόσον ο ίδιος το επιθυμεί, να φιλοξενηθεί στις κοινωνικές δομές, έτσι ώστε να αποφύγει τις υψηλές θερμοκρασίες. Μάλιστα να πούμε ότι στο πλαίσιο της σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας έχουμε και αλλαγές στο ωράριο εργασίας. Από το Δήμο Λαρισαίων μας ενημέρωσαν ότι οι εργαζόμενοι σε ανοιχτούς χώρους, ας πούμε οι εργαζόμενοι της Διεύθυνσης Καθαριότητας ή της Διεύθυνσης Πρασίνου, ήδη το ωράριό τους έληξε από τις 12 το μεσημέρι. Παύση τις μεσημβρινές ώρες θα ισχύσει και για τους ταχυμεταφορείς, τα καταστήματα εστίασης, τους διανομής με συγχωρείτε. Υπάρχει μια σειρά αλλαγών προκειμένου να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε στις υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες βεβαίως είναι οι πρώτες για το φετινό καλοκαίρι. Παρ' όλα αυτά να πω ότι δεν μπορούμε να πούμε, συνηθίζουμε να λέμε ότι εδώ στη Λάρισα ξέρουμε από υψηλές θερμοκρασίες, αλλά δεν αντέχονται όσες φορές και αν σημειώνονται. Η κατάσταση έτσι από τη Θεσσαλία, κατάσταση στη Θεσσαλία και στη Λάρισα είναι ιδιαίτερα δύσκολη τις ώρες αυτές.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μίνα.

0: Αύξηση τώρα κατά 9,8% καταγράφηκε το 2025 στις συνολικές εξαγωγές της Θεσσαλίας, σύμφωνα με τη νέα ετήσια μελέτη του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, που βασίζεται στα στοιχεία της Ελστάτ. Η Ελένη Μανώλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
1: Λοιπόν, καλό σας μεσημέρι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης αυτής, οι συνολικές εξαγωγές της Θεσσαλίας διαμορφώθηκαν το 25 στα 2,24 δις ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 9,8% σε σχέση με πέρυσι. Την ίδια στιγμή οι εισαγωγές ανήλθαν σε περίπου 1,25 δις, με αποτέλεσμα το εμπορικό ισοζύγιο της περιφέρειας να παραμείνει θετικό για 17η συνεχόμενη χρονιά, φτάνοντας τα 986 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, η Λάρισα εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό εξαγωγικό πυλώνα της Θεσσαλίας, συγκεντρώνοντας το 55,6% των συνολικών εξαγωγών, και ακολουθούν η Μαγνησία με 29,8%, τα Τρίκαλα με 12,9% και η Καρδίτσα με 1,7%. Η Λάρισα διακρίνεται κυρίως για την ισχυρή παρουσία της στη μεταποίηση τροφίμων, τα γαλακτοκομικά και τα αγροτικά προϊόντα, ενώ η Μαγνησία επιβεβαιώνει το ρόλο της ως σημαντικό βιομηχανικό κέντρο με εξαγωγές μεταλλικών κυρίως προϊόντων, αλουμινίου και βιομηχανικών υλικών. Η μελέτη επίσης αναδεικνύει ότι ο αγροδιατροφικός τομέας εξακολουθεί να αποτελεί τη ραχοκοκαλιά των εξαγωγών της Θεσσαλίας, καθώς οι κατηγορίες τροφίμων και αγροτικών προϊόντων αντιπροσωπεύουν περίπου το 63% της συνολικής εξαγωγικής δραστηριότητας, ενώ σημαντική είναι και η συμβολή της βιομηχανίας με προϊόντα όπως το αλουμίνιο, τα μεταλλικά προϊόντα, ο χάλιβας, τα χημικά και τα πλαστικά, να κατέχουν πραγματικά εξέχουσα θέση. Και τέλος να σας πω ότι στην κορυφή των εξαγόμενων προϊόντων βρίσκονται τα γαλακτοκομικά και τα προϊόντα ζωικής προέλευσης, τα παρασκευάσματα φρούτων και λαχανικών, καθώς και το αλουμίνιο και τα προϊόντα αλουμινίου, ενώ οι χώρες που πηγαίνουν, δηλαδή οι χώρες που εξάγουμε από τη Θεσσαλία, παραμένουν Γερμανία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Ηνωμένες Πολιτείες. Και απορροφούν βέβαια τα 2/3 των συνολικών εξαγωγών της Θεσσαλίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Τώρα, φωτιά ξέσπασε σήμερα νωρίς το μεσημέρι στην Επίδαυρο, σε αγροταδασική έκταση στην περιοχή Αδάμι, στην Αργολίδα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά καίει πουρνάρια και χαμηλή θαμνώδη βλάστηση, ωστόσο όμως στο έργο της κατάσβεσης της φωτιάς στην Επίδαυρο συμμετέχουν 60 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της ΕΝΑ, της ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Συνεχίζει τώρα να διεκδικεί την ίδρυση και τη λειτουργία Ινστιτούτου Ελαιοκομείας στη Λακωνία το τοπικό επιμελητήριο. Μάλιστα, πρόσφατα εκδόθηκε και η μελέτη του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος, που αναλύει το θέμα αυτό. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης είναι μαζί μας. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πράγματι η μελέτη εξετάζει όλες τις οικονομικές και αναπτυξιακές επιδράσεις, εάν υπάρξει αυτή η ίδρυση και η λειτουργία του Ινστιτούτου Ελαιοκομείας στη Λακωνία, αξιοποιεί μια μεθοδολογία ανάλυσης ζωών εκροών και βάζει και τους πολλαπλασιαστές της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας, και όπως αναφέρει το Επιμελητήριο Λακωνίας, αφετηρία της ανάλυσης αποτέλεσε η διαπίστωση ότι η περιοχή, παρά τα διεθνώς αναγνωρισμένα συγκριτικά πλεονεκτήματά της πάνω στην έλαιο καλλιέργεια, αντιμετωπίζει διαρθρωτικές αδυναμίες όπως ο κατακαιρματισμός της παραγωγής και η πολύ μικρή διασύνδεση με την έρευνα και την καινοτομία. Δίνονται 3 σενάρια σε αυτή τη μελέτη. Η μελέτη υποστατικοποιεί τις άμεσες και έμεσες επιδράσεις στους κλάδους της γεωργίας, της μεταποίησης τροφίμων και του τουρισμού, εξετάζει τις επιδράσεις αυτές τόσο σε επίπεδο Λακωνίας Δίκη όσο και σε επίπεδο περιφέρειας Πελοπόννησου, παράλληλα αναδεικνύει ποιοτικές και διαρθρωτικές επιδράσεις που υπάρχουν στην καινοτομία, στην ποιότητα του προϊόντος και στη διεθνοποίηση. Και βέβαια η μελέτη στο τέλος καταθέτει προτάσεις πολιτικής για τη θεσμική θωράκιση του Ινστιτούτου στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής περιφερειακής ανάπτυξης. Το Επιμελητήριο Λακωνίας, κλείνοντας, ζητά εδώ και αρκετά και χρόνια την ίδρυση μιας τέτοιας δομής πανεπιστημιακού επίπεδου, που θα μπορούσε να ενσωματωθεί ακόμα και στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Δεν ξέρω ωστόσο εάν μπορεί να προχωρήσει μια τέτοια διαδικασία το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Στη Χαλκιδική τώρα οξύ παραμένει το πρόβλημα ίδρευσης σε πολλές περιοχές της Κασάνδρας. Στο μεταξύ, στον οικισμό Σταυρονικήτα τέθηκε σε λειτουργία νέα μονάδα επεξεργασίας και αφαλάτωσης νερού. Να πάμε στον Παύλο Σαρόγλου, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Στη Μόλα Καλύβα του Δήμου Κασάνδρας, εδώ στη Χαλκιδική, κάτοικοι και οι τουρίστες είναι σε απόγνωση. Καθώς όπως καταγγέλνουν, μένουν χωρίς νερό κάθε βράδυ εδώ και δύο εβδομάδες. Όπως υποστηρίζουν, δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν βασικές ανάγκες για περισσότερες από 8 ώρες, διότι η υδροδότηση στον οικισμό κόβεται συνήθως από τα μεσάνυχτα έως και τις 9 το πρωί. Τη στιγμή κιόλας που η περιοχή βρίσκεται στην κορύφωση της τουριστικής σεζόν. Οι επαγγελματίες του τουρισμού καταγγέλνουν ότι εξαιτίας της έλλειψης νερού διαπιστώνονται πολλές ακυρώσεις από τουρίστες. Τώρα, σύμφωνα με τον Δήμο Κασάνδρας, με τον Αντιδήμαρχο Ήδρευσης, αυτό γίνεται στοχευμένα για εξοικονόμηση νερού, καθώς έχει διαπιστωθεί υπερκατανάλωση για λόγους άρδευσης, ενώ υπάρχουν κάτοικοι και επιχειρηματίες που ξοδεύουν αλόγιστα το νερό, ποτίζοντας κήπους όλη τη νύχτα, ενώ κάποιοι γεμίζουν ακόμη και τις πισίνες. Όσον αφορά τώρα την εγκατάσταση επεξεργασίας νερού στην περιοχή Σταυρονικήτα, είναι ένα καθοριστικό βήμα για την οριστική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών. Μία κίνηση, ένα έργο που έρχεται να δώσει οριστική λύση σε χρόνια προβλήματα υδροδότησης, διασφαλίζοντας καθαρότερο και απόλυτα ασφαλές πόσιμο νερό για την περιοχή.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας το υποδιαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τη διαχείριση των υπηρεσιών ίδρευσης και αποχέτευσης με συγχωνεύσεις δημοτικών επιχειρήσεων ίδρευσης. Να πάμε στην ΕΡΤ Κέρκυρας και στη Μαργαρίτα Βάρθη. Μαργαρίτα.
4: Καλό μεσημέρι. Η Δημοτική Αρχή εκφράζει την αντίθεσή της στις προβλέψεις του νομοσχεδίου που, όπως υποστηρίζει, οδηγούν σε υποκροτικές συγχωνεύσεις δημοτικών επιχειρήσεων ίδρευσης λίγες μόλις ημέρες μετά την ψήφιση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος προβλέπει ότι οι συνεργασίες και οι συγχωνεύσεις πραγματοποιούνται με αποφάσεις των ίδιων των Δήμων και σε εθελοντική βάση. Ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας τονίζει ότι οι δημοτικές επιχειρήσεις ίδρευσης και αποχέτευσης αφέθηκαν τα προηγούμενα χρόνια να αντιμετωπίσουν μόνες τους τις αυξημένες απαιτήσεις λειτουργίας, χωρίς την αναγκαία κρατική στήριξη. Όπως επισημαίνεται, οι επιχειρήσεις βρέθηκαν αντιμέτωπες με υψηλό ενεργειακό κόστος, ελλείψεις προσωπικού λόγω περιορισμού στις προσλήψεις και σημαντικές οικονομικές πιέσεις, γεγονός που δυσχέρανε το έργο τους. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, αντί να υπάρξει ουσιαστική ενίσχυση των ΔΕΙΑ, ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, προωθούνται σήμερα αλλαγές που συγκεντρώνουν τη διαχείριση του νερού σε μεγαλύτερα σχήματα, απομακρύνοντας τη λήψη αποφάσεων από το τοπικό επίπεδο, με ορατό τον κίνδυνο της ιδιωτικοποίησης του νερού. Τέλος, ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας δηλώνει ότι θα συμμετάσχει ενεργά στη δημόσια διαβούλευση και θα συνεχίσει να περασπίζεται το δημόσιο χαρακτήρα του νερού.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαργαρίτα. Γραφείο εξωστρέφειας θα λειτουργήσει στη Δυτική Μακεδονία στο πλαίσιο της ΑΝΚΟ και του Μνημονίου Συνεργασίας που υπογράφηκε μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών. Ο Αντώνης Μαυρίδης μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη.
5: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Ένα γραφείο εξωστρέφειας που χρειάζεται να γίνει και πρόκειται να γίνει το επόμενο διάστημα, μιας που θα λειτουργήσει στο πλαίσιο της ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας ΑΕ, αξιοποιώντας έτσι την τεχνογνωσία αλλά και τα δίκτυα συνεργασίας που διαθέτει ως αναπτυξιακός οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης. Να σημειωθεί ότι το μνημόνιο αυτό υπεγράφει από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Αμανατίδη και τον Γενικό Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας της ΚΑΛΚΟ. Σκοπός και στόχος αυτής της συνεργασίας είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού ευέλικτου διασύνδεσης περιφέρειας με τις δομές οικονομικής διπλωματίας και εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών. Στόχος είναι η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Δυτικής Μακεδονίας και όταν μιλάμε για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, μιλάμε και για την πρόοδηση τοπικών προϊόντων. Για παράδειγμα, χαρακτηριστικό είναι το προϊόν του κρόκου, έτσι, ο οποίος είναι ένας θησαυρός που πρέπει να αξιοποιηθεί περαιτέρω και όχι μόνο, και άλλα τοπικά προϊόντα, ιδιαίτερα και μοναδικά στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, που μπορούν και πρέπει μέσα από την εξωστρέφεια να προωθηθούν στις διεθνείς αγορές και να προσελκύσουν και επενδύσεις. Η συνεργασία τώρα αυτού του γραφείου εξωστρέφειας προβλέπει μεταξύ άλλων την υποστήριξη των εξαγωγικών επιχειρήσεων της περιφέρειας, την παροχή εξειδικευμένης πληροφόρησης για διεθνείς αγορές και επενδυτικές ευκαιρίες, τη διοργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων και ημερίδων για την ενδυνάμωση του τοπικού επιχειρηματικού δυναμικού και τελικά την προώθηση κάποιων εμβληματικών κλάδων της περιφερειακής οικονομίας. Εκεί θα είναι ίσως και το στίχημα για τα επόμενα χρόνια, δηλαδή κάποιοι εμβληματικοί κλάδοι, μοναδικοί και ιδιαίτεροι, πώς μπορούν να αξιοποιηθούν και να φέρουν επιπλέον διαδικασία οικονομικών χρηματοδοτήσεων και επενδύσεων, μάλιστα, έτσι ώστε να ανταποκριθούμε και στην πρόσκληση των καιρών και την πρόκληση που έχει να κάνει με την αποδυνάμωση της περιοχής λόγω της απολιγνητοποίησης, αλλά και της μείωσης των δυνατοτήτων της Γούνας στην Δυτική Μακεδονία μέσω Καστοριάς και Βοΐου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Μετρητά και κοσμήματα αξίας 26.000 ευρώ άρπαξαν επιτίδη από μία 40χρονη στις Σέρρες με τη γνωστή μέθοδο της τηλεφωνικής απάτης προσποιούμενη τους υπαλλήλους της ΔΕΔΙΕ. Βασίλης Αναστασιάδης μαζί μας από την Ερτισερών. Βασίλη.
6: Δυστυχώς η μέθοδο της απάτης βρίσκει θύματα και βρίσκει καθημερινά θύματα, όπως βρέθηκε θύμα μια 40χρονη υπήκος Αλβανίας που διαμένει στις Σέρρες. Εκεί λοιπόν η 40χρονη δέχθηκε χθες ένα τηλεφώνημα από κάποιον άγνωστο, ο οποίος της είπε ότι είναι υπάλληλος του ΔΕΔΙΕ. Της είπε ότι έχει εντοπιστεί διαρροή ρεύματος στο διαμέρισμά της και υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Η γυναίκα από ό,τι φαίνεται τρομοκρατήθηκε. Ο άγνωστος της είπε ότι πρέπει άμεσα να κατεβάσει στην είσοδο της πολυκατοικίας ό,τι πολύτιμο έχει, χρήματα ή κοσμήματα, για να τα σώσει μη καούν. Έτσι η γυναίκα αυτή, μέσα στη, θα λέγαμε, στον δρόμο που πήρε, πήρε μια σακούλα, έβαλε μέσα, όπως κατήγγειλε, 22.000 ευρώ, οικονομίες μιας ολόκληρης ζωής, αλλά και κοσμήματα αξίας 4.000 ευρώ. Τα έβαλε σε μια σακούλα, κατέβηκε στην είσοδο να περιμένει, κάπως αποσπάστηκε η προσοχή της. Ξαφνικά ήρθε κάποιος άγνωστος, ο ίδιος, κάποιος συνεργός του, ήρθε, πήρε την σακούλα και εξαφανίστηκε. Η γυναίκα βέβαια όταν κατάλαβε ότι πρόκειται για απάτη, ειδοποίησε την αστυνομία. Την υπόθεση ερευνούν οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης εκδικνίας εγκλημάτων Σέρρων, που βέβαια η αστυνομία κάθε μέρα μας λέει ότι πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Δυστυχώς ακόμα
0: έτσι
6: ένα
0: βήμα,
6: ήταν και πολλά τα λεφτά, δυστυχώς.
0: Δυστυχώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Θερμοκρασία ανεβαίνει και οι τουρίστες στην πόλη της Θεσσαλονίκης επίσης ανεβαίνουν. Να πάμε στο Φέδον το Μόσογλου. Φέδον, καλώς μεσημέρι.
7: Καλώς μεσημέρι, ένα δύσκολο μεσημέρι σήμερα, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι. Λίγο θερμότερο από το χθεσινό, με την θερμοκρασία να αναμένεται να αγγίξει τους 37 και 38 βαθμούς Κελσίου σε κάποια σημεία της πόλης. Χρειάζεται να είναι όλοι όσοι κυκλοφορούν έξω οπλισμένοι με περίσσια υπομονή και φυσικά με τα απαραίτητα μέσα προστασίας τα οποία πρέπει να διαθέτουν, καπέλο, γυαλιά ηλίου, να φοράνε το αντιλιακό και φυσικά να ενυδατώνουν τακτικά τον οργανισμό τους πίνοντας αρκετά υγρά. Να πούμε επίσης ότι στην πόλη σήμερα, πέρα από τους Θεσσαλονικείς, βλέπουμε και αρκετούς τουρίστες οι οποίοι έρχονται κυρίως από τα Βαλκάνια. Είναι κόσμος που έρχεται για 2-3 μέρες περίπου στην Θεσσαλονίκη, μέχρι και 4, και στη συνέχεια αποχωρεί προς άλλους προορισμούς εντός της Ελλάδας, όπως την Χαλκιδική που βρίσκεται κοντά ή την Πειραιά, για να κάνουν και εκείνη τα μπάνια τους και να δροσιστούν. Όπως μας λένε οι ξενοδόχοι, οι πληρότητες αυτή τη στιγμή στα καταλήματα ξεπερνούν το 70%, χωρίς βέβαια ωστόσο να είναι ικανοποιημένοι, καθώς ήλπιζαν σε μια καλύτερη εικόνα. Και στα καταστήματα της εστίασης επίσης να πούμε ότι υπάρχει μια κινητικότητα από τους τουρίστες. Όπως μας έχουν πει οι καταστηματάρχες της εστίασης, άμα δεν είχαμε τους τουρίστες αυτή την περίοδο θα τα κλείναμε τα καταστήματά μας, γιατί ναι, οι Θεσσαλονικείς οι περισσότεροι και λόγω της ζέστης και λόγω των αδειών δεν κυκλοφορούν ιδιαίτερα έξω.
0: Μάλιστα, Φέδο, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Παμβότιδα τώρα αλλάζει όψη μέσα σε λίγες ώρες, αλλά το πρόβλημα παραμένει. Την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη ο υποβρύχιος καθαρισμός, δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί μετρήσιμα αποτελέσματα ούτε για τις ποσότητες απορριμμάτων που απομακρύνθηκαν, ούτε για την ποιότητα των νερών. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την Έρτη Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό σας μεσημέρι, έτσι ακριβώς. Η εικόνα της λίμνης Παμβότιδας μπορεί να αλλάζει μέσα σε λίγες ώρες, αλλά το βασικό πρόβλημα παραμένει, καθώς το πράσινο στρώμα στην επιφάνειά της επανέρχεται και επιθυμίζει τις χρόνιες πιέσεις που δέχεται το οικοσύστημα. Από χθες βρίσκεται σε εξέλιξη ο επεκταμένος υποβρύχιος καθαρισμός της λίμνης. Οι πρώτες καταδύσεις πραγματοποιήθηκαν δίπλα στο παλιό Καρνάγιο, παρουσία του βουλευτή Ιωαννίνων Γιώργου Αμυρά, ο οποίος και συμμετείχε συμβολικά στην επιχείρηση μαζί με εξειδικευμένους δίτες. Το έργο έχει προϋπολογισμό 744.000 ευρώ και προβλέπεται να συνεχιστεί ως το τέλος του 2026. Οι εργασίες θα καλύψουν περισσότερα από 328.000 τετραγωνικά μέτρα του πυθμένα, δύο μεγάλες ζώνες από το Μάτσικα μέχρι και την Τραπατόβα και από τα παλιά σφαγεία μέχρι και το δεύτερο γεφυράκι του Κατσικά. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, οι δίτες θα απομακρύνουν από το βυθό απορρίμματα και ογκώδια αντικείμενα, ενώ παράλληλα προβλέπεται και ο καθαρισμός των αγωγών βρύων υδάτων. Θα γίνει επίσης και βιντεοσκόπηση των κρυπηδωμάτων, προκειμένου να καταγραφεί αυτήν η κατάσταση, καθώς και ειδικές μετρήσεις που θα χρησιμοποιηθούν για το σχεδιασμό των μελλοντικών παρεμβάσεων στην όχθη της λίμνης. Ο Γιώργος Αμυράς, μιλώντας από τη λίμνη, επανέλαβε το σύνθημα ότι η λίμνη και τα μάτια μας, και χαρακτήρισε τον καθαρισμό σημαντικό οικολογικό έργο για την προστασία του φυσικού τοπόσιμου των Ιωαννίνων. Όπως ανέφερε, στον πυθμένα έχουν καταλήξει εδώ και χρόνια πλαστικά, ποδήλατα, ελαστικά αυτοκινήτων, ηλεκτρικές συσκευές και μηχανές, ακόμα και παλαιά πολεμικά υλικά. Τόνισε ότι η Παμβότιδα αξίζει καλύτερη αντιμετώπιση και ότι τελικός στόχος δεν είναι μόνο η απομάκρυνση των απορριμμάτων, αλλά και η ανάκτηση της φυσικής όχθης γύρω από, από το αστικό μέτωπο. Η παρέμβαση είναι αναγκαία και αναμένεται να βελτιώσει την εικόνα του πυθμένα και του παραλίμνιου μετώπου. Ωστόσο, καθώς οι εργασίες μόλις έχουν ξεκινήσει, δεν υπάρχει ακόμη μετρήσιμος απολογισμός για τις ποσότητες των απορριμμάτων που έχουν απομακρυνθεί. Παράλληλα, όμως, δεν έχουν παρουσιαστεί μαζί με την έναρξη του έργου και νέα αναλυτικά στοιχεία για την ποιότητα των νερών. Επομένως, παραμένει το ζητούμενο η συστηματική δειγματοληψία και η δημόσια ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για βασικούς δείκτες της κατάστασης της λίμνης. Το πράσινο στρώμα που είναι ακόμα ορατό σε κάποια τμήματα της επιφάνειας δείχνει ότι ο υποβρύχιος καθαρισμός, όσο σημαντικός και αν είναι, δεν μπορεί από μόνος του να αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα της λίμνης. Η λίμνη χρειάζεται ένα σταθερό και μακροχρόνιο σχέδιο προστασίας με συνεχή παρακολούθηση, έλεγχο των πηγών ρύπανσης, παρέμβασης για την ανανέωση των νερών και την τακτική ενημέρωση των πολιτών. Η επιχείρηση που ξεκίνησε αποτελεί ένα πρώτο ορατό βήμα. Η πραγματική της αποτελεσματικότητα όμως θα κριθεί από τα στοιχεία που θα ανακοινωθούν, από τα πόσα απορρίμματα θα ανασυρθούν, από την έκταση που έχει καθαριστεί στην πράξη και κυρίως από το κατά πόσο θα βελτιωθεί η οικολογική κατάσταση της Παμβότιδας. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε επίσημα στοιχεία. Αναμένουμε το επόμενο
0: διάστημα. Περιμένουμε λοιπόν τα επίσημα στοιχεία. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Σύμφωνα τώρα με την Ελστάτ, οι αφίξεις των Ελλήνων τουριστών στην Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου μειώθηκαν το 2025, καθώς η παρουσία τους έφτασε στο μόλις 10% από το σύνολο των επισκεπτών στο νησί σε σχέση με το 2024. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσονα.
9: Καλό μεσημέρι και δεν διαφέρουν φέτος. Φέτος μπορεί να έχουν μειωθεί ακόμη περισσότερο, δεν έχουμε στοιχεία γιατί πρέπει να ολοκληρωθεί η χρονιά. Έχουμε επιμέρους όμως την εικόνα που, την οποία παρουσιάζουν και τα καταλήμματα αλλά και τα εστιατόρια όπου η μεγάλη χαμένη είναι τα εστιατόρια, η εστίαση, γιατί ο Έλληνας τουρίστας είναι ο καλύτερος. Είναι ο καλύτερος για τα εστιατόρια, είναι ο καλύτερος για τα ξενοδοχεία. Έτσι λοιπόν και φέτος έχουμε μειωμένη σε σχέση με πέρυσι, δεν έχουμε ακριβή εικόνα. Ωστόσο οι αφίξεις είναι μειωμένες σε σχέση με πέρυσι και στα Airbnb και στα καταλήμματα δηλαδή από τις πλατφόρμες στα νοικιαζόμενα δωμάτια αλλά και στα ξενοδοχεία. Το πρόβλημα δεν είναι το κόστος των ξενοδοχείων τόσο πολύ όσο το αυξημένο κόστος ζωής στις πόλεις που από εκεί περιμένουμε από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, τα αστικά κέντρα δηλαδή και επίσης τα εισιτήρια. Γιατί λόγω του πολέμου έχουν αυξηθεί τα ναύλα. Ναι. Όπως και να είναι, για να έρθει μια οικογένεια με ένα αυτοκίνητο.
0: Πρέπει να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη.
9: Ακριβώς. Και υπάρχει και το κόστος βέβαια της εστίασης του φαγητού, που ναι, μεν είμαστε φτηνότεροι εδώ στην Κρήτη σε σχέση με τα νησιά και την υπηρετική χώρα, πραγματικά δηλαδή. Ωστόσο, είμαστε ακριβότεροι σε σχέση με το 25, το 24, το 23, το 22. Και αυτό έχει να κάνει με γενικότερα με το κόστος ζωής.
0: Είναι
9: Πάντως έχει αλλάξει ο τουρισμός. Φέτος πάμε πάρα πολύ καλά, αλλά με Ευρωπαίους, με... και οι οποίοι και αυτοί δεν τρώνε, δεν χαλάνε λεφτά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Άσον, και να πάμε τώρα στον Κώστα Γαζούλη από την ΕΡΤ Καλαμάτας, καθώς η περιφέρεια Πελοποννήσου ετοιμάζει μια θεματική διαδρομή στα μέρη που γυρίστηκε η ταινία Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
10: Βίκυ, νομίζω αυτές τις μέρες οι κινηματογραφικές αίθουσες σε ολόκληρο τον κόσμο, όχι μόνο στη χώρα μας, γεμίζουν. Υπάρχουν sold out όλες οι προβολές της Οδύσσιας του πολυβραβευμένου Κρίστοφερ Νόλαν. Έχει μεγάλη συζήτηση λοιπόν, και έτσι η περιφέρεια Πελοποννήσου σχεδιάζει τη δημιουργία μιας νέας θεματικής διαδρομής που θα συνδέει τα σημεία που πραγματοποιήθηκαν οι γυρίσματα της κινηματογραφικής Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν με σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους και αυθεντικές εμπειρίες της περιοχής, αξιοποιώντας τη διεθνή προβολή της ταινίας. Μιλώντας σήμερα στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Καλαμάτας, ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, ο Θάνος Μιχελόγκονας, τόνισε ότι το μεγαλύτερο όφελος δεν είναι δίκη μόνο τα γυρίσματα, αλλά κυρίως τα εκατοντάδες διεθνή δημοσιεύματα που προβάλλουν την Πελοπόννησο και συνδέουν τις κινηματογραφικές τοποθεσίες με τον ομηρικό μύθο και τα αξιοθέατα της περιοχής. Όπως ανέφερε, η περιφέρεια εργάζεται εδώ και μήνες με στοχευμένες δράσεις εξωστρέφειας, παρέχοντας υλικό με πληροφορίες σε διεθνή μεγάλα μέσα όπως το Forbes, το Vogue, το Condé Nast Traveler, το Lonely Planet, ενισχύοντας την παρουσία έτσι της Πελοποννήσου στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Η νέα διαδρομή θα ενταχθεί και στο πρόγραμμα Πελοποννήσου Routes και θα συνδέει τα σημεία των γυρισμάτων, που να σου πω ήταν αναφορικά, ξεκινούσαν από την Ακροκόρυνθο στην Κόρυνθο και έφταναν μέχρι την Νοτιοδυτική Μεσσηνία. Θα συνδέει λοιπόν αυτά τα σημεία με το ανάκτορο του Νέστορα, την Πύλο, τις Μυκήνες, τη Σπάρτη και άλλους πολύ σημαντικούς προορισμούς, αξιοποιώντας παράλληλα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και τεχνολογίες σε τεχνητής νοημοσύνης. Ο κ. Μιχελόγκονας, κλείνοντας, υπογράμμισε ότι στόχος είναι οι επισκέπτες να γνωρίσουν υλικά την Πελοπόννησο μέσα από την ιστορία, τη γαστρονομία και τις αυθεντικές εμπειρίες, ενώ σημείωσε ότι η επιτυχής φιλοξενία της παραγωγής αποδεικνύει πως η περιοχή μπορεί να προσελκύσει και άλλες πολύ μεγάλες διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές στο μέλλον.
0: Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να πάμε στο Δοδωρή Πηλιώτη από την Χίο. Καθώς η τροχέα Χίου, όσο και το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Χίου, έχει εκδώσει κάποιες οδηγίες και συμβουλές για την ασφαλή κίνηση των οδηγών, οχημάτων και των πεζών προς κινητών εν ώψη της εορτής της Αγίας Μαρκέλας στη Χίο. Δοδωρή.
11: Καλό μεσημέρι από τη Χίο, της Αγίας Μαρκέλας Χιοπολίτιδος λοιπόν. Είναι αύριο Τετάρτη που γιορτάζεται και αποτελεί τοπική αργία. Με το έθιμο να θέλει σήμερα το απόγευμα, Βίκυ, με το που θα πέσει ο ήλιος, γιατί έχουμε και εδώ μια πολύ ζεστή ημέρα, να γίνει και το προσκύνημα να πάνε εκατοντάδες πιστοί με τα πόδια από την πόλη της Χίου αλλά και από τα χωριά της κεντρικής Χίου μέχρι την περιοχή του προσκυνήματος μετά το χωριό Βολισσό στη βορειοδυτική Χίο. Οι οδηγίες από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και από την Τροχέα είναι καταρχήν στο δρόμο για τους εποχούμενους και για τους πεζούς, ότι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Οι πεζοί να φορούν κατάλληλα και άνετα υποδήματα. Είναι μια διαδρομή πάνω από 40 χιλιόμετρα, που πρέπει να πούμε ότι πολλοί επιλέγουν, όπως είπαμε, να την κάνουν πεζοί κατά τις βραδινές ώρες. Να επιλέγουν ανοιχτόχρωμα ρούχα και ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες να χρησιμοποιούν τα ανακλασικά στοιχεία γυλαίκο υψηλής ορατότητας, έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα, και να διαθέτουν φακό ή φακό κεφαλής. Επίσης, από την πλευρά των οχημάτων, να μην πηγαίνουν οι οδηγοί με μεγάλες ταχύτητες, να προσέχουν φεύγια και εδώ να αποφεύγουν την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών. Ενώ πρέπει να πούμε ότι ιδιαίτερη μέρη να έχει δοθεί και από την πολιτική προστασία και από την πυροσβεστική, έτσι ώστε να μην υπάρξουν θέματα με πυρκαγιές. Επισημαίνεται ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να δείχνουν και να μην καθόλου τη διαδρομή, δηλαδή να μην πετούν τέτοια αντικείμενα που μπορούν να προκαλέσουν κάποια πυρκαγιά, κυρίως σιγάρα βέβαια. Όπως επίσης πρέπει να πούμε ότι από την πλευρά του Δήμου, σε συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό, υπάρχουν σημεία σταθμοί, έτσι ώστε να δίνονται νερό και άλλα ποτά που χρειάζεται να πίνουν οι περιπατητές, έτσι ώστε να μην αντιμετωπίσουν κανένα πρόβλημα. Αύριο στις 10 ώρα το πρωί είναι η Θεία Λειτουργία με το προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Χίου, του κ. Μάρκου, στο Ιερό Προσκύνημα της Αγίας Μαρκέλας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή.
12: Ο καιρός.
0: Στα Βόρεια Ηπειρωτικά για αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στην Κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν, ενώ στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται για αύριο γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στη Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Ευνοείται μάλιστα πρόσκαιρα και η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο στο Ιόνιο και στα νοτιοανατολικά βορειοδυτική 4 με 6 και στο Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 που το απόγευμα θα στραφούν σε βόρειους βόρειοανατολικούς τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει πτώση στα βόρεια, όμως στα νότια ηπειρωτικά καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια η Αργυρό Αρβανιτίδου. Μείνετε εσείς συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμιξες. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού.

0: Στο κόκκινο υδράργυρο σε πολλές περιοχές της χώρας. Στο κόκκινο η πολιτική αντιπαράθεση και με τις τελευταίες ημέρες. Στο κόκκινο και η ένταση στη Μέση Ανατολή, που οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν χτυπούν ξανά εκατέρωθεν. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, τρίτη 21 Ιουλίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερκίνου Ζωρέντιο 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίσου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Αβοργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Αδάμι, επιδαύρου στην Αρκολίδα. Στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 15 οχήματα, 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού, από πνευματική ατμόσφαιρα, 40 διάρκεια και συνέγερμος και φωτιές. Δημόσιες επενδύσεις ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ προβλέπει το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης των Δύο Αθηνών. Από τώρα έως το 2030 θα κριθεί η θέση της Ελλάδας σε μια Ευρώπη η οποία αλλάζει. Έχω θέσει τον πύχη πολύ ψηλά, οφείλουμε να δουλέψουμε όλοι μαζί, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης είναι η απόδειξη της πρόοδου της ελληνικής οικονομίας, τόνισε από την πλευρά του Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή, το Ιράν στοχοποίησε σήμερα αμερικανικές εγκαταστάσεις ραντάρ και αντιεροπορικής άμυνας στον κόλπο, ενώ το State Department προειδοποιεί τους Αμερικανούς πολίτες όλο τον κόσμο να είναι σε επαγρύπνηση. Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο για τα ηλεκτρικά πατίνια, απαγόρευση για ανηλίκους κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση οχήματος και χρήστη. Τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειριαστή Βουλή, νομοθετικές διατάξεις για την κατάργησή τους. Με ποινικό παρελθόν, ο 60χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε 2 τουρίστες στην Ακρόπολη. Τροχαίο ατύχημα με ένα τραυματία σημειώθηκε νωρίτερα στην οδό Πειραιώς, όταν η οταχή έπεσε πίσω από φορτηγό. Και τέλος, άνοδος της θερμοκρασίας 38 βαθμοί σήμερα στην Αττική, 37 στη Θεσσαλονίκη. Αποπνιχτική λοιπόν και σήμερα η ατμόσφαιρα σε πολλές περιοχές της χώρας, με τον υδράργυρο να αγγίζει ακόμα και τους 42 βαθμούς Κελσίου. Υπάρχουν ήδη συστάσεις αυτοπροστασίας από τους ειδικούς, ενώ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με το αναπτυξιακό πρόγραμμα για την πενταετία 2026-2030, στο οποίο αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του κατά την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος, όπου επεσήμανε ότι στη ΔΕΘ θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται το προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης προβλέπει δημόσιες δαπάνες ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ, αποτελώντας τον βασικό αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Η ανάπτυξη θα φτάσει σε κάθε γωνιά της Ελλάδος, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης χαρακτηριστικά.
1: Σκοπός μας είναι να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας και στους 1008 ταχυδρομικούς κωδικούς που έχει η χώρα μας, όχι απλά σε κάθε περιφέρεια, σε κάθε γωνιά κάθε περιφέρειας. Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από μια στενή συνεργασία μεταξύ των περιφερειών και της κεντρικής κυβέρνησης. Μια συνεργασία όμως η οποία θα μας επιβάλλει όλοι να ενταχθούμε σε ένα πλαίσιο το οποίο θα υπηρετεί σημαντικές εθνικές προτεραιότητες. Και το γεγονός ότι έχουμε σήμερα περισσότερους πόρους στη διάθεσή σας δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε περισσότερο συντονισμένοι για να υπηρετούμε οριζόντιες πολιτικές οι οποίες, παραδείγματος χάρη, θα έχουν εθνικό, περιφερειακό αλλά και ευρωπαϊκό σκέλος.
0: Λοιπόν, πάμε στην οικονομική μας συντάκτρια, την Ραλού Αλεξοπούλου, η οποία ήταν στην παρουσίαση και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ακούσαμε μάλιστα τον Πρωθυπουργό Ραλού να λέει ότι σκοπός της κυβέρνησής του είναι η ανάπτυξη να φτάσει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Καλό μεσημέρι.
2: Και γι' αυτό το ρόλο στο συγκεκριμένο το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 καθοριστικό ρόλο θα παίξουν οι περιφέρειες και οι Δήμοι μεταξύ άλλων. Να μην ξεχνάμε ότι το ανέφερε και ο Πρωθυπουργός, υπάρχουν στο συγκεκριμένο πενταετές αυτό πρόγραμμα αναπτυξιακό 37 προγράμματα, 20 τομεακά τα οποία σχετίζονται με τα Υπουργεία, 13 περιφερειακά που εδώ μιλάμε για τις 13 περιφέρειες της χώρας και 4 ειδικού αντικειμένου, όπως για παράδειγμα τα αντιπλημμυρικά έργα. Μιλάμε για ένα ποσό 23 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Από αυτά τα 23

0: 3 δισεκατομμύρια, τα 17,1 δισεκατομμύρια είναι το νέο ποσό, ενώ θα προσθεθούν και τα 5,8 δισεκατομμύρια ευρώ που αφορούν ουσιαστικά την ομαλή ολοκλήρωση έργων της προηγούμενης περίοδου. Και να πάμε επίσης και σε κάποια άλλα ίσως αριθμητικά στοιχεία που έχουν ενδιαφέρον, καθώς είχαμε στην παρουσίαση, ήταν και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στο γεγονός ότι μέσα σε 11 χρόνια έχουν υπερδιπλασιαστεί οι εθνικοί πόροι που διατίθενται για την ανάπτυξη από 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως το 2019, το 2026 μιλάμε για 3,3 δισεκατομμύρια και το 2030 το ποσό θα ανέβει σε 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν άκουσα νωρίτερα που αναφερόσουν στον Πρωθυπουργό εάν είπες ότι ουσιαστικά αυτό το οποίο τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ότι αυτοί οι πόροι διατίθενται για αναπτυξιακά προγράμματα, αφήνοντας εχμές ότι η επιλογή είναι συνειδητή, δεδομένου ότι θα αυξηθούν οι επενδύσεις, κάτι που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και για την ενίσχυση της απασχόλησης, τη μείωση της ανεργίας, την αύξηση του εισοδήματος των πολιτών, αλλά και στο γιατί επιλέγει να μην διαθέσει χρήματα για την επιδόματα και κοινωνικές παροχές.
1: Ουσιαστικά μιλάμε για τη συνέχεια του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι ο βασικός αναπτυξιακός σχεδιασμός μετά το Ταμείο Ανάκαμψης αυτό, σωστά?
0: Κάπως έτσι, δεδομένου ότι υπάρχουν και άλλα προγράμματα, γιατί εδώ μιλάμε μόνο για εθνικούς πόρους. Δεν μιλάμε για χρήματα τα οποία προέρχονται από την Κομισιόν, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εδώ να σου πω, μια που αναφέρθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης, ο κύριος Παπαθανάσης, ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αναφερόμενος στο θέμα του Ταμείου Ανάκαμψης, είπε ότι δεν θα, επανέλαβε μάλλον, ότι δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ και φέρνει ως παράδειγμα το γεγονός ότι στις 30 Σεπτεμβρίου η χώρα μας αναμένεται να υποβάλει και το τελευταίο αίτημα για καταβολή της τελευταίας δόσης από το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Κρατάμε και αυτό που είπε ο κ. Πιερακάκης, ο επικεφαλής του Eurogroup, ότι ουσιαστικά αυτό το εθνικό πρόγραμμα είναι η απόδειξη της πρόοδου της ελληνικής οικονομίας.
0: Ακριβώς. Και ο κύριος Παπαθανάσης που είπε, αναφέρθηκε σε μια σειρά από αριθμούς, αν θέλουμε να το πούμε, με ορίζοντα το 2030, σημειώνοντας ότι για το 2030 ο στόχος είναι να δημιουργηθούν περισσότερες από 560.000 νέες θέσεις εργασίας που ήδη έχουν δημιουργηθεί, περαιτέρω ακόμα μείωση της ανεργίας, ακόμα μεγαλύτερη αύξηση των επενδύσεων και φυσικά και των εξαγωγών.
1: Ραλού Αλεξοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι το παιχνίδι της πραγματικής σύγκλησης με την Ευρώπη στην επόμενη πενταετία θα εγκριθεί πρωτίστως στο πεδίο των επενδύσεων δημόσιων και ιδιωτικών, τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Για να τον ακούσουμε.
2: Έχουμε λοιπόν στη διάθεσή μας ένα σημαντικό όπλο για να μπορούμε να σχεδιάσουμε την αναπτυξιακή μας πολιτική με ορίζοντα το 2030. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι η επιλογή να διαθέσουμε αυτά τα πολλά δισεκατομμύρια στο ΕΠΑ, στο Εθνικό Αναπτυξιακό μας Εργαλείο, είναι μια συνειδητή πολιτική επιλογή. Θα μπορούσαμε να διαθέσουμε λιγότερους πόρους στο ΕΠΑ και να διαθέσουμε περισσότερους πόρους σε κοινωνικές παροχές ή σε επιδόματα. Επιλέγουμε όμως να μην το κάνουμε. Και επιλέγουμε να μην το κάνουμε γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι το παιχνίδι της πραγματικής σύγκλησης με την Ευρώπη στην επόμενη πενταετία θα κριθεί πρωτίστως στο πεδίο των επενδύσεων δημοσίων και ιδιωτικών. Και θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια δύναμη πυρός μέσω του ΕΠΑ για να μπορούμε να πετύχουμε αυτόν τον πολύ σημαντικό στόχο.
1: Τώρα, οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης θα βρεθούν στην κορονίδα των κυβερνητικών προτεραιότητων εν ώψη και του προεκλογικού μας προγράμματος που θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με ορίζοντα τις εκλογές του 2027. Οφείλουμε όλοι να δουλέψουμε και να θέσουμε ψηλά τον πύχη, είπε επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Και εν ώψη λοιπόν και του προεκλογικού μας προγράμματος, το οποίο θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης με ορίζοντα τις εκλογές του 2027, οφείλουμε όλοι μαζί να δουλέψουμε και να θέσουμε ψηλά τον πύχη των προσδοκιών. Και η υψηλή ρυθμή ανάπτυξης, αποτέλεσμα πρωτίστως δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, με καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, με περισσότερο συντονισμό, θα βρεθούν στην κορονίδα των κυβερνητικών προτεραιοτήτων.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Μέσα σε αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση που διαμορφώνει ο καύσωνας που πλήττει και την Αττική, είχαμε ένα αδιανόητο περιστατικό το οποίο σημειώθηκε νωρίς στο πιο εμβληματικό σημείο της πρωτεύουσας, στην Ακρόπολη, εκεί όπου ένας άντρας ηλικίας περίπου 60 ετών επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο Ελληνοαμερικανούς τουρίστες, ένα 53χρονο άντρα και μια 48χρονη γυναίκα, στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου, με αποτέλεσμα να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Πάμε στον Ηλία Κούκο, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, αφού πρώτα πούμε ότι ο δράστης έχει ήδη συλληφθεί. Ηλία, καλό μεσημέρι. Τι νεότερο γνωρίζουμε για την επίθεση αυτή?
3: Γνωρίζουμε ότι ο δράστης έχει ποινικό παρελθόν. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι είναι καλή κατάσταση υγείας των δύο θυμάτων. Ο 53χρονος, ο οποίος φέρει το σοβαρότερο τραύμα από τους δύο στο χέρι, διεκομίστη μαζί με τη σύζυγό του στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός. Μαθαίνουμε όμως τώρα την τελευταία ώρα ότι μεταφέρεται στο νοσοκομείο ΚΑΤ για εγχείρηση. Εκτιμώ, χωρίς να το γνωρίζω, εκτιμώ ότι καθώς διαθέτει μια πολύ εξειδικευμένη χειρουργική κλινική άκρα χείρας, ενδεχομένως πηγαίνει εκεί για κάποιο χειρουργείο. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι ο 60χρονος, ο οποίος έχει ποινικό παρελθόν και εκτιμάται ότι είναι άστεγος, χωρίς μόνιμο τόπο κατοικίας, την ώρα που άνοιγαν τα εκδοτήρια στις 8 η ώρα, δηλαδή στην νότια είσοδο της Ακρόπολης, απέναντι από το μουσείο είναι αυτή η είσοδος, απέναντι στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγίτου, επιτέθηκε σύμφωνα με τις πληροφορίες μας αρχικώς στη 48χρονη γυναίκα με μαχαίρι. Ο άντρας της πήγε να την προστατεύσει. Υπήρξε συμπλοκή μεταξύ των δύο ανδρών, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και σοβαρότερα ο 53χρονος στο χέρι, η σύζυγός του ελαφρύτερα στο μυρό. Προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση στο σημείο και μετά από λίγο ο δράστης συνελήφθη. Να σου πω ότι είχε συλληφθεί ο 60χρονος κατά το παρελθόν και για κατοχή μαχαιριού και για εξύβριση, ενώ φαίνεται ότι έχει πάει και κάποιες φορές στο Δαφνί, ενώ έχει προσαχθεί αρκετές φορές για εξακρίβωση στοιχείων από την αστυνομία.
1: Υπήρχε μια πληροφορία νωρίτερα, Ηλία, ότι ο ίδιος ο δράστης είχε επιχειρήσει να επιτεθεί και σε άλλους ανθρώπους πριν από το, εκτός από το ζευγάρι σήμερα το πρωί. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό.
3: Δεν το γνωρίζω. Εκτιμώ ότι εκεί όπου ήταν στο σημείο ενδεχομένως να απείλησε και άλλα άτομα, όχι ότι...
1: Όχι ότι επιτέθηκε, μάλιστα.
3: Ότι μαζικά πραγματοποίησε μια επίθεση. Ίσως στο σημείο το οποίο βρισκόταν, δηλαδή, εκεί απέναντι από τα εκδοτήρια, ίσως να έβγαλε το μαχαίρι και να το είχε να κράτα και το μαχαίρι και να απειλούσε, και να απειλούσε κόσμο. Κάτι τέτοιο. Για κάποια επίθεση άλλης κλίμακας δεν γνωρίζω κάτι, Γρηγόρη.
1: Κρατάμε αυτό που μας είπε στην αρχή, βεβαίως, ότι το ένα από τα δύο θύματα μεταφέρει στο νοσοκομείο, στο ΚΑΤ πλέον.
3: Ναι, καθώς έχει τραυματιστεί στο χέρι, διακομίστηκα, ήρθε γρήγορα στο σημείο το πρωί. Διασώσεις του ΕΚΑΒ με μοτοσυκλέτα, ασθενοφόρο, πήγανε και οι δύο στον Ερυθρό Σταυρό και ενημερωθήκαμε πριν από περίπου μία ώρα ότι ο άντρας, ο οποίος φέρει και το σοβαρότερο τραύμα, μεταφέρεται στο ΚΑΤ. Εκτιμούμε ότι είναι χειρουργική λόγω για να γίνει χειρουργική επέμβαση, και επειδή γνωρίζουμε ότι διαθέτει το νοσοκομείο πολύ υψηλό επίπεδο εξειδικευμένους χειρουργούς, εκτιμούμε ότι πάει στη χειρουργική κλινική ακραχείρας.
1: Ηλία Κούκο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Οτιδήποτε νεότερο προκύψει θα επικοινωνήσουμε για να ενημερώσουμε τους ακροατές για αυτό το πραγματικά αδιανόητο περιστατικό στο κέντρο της Αθήνας το πρωί στην Ακρόπολη.
4: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο πρώτος καύσωνας του φετινού καλοκαιριού, με τον υδράργυρο να αγγίζει ακόμα και τους 43 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές συμπυρωτικές περιοχές. Ακραίες θερμοκρασίες κατέγραψαν οι θερμικές κάμερες στο λεκανοπέδιο της Αττικής, αποτυπώνοντας το μέγεθος του καύσωνα. Για παράδειγμα, η άσφαλτος του Κηφισό άγγιξε τους 60 βαθμούς Κελσίου. Στο Άλσος Βέικο έδειξε πάνω από 75 βαθμούς σε ταράτσες και αυτοκίνητα. Ενώ είχαμε και βέβαια και τις σχετικές οδηγίες με εγκύκλιο για την προφύλαξη του γενικού πληθυσμού πληθυσμού και των ευπαθών ομάδων που εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας. Ενώ βέβαια σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με πάυση εργασιών όπου απαιτείται. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την μετεωρολόγο μας, μετεωρολόγο του Ερυθμού, την Νικολέτα Ζακοπούλου, για να δούμε, Νικολέτα, ποια ώρα κορυφώνεται το θερμικό φαινόμενο, ποιες περιοχές βρίσκονται στο επίκεντρο και πότε θα έχουμε υποχώρηση της ζέστης. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και πια τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται και επικίνδυνα και σε σχέση και με τις πυρκαγιές, με ακραίο κίνδυνο αύριο, κόκκινο συναγερμό σε αρκετές περιοχές όπως είναι και η Αττική, Αργολίδα, Κορινθία, Βιώτιδα, Βιωτία. Πια τα πράγματα δυσκολεύουν, διότι θα έχουμε αύριο και συνθήκες λίβα. Σήμερα λοιπόν η θερμοκρασιακή οροφή είναι οι 42 βαθμοί. Τώρα κοιτούσα, η Σπάρτη έχει φτάσει στους 41 και έπεται και συνέχεια για λίγη ώρα ακόμη. Θα συνεχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Να πω ότι έχουν επομιστεί πολύ μεγάλο φορτίο θερμικό και περιοχές που είναι παραθαλάσσιες και νησιωτικές. Εκεί η αίσθηση της θερμοκρασίας πιάνει ακόμα και τους 45 βαθμούς, κοιτούσα σε περιοχές της Ιθάκης και στο Καστελόριζο και στην Πύλο. Και από εκεί και πέρα, αύριο, όπως είπα, θα είναι η χειρότερη μέρα για τα ανατολικά υπηρετικά και την Αττική, με τη θερμοκρασία πιθανώς έως και 43 βαθμούς σε περιοχές της Αργολίδας. 40 θα έχουμε εδώ στην Αττική οπωσδήποτε, διότι αυτός ο δυτικός άνεμος έχει την ικανότητα να εκτοξεύει και τη θερμοκρασία. Είναι θερμός, είναι ξηρός και δυστυχώς αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιάς κατακόρυφα. Άρα αύριο πραγματικά μια κρίσιμη μέρα. Μην ξεκινήσει καμιά φωτιά από αμέλεια, διότι δεν θα μπορέσουμε να τη μαζέψουμε εγκαίρως. Αυτός ο λίβας, αυτός ο άνεμος βοηθά δυστυχώς την ταχύ εξάπλωση πυρκαγιών και έχει φέρει και στο παρελθόν καταστροφικές συνέπειες, οπότε θέλει μεγάλη προσοχή. Η αποκλιμάκωση που είπε θα έρθει την Πέμπτη, σε όλη τη χώρα θα πέσει η θερμοκρασία. Πάμε σε υπέροχες τιμές έως 34 βαθμούς.
1: Και με εντυπωσιακό τρόπο, έτσι.
5: Ακριβώς. Και όχι μόνο με εντυπωσιακό την Πέμπτη, και με επικίνδυνο την Παρασκευή, διότι δεν θα λείψουν και οι βροχές και οι καταιγίδες την Παρασκευή. Θα είναι γενικευμένες στην κεντρική και βόρεια χώρα. Πιθανώς και με ισχυρά φαινόμενα, κυρίως σε Θεσσαλία, Βόρειο Αιγαίο, Μακεδονία. Θα το δούμε αυτό και τις επόμενες ημέρες. Τουλάχιστον να περάσει ο καύσωνας και να περάσει και η αυριανή πολύ κρίσιμη μέρα στο θέμα των πυρκαγιών.
1: Βεβαίως, κρατάμε αυτό ειδικά προσοχή για αύριο. Το καταλαβαίνουμε όλοι τον κίνδυνο. Νικολέτα Ζακοπούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Πάμε στο κέντρο της Αθήνας τώρα και βρίσκεται η ρεπόρτερ μας Χαρά Γιαννοπούλου για να μας δώσει την εικόνα από το κέντρο της Αθήνας. Χαρά, πού ακριβώς βρίσκεσαι?
6: Μόλις φύγαμε από την πλατεία Συντάγματος και είμαστε στον πεζόδρομο της Ερμού και βλέπουμε τη θερμοκρασία σε θερμόμετρο φαρμακείου στους 39 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Το αισθανόμαστε βέβαια, δεν ήταν ανάγκη να το δούμε. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η αίσθηση της ζέστης, ακόμα περισσότερη από το 39. Από τα πρώτα βήματα όταν βγεις από το μετρό ή από το αυτοκίνητό σου ή από κάποιο κλιματιζόμενο χώρο, από τα πρώτα κιόλας βήματα ξεκινάει αυτή η αφόρητη κατάσταση που επικρατεί νομίζω παντού έξω. Με δυσκολία δηλαδή παίρνει κάποιος αναπνοή, σε πολύ λίγα λεπτά υδρώνει. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση για τους ανθρώπους που εργάζονται φυσικά. Τώρα για τους υπόλοιπους, κυρίως μιλάω για τους τουρίστες που πραγματικά δείχνουν να απολαμβάνουν τη βόλτα στο κέντρο της Αθήνας, είναι θέμα επιλογής. Από εκεί και πέρα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αποφεύγεται αυτές τις ώρες που μιλάμε τώρα. Είναι μεσημέρι. Από τώρα και για τις επόμενες 2-3 ώρες με τον ήλιο και την παρατεταμένη έκθεση σε αυτόν, δεν νομίζω ότι είναι μια πολύ έξυπνη ιδέα να βγει κάποιος να περπατήσει απλώς. Παρά το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή στην Ερμού υπάρχει αρκετός κόσμος και δεν είναι μόνο τουρίστες. Η κατάσταση τώρα είναι, η εικόνα μάλλον να σας περιγράψω, είναι αυτή που φαντάζεστε. Δηλαδή ο κόσμος κυκλοφορεί όντως με καπέλο, με βεντάλιες, μπουκαλάκια νερό αναχείρας. Είναι αρκετοί αυτοί που κάθονται στα καταστήματα που λαμβάνουν έτσι κάτι δροσερό. Και παιδιά με τα οποία μιλήσαμε νεαρότερης ηλικίας μας είπαν ότι βγήκαν και κακώς βγήκαν για έναν καφέ, επιστρέφουν μπαίνοντας στο μετρό, επιστρέφουμε λέει στο σπίτι μας, κάποιοι άλλοι παίρνουν το δρόμο για την παραλία και είναι το μόνο που θα μπορέσει να δώσει ανάσα δροσιάς χωρίς να είναι κάποιος κλεισμένος στο σπίτι του με κλιματιστικό.
1: Χαρά Γιαννοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη και καλό κουράγιο σε όλους. Πάμε και στην Πάτρα τώρα, εκεί όπου βράζει ο τόπος πραγματικά και σε όλη τη Δυτική Ελλάδα, δηλαδή με τον υδράργυρο στα ύψη σε συνδυασμό με την υγρασία. Πάμε στην Πάτρα και στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Πώς είναι τα πράγματα στην Αχαΐα, Νίκο? Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Όσο πηγαίνουμε πιο βαθιά στο μεσημέρι, η πόλη αδειάζει. Το κέντρο της Πάτρας δεν έχει ιδιαίτερη κίνηση, μιας και οι περισσότεροι επιλέγουν να επιστρέψουν σπίτια τους όσοι δεν έχουν δουλειά, για να αναζητήσουν λίγες στιγμές δροσιάς στα air condition ή σε κάποιες από τις κοντινές παραλίες της περιοχής. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης είναι στους 37 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο η αίσθηση της βορείας είναι μεγαλύτερη, δεδομένου ότι υπάρχει αρκετή υγρασία με αποτέλεσμα να κάνει αχώρητη την κατάσταση, ενώ χειρότερη είναι η κατάσταση στις άλλες περιοχές της Δυτικής Ελλάδος που παραδοσιακά έχουν υψηλές θερμοκρασίες, όπως για παράδειγμα η περιοχή του Αγρινίου, όπου εκεί ο υδράγειος αναμένεται να φτάσει μέχρι τους 40 βαθμούς Κελσίου.
1: Νίκο Γιαπρακά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα. Τώρα, ποιες ομάδες του πληθυσμού πρέπει να προσέχουν στο Air News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Τάκη, μίλησε η Ματίνα Παγώνη, μέλος του Διοικητικού Συμβούλου των Νοσοκομειακών Γιατρών.
8: Είναι δύο σοβαρές ομάδες που πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα. Ποιες είναι αυτές? Οι μεγάλες ηλικία που έχουν υποκείμενα νοσήματα. Τι έχουν οι άνθρωποι αυτοί? Επειδή παίρνουν φάρμακα, είτε είναι διουρητικά, είτε για την πίεση, οτιδήποτε, καλό είναι. Mm-hmm. Τις μέρες αυτές, εάν χρειαστεί να βγουν έξω, θα πάνε κάτω που πολύ γρήγορα, με ένα ταξί, αν είναι δυνατόν, με ένα αυτοκίνητο με κοντήσεων, με τα γυαλιά τους, το καπέλο τους και πάντα το νερό μαζί τους, να κάνουν τη δουλειά τους και να γυρίσουν γρήγορα στο σπίτι, αν είναι κάτι σοβαρό. Διαφορετικά θα πρέπει να παραμείνουν στα σπίτια τους, να ενυδατώνονται και αν αισθανθούν είτε ζάλι, είτε οτιδήποτε άλλο σύμπτωμα, θα επικοινωνήσουν για το γιατρό τους, γιατί ίσως χρειαστεί να γίνει κάποια μείωση των δόσεων φαρμάκων. Δεν ανοίγουμε παράθυρα, να οριστούν τα σπίτια, όπως λέμε. Όλη η ζέστη μέσα. Και πάντα οι άνθρωποι αυτοί να κανονίσουν και το air condition ακόμα, να είναι σε συνθήκες που έχει συνηθίσει ο οργανισμός τους.
1: Τώρα, η παθολόγος και καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Θεοδόρα Ψαλτοπούλ, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, όπου ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόπουλο τι πρέπει να κάνουν οι συμπολίτες μας.
9: Ο καύσωνας, δηλαδή οι παραπτυνόμενες θερμοκρασίες πέραν του φυσιολογικού, δεν προκαλούν μόνο δυσφορία σε αυτούς τους ανθρώπους που αναφέρατε, αλλά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, αν δεν ακολουθηθούν οι ορθές οδηγίες, μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ζωής των ατόμων αυτών. Ευπαθείς ομάδες, θα σας εξηγήσω. Ευπαθείς ομάδες είναι τα άτομα άνω των 60 ετών, τα άτομα με προβλήματα υγείας, οι έγκυες, τα παιδιά, τα άτομα που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή. Όλες αυτές οι κατηγορίες έχει βρεθεί σε μεγάλες μελέτες και στη Γαλλία που είχαν τον πρόσφατο καύσωνα και σε προηγούμενες τέτοιες παρατηνόμενες υψηλές θερμοκρασίες. Αν δεν παραμένουν σε χώρους καιρούς και με άφθονη δυνατότητα να έχουν νερό, αυξάνεται η πιθανότητά τους για ένφραγμα, για αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο, για αναπνευστική ή και νεφρική λειτουργία, για επιβάρυνση της αναπνευστικής και της νεφρικής λειτουργίας. Οι συστάσεις είναι η παραμονή σε ένα σκερό χώρο ή σε ένα κλειστό χώρο με κλιματιστικά και ανεμιστήρες, ειδικά τις ώρες περίπου 11 με 4 όπου περιμένουμε και τις πιο αυξημένες θερμοκρασίες.
1: Τώρα, να αλλάξουμε θέμα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Την Ελλάδα ως ηγετική δύναμη στον τομέα της αντιτρομοκρατίας και ως παράδειγμα προς μίμηση για άλλες χώρες, χαρακτηρίζει το State Department, εξαιρώντας την αποφασιστικότητα και την αποτελεσματικότητά της στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Σε συνομιλία με την ανταποκρίτρια του Earth News, Λένα Αργύρη, για λογαριασμό της Καθημερινής, το State Department έδωσε διευκρινήσεις για τις εκτενείς αναφορές του Υπουργού Εξωτερικών ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της ομιλίας του για την ακροαριστερή τρομοκρατία. Πάμε στην Κατερίνα Φερίστα, τη διπλωματική μας διδάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως ανέφερε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, η αναφορά στην Ελλάδα έγινε στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αναφοράς σε περιστατικά πολιτικής τρομοκρατίας από διάφορες χώρες. Σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, ο Ρούμπιο, ο κ. Ρούμπιο χρησιμοποίησε παραδείγματα από πολλές περιοχές του κόσμου αλλά και από τις ΗΠΑ προκειμένου να αναδείξει ότι η ακροαριστερή τρομοκρατία αποτελεί διεθνή απειλή. Παράλληλα, υπογράμμισε τη μακρόχρονη προσυνεργασία της Ελλάδας και με τις ΗΠΑ στον τομέα της ασφάλειας και της αντιμετώπισης τρομοκρατικών οργανώσεων. Το State Department σημείωσε ότι οι δύο χώρες έχουν αντιμετωπίσει στο παρελθόν απώλειες από τρομοκρατικές ενέργειες και τόνισε πως η κοινή δράση τους αποτελεί παράδειγμα της σημασίας της διεθνούς συνεργασίας. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει επιδείξει αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Αναφερόμενος στην τοποθέτηση του Μάρκο Ρούμπιο, το Αμερικανικό Υπουργείο τόνισε ότι πολλές κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν είχαν αναγνωρίσει έγκαιρα το μέγεθος της απειλής της ακροαριστερής πολιτικής βίας. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα αποτελεί παράδειγμα χώρας που αντιμετώπισε το ζήτημα με συνέπεια και μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για άλλες χώρες. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών είχε κάνει ειδική αναφορά στη 17 Νοέμβρη, εξηγώντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ξεχνούν τους Αμερικανούς πολίτες και αξιωματούχους που έχασαν τη ζωή τους στο εξωτερικό κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
1: Κατερίνα Φρύ, σας ευχαριστούμε πολύ. Και από το State Department να πάμε στη Μέση Ανατολή. Για 10η μέρα συνεχίστηκαν οι Αμερικανικοί βομβαρδισμοί στο Ιράν, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει ότι το τμήμα θα είναι σκληρό για το θάνατο των τριών Αμερικανών στρατιωτών. Το Ιράν προχώρησε σε νέες επιθέσεις σε Κουβέιτ, Μπαχρέν και Ιορδανία, αλλά και στα στενά του Ορμούζ, όπως υποστηρίζουν οι φρουροί της Επανάστασης, ενώ ανησυχία προκαλούν και οι απειλές των Χούθη για ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας. Πάμε στην αυτοσύνταξη, θα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια της Έλληνας Αλεβίζου. Ωστόσο, φαίνεται ότι ακόμα και τώρα, ακόμα και την τελευταία στιγμή, ότι οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται για την εκτόνωση της κατάστασης. Έλενα, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, ξεκινώντας από τις νέες επιθέσεις, τόσο από την αμερικανική πλευρά που συνεχίστηκαν για 10 τη νύχτα, βάζοντας στο στόχαστρο και πάλι κυρίως τα λιμάνια στο νότιο Ιράν και στα στενά του Ορμού, στον Μπαντάρ Αμπάς, τη Σιρίκ, το νησί Κέσμ, με τους Αμερικανούς στην κεντρική διοίκηση να λένε ότι χτύπησαν και πάλι εκτοξευτήρες πυράβλων και drones και αμυντικά συστήματα των Ιρανών. Οι Αμερικανοί επίσης ανακοίνωσαν ότι από τις 7 Ιουλίου εδώ και 2 εβδομάδες έχουν τραυματιστεί περίπου 100 Αμερικανοί μετά από τα ρεπορτάζ αμερικανικών μέσων όπως του CNN και το New York Times, ότι ο Αμερικανικός στρατός και το Πεντάγωνο δεν δίνουν στοιχεία για τους τραυματίες μετά και το θάνατο βέβαια των τριών Αμερικανών στρατιωτών στις τελευταίες επιθέσεις. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι τα χτυπήματα κατά του Ιράν θα είναι πολύ σκληρά για το θάνατο των Αμερικανών στρατιωτών. Από την πλευρά του τώρα, το Ιράν και οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν και πάλι στόχους στο Κουβέιτ, στο Μπαχρέιν, όπου υποστηρίζουν ότι έπληξαν αποθήκες της Άμαζον, ενώ και η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε και πάλι ιρανικούς πυράβλους. Στο Κουβέιτ πριν από λίγο ανακοίνωσε ότι υπήρξε νέα επίθεση σε μονάδες ενέργειας και αφαλάτωσης και προκλήθηκε πυρκαγιά. Επίσης, να πούμε, Γρηγόρη, ότι την ίδια ώρα είχαμε μια δήλωση του Προέδρου του Ιράν Πεζεσκιάν, που υποστηρίζει ότι οι επαφές του με τον Χαμενεή, τον Μοτσάμπα Χαμενεή, που να σημειώσουμε ότι δεν έχει εμφανιστεί δημόσια, ότι έχει κάνει κάποια δήλωση παρά μόνο γραπτές δηλώσεις, ότι είναι συνεχώς περισσότερες, συνεχώς εντείνονται. Ενώ, όπως είπες, μεγάλη ανησυχία προκαλεί και η νέα αιστεία έντασης, για την οποία υπήρχαν φόβους από την αρχή της επανέναρξης των συγκρούσεων.
1: Για τους Χούθη.
11: Για τους Χούθη ακριβώς, που χθες ανακοίνωσαν ότι επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό στην Σαουδική Αραβία, ουσιαστικά για την Ερυθρά Θάλασσα και το στενό Μπαμ Ελ Μαντέμπ. Πολύ σημαντικό από την άποψη ότι η Σαουδική Αραβία έχει βρει αυτή την εναλλακτική οδό με τον αγωγό προς την Ερυθρά Θάλασσα, όπου από όπου εξάγει 4 με 5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα. Οι Χούθη πριν από λίγο επίσης ανακοίνωσαν ότι τα πλοία θα πρέπει να αποφεύγουν τα σαουδαραβικά λιμάνια. Η αντίδραση της Σαουδικής παραβίαση ήταν ότι πρόκειται για παραβίαση του διεθνούς δικαίου και ότι θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσει τα πλοία της. Τώρα, οι Ιρανοί φρούροι της Επανάστασης υποστηρίζουν επίσης ότι χτυπήθηκαν άλλα δύο πλοία, τάνκερ, σήμερα στα στενά του Ορμούς από την επικίνδυνη διαδρομή στο νότιο τμήμα, δηλαδή από την πλευρά του Ομάν, όπως υποστηρίζουν, και έδωσαν στη δημοσιότητα ένα βίντεο με ένα πλοίο που δεν διευκρινίζουν ποιο είναι βεβαίως. Ενώ και η Βρετανική Υπηρεσία για την Ναυτιπλοεία ανακοίνωσε ότι υπάρχει, προκλήθηκε φωτιά σε ένα πλοίο. Όπως είπες, υπάρχει έστω και ένα μικρό παράθυρο διπλωματίας, τουλάχιστον έτσι φαίνεται.
1: Αλλά αυτή είναι και η μεγάλη απορία με όλα αυτά που μας περιέγραψες πριν από λίγο. Πώς μπορεί να μαζευτεί όλη αυτή η κατάσταση τώρα, έτσι?
11: Αν θα μαζευτεί δεν το γνωρίζουμε, Γρηγόρη. Πάντως σήμερα βρίσκεται στο Πακιστάν ο Υπουργός Εσωτερικών του Ιράν, που συναντήθηκε ήδη με τον ομολογό του και θα συναντηθεί ή συναντάται αυτή την ώρα με τον Πρωθυπουργό αλλά και τον Στρατάρχη, τον Νασίμ Μουνίρ, κεντρικά πρόσωπα να σου θυμίσω στις προηγούμενες διαπραγματεύσεις και μεσολαβητές. Το Αλ Τζαζίρα, σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα, ο Ιρανός Υπουργός Εσωτερικών ενδεχομένως έχει κάποια απάντηση στην πρόταση των μεσολαβητριών χωρών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός. Αυτές οι πληροφορίες επίσης για την πρόταση είναι ανεπιβεβαίωτες και όλα αυτά είναι στο επίπεδο πληροφοριών. Ενώ επίσης, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, κομίζει και μια επιστολή του Πεζεσκιάν προς το Πακιστάν. Πάντως και η Ουάσιγκτον, μέσω αξιωματούχων, λέει ότι είναι τα έμεσα μηνύματα ανάμεσα στις δύο πλευρές συνεχίζονται και ότι υπάρχει ανοιχτό κάποιο κανάλι επικοινωνίας.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Με αυτά και με αυτά πάντως, τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο μηνών διατηρούνται οι τιμές του πετρελαίου παρά τις όποιες διορθωτικές κινήσεις. Ελαφρώς χαμηλότερα κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, χωρίς όμως να απομακρύνονται από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας συντάκτρια, γιατί στα δικά μας, στην εγχώρια αγορά, Πινελόπη, η εμόλυβη πλησιάζει ξανά τα 2 ευρώ το λίτρο.
12: Μπορεί, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πω ότι πριν από λίγο το Brent ξανά πιάσε τα 90 δολάρια το βαρέλι, 90,4 είναι αυτή την ώρα, ενώ το εργό της Αμερικής είναι στα 83,5 δολάρια το βαρέλι και πάρα πολύ μεγάλη άνοδο έχουμε στο ευρωπαϊκό, στο φυσικό αέριο στην Ευρώπη, το οποίο προσεγγίζει τα 60 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Όπως είπες και εσύ, στην εγχώρια αγορά τα υγρά καύσιμα είναι σχεδόν στα 2 ευρώ. Η μέση τιμή της αμόλυβης πανελλαδικά, σύμφωνα με τις δημοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, είναι στο 1,977, ενώ το ντίζελ είναι στο 1,95. Πολύ μεγαλύτερη λοιπόν είναι η αύξηση της τιμής του ντίζελ για δύο λόγους. Καταρχήν, γιατί υπάρχει στενότητα ως προς την παραγωγή, ειδικά στην περιοχή της Μεσογείου, και κατά δεύτερο λόγο γιατί ανεβαίνουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Να πούμε, Γρηγόρη, ότι βεβαίως έχει εξαφανιστεί στην πραγματικότητα η έκπτωση που παρέχουν τα διυλιστήρια 5 και 10 λεπτά, 5 λεπτά στο ντίζελ και 10 λεπτά στην αμόλυβδη, ενώ ανησυχία υπάρχει για το πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές του ρεύματος τον Αύγουστο, καθώς αυτή τη στιγμή ο μέσος όρος της τιμής από την 1η έως 21 Ιουλίου του ρεύματος στη χοντρική αγορά είναι 114 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ στη διάρκεια του Ιουλίου ήταν στο 92,9 ευρώ ανά μεγαβατόρα.
1: Είναι το ντόμινο, είναι το ντόμινο για το οποίο μας έχεις μιλήσει και άλλες φορές. Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο Air News Radio 105,8 και στον Βασίλη Αδαμόπουλο μίλησε ο πρόεδρος των Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, ο οποίος είπε ότι οι υψηλές τιμές θα διατηρηθούν και η αμόλυβη ήδη σε 14 νομούς πωλείται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ εμφανίστηκε απαισιόδοξος για άμεση αποκλιμάκωση των τιμών.
13: Σήμερα έχουμε μια επιπλέον άνοδο κατά ένα λεπτό στη βενζίνη αμόλυβδη στη δηληστηριακή τιμή και κατά 2 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Οπότε θεωρώ ότι η μέση τιμή θα κυμανθεί στο 1,99 για τη βενζίνη αμόλυβδη σε όλη
1: πάλι,
13: τη χώρα.
1: Πάλι ανέβηκε, 1,99.
13: Και στο 1,96 περίπου, 1,97 το πετρέλαιο κίνηση. Ήδη 14 νομοί της χώρας είναι στο 2 ευρώ στη βενζίνη αμόλυβδη, είναι πάνω από 2 ευρώ στη βενζίνη αμόλυβδη κατά μέσο όρο νομοί, κυρίως νησιωτική και η πιο απομακρυσμένη πυρωτική. Κυμαίνεται από 2,01 μέχρι και 2,24.
1: Τι εξέλιξη βλέπετε?
13: Φαίνεται ότι δεν θα ξαναεπανέλθουν σύντομα στην πρώτερη κατάσταση τα στενά, τα διερχόμενα καράβια με αργό πετρέλαιο από τα στενά του Ορμούζ.
14: Μάλιστα.
13: Άρα λοιπόν αυτό από μόνο του κρατάει την τιμή ψηλά. Θεωρώ ότι αυτό θα επανέλθει μετά από ένα χρόνο. Είχαμε εκτιμήσει από την έναρξη του πολέμου ότι οι επιπτώσεις αυτού του πολέμου θα περάσουν το φθινόπωρο. Ήταν, αν θυμάστε, μέσω χειμώνα, 27 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε ο πόλεμος. Mm-hmm. Είχαμε εκτιμήσει τότε ότι ο πόλεμος αυτός με τις ιδιαιτερότητες που έχει θα φύγει από την καθημερινότητά μας και τη ζωή μας, εφόσον όλα κυμανθούν ήπια και βραχυχρόνια, το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Δυστυχώς φαίνεται ότι θα μας ταλαιπωρήσει για χρόνο, ίσως και για χρόνια.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 36 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, να πάμε σε ένα ζήτημα το οποίο έχει συζητηθεί πολύ το τελευταίο διάστημα, καθώς νέο πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια ψηφίζεται σήμερα στην Βουλή. Το πλαίσιο το οποίο προβλέπει απαγόρευση της για ανηλίκους κάτω των 17 ετών και υποχρεωτική ασφάλιση. Πάμε στο ρεπόρτερ μας, τον Γιώργο Κοβό, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιώργο.
15: Γρηγόρη, όπως πολύ σωστά είπε, σήμερα ψηφίζονται αυτές τις διατάξεις στη Βουλή. Εκτός από την υποχρεωτική χρήση σε άτομα άνω των 17 ετών, υποχρεωτικά άνω των 17 ετών, είπαμε είναι υποχρεωτική η ασφάλιση, ενώ είναι και πολύ σκληρά τα πρόστιμα για όσους υπερβαίνουν τα όρια ταχύτητας. Ας πάμε λίγο όμως πιο αναλυτικά. Λοιπόν, όσον αφορά το τελικιακό όριο, όποιος είναι κάτω των 17 ετών και οδηγεί ηλεκτροκίνητο πατίνι αντιμετωπίζει πρόστιμο 150 ευρώ πλέον με τις νέες διατάξεις όταν τεθούν σε ισχύ. Τώρα, όσον αφορά την ασφάλιση, είναι ασφάλιση υποχρεωτική και για το όχημα και για τον αναβάτη για αστική ευθύνη έναντι τρίτων, ενώ όσον αφορά στα πρόστιμα για τα όρια ταχύτητας πρέπει να πούμε το εξής. Μέχρι στιγμής καταρχάς τα πατίνια έχουν όριο ταχύτητα στα 25 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν μπορούν να πάνε παραπάνω.
1: Και όμως υπάρχουν κάποιοι που μπορούν και πηγαίνουν παραπάνω. Δεν ξέρω πώς το καταφέρνουν.
15: Μιλάμε
1: αυτό.
15: Μιλάμε τώρα για τις περιπτώσεις που κάποιοι έχουν παρέμβει στον κόφτη ταχύτητα του πατινιού με αποτέλεσμα να πηγαίνουν ακόμη και με ταχύτητες 90 και 100 χιλιόμετρων την ώρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις τι γίνεται. Μέχρι στιγμής όποιος πήγαινε από 26 χιλιόμετρα μέχρι 35 το όριο ήταν 30 ευρώ, ενώ όποιος υπερέβαινε τα 35 χιλιόμετρα και πάνω ήταν το όριο, ήταν στα, το πρόστιμο συγγνώμη, ήταν στα 150 ευρώ. Με νέες διατάξεις από 26 χιλιόμετρα και πάνω είναι 350 ευρώ. Είναι πολύ σκληρό.
1: Είναι τσουχτερό το πρόστιμο. Αλλά αναγκαίο, γιατί είχαμε πολλά περιστατικά έτσι κι αλλιώς. Γιώργο Κοβό, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Για να μεταξύ και το επόμενο θέμα αφορά την καθημερινότητά μας, καθώς ένα νέο σύγχρονο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας με την ονομασία Traffic Commander παρουσιάζεται σήμερα με στόχο τη βελτίωση της οδικής κυκλοφορίας και την ταχύτερη αντιμετώπιση περιστατικών στο οδικό δίκτυο της Αττικής. Εκεί ήταν η Στέλλα Χριστοδουλίδου, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Στέλλα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Το νέο στρατηγείο της τροχέας, λοιπόν, που δεν είναι άλλο από τον θάλαμο επιχειρήσεων παρακολούθησης και ελέγχου κυκλοφορίας, στήθηκε και παρουσιάστηκε σήμερα το πρωί στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης, όπου το παρόν έδωσαν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, όλοι οι ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί της Ελλάς, καθώς και εκπρόσωποι των επιχειρηματιών που βοήθησαν με τις δωρεές τους να ενισχυθεί το επιχειρησιακό κέντρο με όλο τον εξοπλισμό. Να πούμε πως οι αναβαθμισμένες αυτές εγκαταστάσεις φέρουν την ονομασία Traffic Commander, όπως επεσήμανες και εσύ. Πρόκειται επί της ουσίας για το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας, ενώ η λειτουργία του ταυτίζεται μάλιστα χρονικά με την τοποθέτηση AI καμερών σε όλη την Αττική.
1: Στέλλα Χριστοδουλή, σε ευχαριστούμε πολύ και πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
17: Είναι ακόμα μια επιχείρηση, ακόμα μια συμβολή της ελληνικής αστυνομίας στην βελτίωση της ζωής των ανθρώπων. Στη βελτίωση της ζωής των πολιτών. Είναι δηλαδή μια επιχειρησιακή προσπάθεια η οποία έχει έντονο κοινωνικό αποτύπωμα και γίνεται στο πλαίσιο της νέας αντίληψης που κυριαρχεί στην ελληνική αστυνομία στην αντίληψη της κοινωνικής αστυνόμευσης.
1: Πολύ ενδιαφέρον και το επόμενο θέμα, καθώς ψηφίζονται σήμερα στη Βουλή νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Πάμε στον επικεφαλή του οικονομικού ρεπορτάζ, τον Θάνο Τσίρου, που θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Θάνο, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Οι ενδιαφερόμενοι, οι άμεσα ενδιαφερόμενοι για το θέμα είναι τουλάχιστον 200.000 συνταξιούχοι, όσοι και αυτοί οι οποίοι λαμβάνουν την σύνταξη χειρίας. Η μεγάλη πλειοψηφία τους ουσιαστικά διασφαλίζει ότι δεν θα υποστεί στο μέλλον κάποια περικοπή εισοδήματος. Και υπάρχει και ένας σημαντικός αριθμός συνταξιούχων, κυρίως συνταξιούχοι χειρίας του δημοσίου, περίπου στους 8.500 τους υπολογίζουμε, οι οποίοι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα δουν και μια σημαντική αύξηση στις μηνιαίες τους αποδοχές. Ο λόγος που συμβαίνουν όλα αυτά είναι ότι καταργείται δια νόμου πλέον, από τη στιγμή που θα ψηφιστεί η συγκεκριμένη τροπολογία, η διάταξη η οποία έλεγε ότι η σύνταξη χειρίας μετά την παρέλευση 3 ετών από τη χορήγησή της πρέπει το ποσοστό υπολογισμού της να μειωθεί κατά 50%. Δηλαδή από το 70% της αρχικής σύνταξης να πέσει στην πραγματικότητα στο 35% της αρχικής σύνταξης. Αυτό είχε συμβεί στην πράξη σε αυτούς τους περίπου 8.500 συνταξιούχους του δημοσίου, οι οποίοι θα δούνε επανυπολογισμό της σύνταξής τους, ούτως ώστε να χορηγηθεί και πάλι αυτό το 70%. Για να γίνει πιο κατανοητό, να το δώσουμε με ένα παράδειγμα: αν κάποιος έπαιρνε μια σύνταξη χειρίας της τάξης των 800 ευρώ αρχικά και μετά τη συμπλήρωση 3 ετών από το θάνατο, περιορίστηκε το ποσό περίπου στα 446 ευρώ, υπάρχει και το ελάχιστο όριο της εθνικής σύνταξης. Από τη στιγμή που θα ενεργοποιηθεί το συγκεκριμένο μέτρο και εκτιμάται ότι πιθανότατα αυτό θα είναι με την καταβολή των συντάξεων του Σεπτεμβρίου, θα έχουμε και επαναφορά του ποσού στα 800 ευρώ. Δεν θα υπάρξει αναδρομική καταβολή χρημάτων. Να σου πω και δύο ακόμη ενδιαφέρουσες διατάξεις στην τροπολογία. Η μία είναι ότι δεν υπάρχει πλέον η απειλή απώλειας εισοδήματος, επειδή προέβλεπε ο νόμος ότι δεν μπορούν να καταβάλλονται δύο φορές οι εθνικές συντάξεις. Αυτό είναι ένα θέμα που προστατεύει το εισόδημα αυτών που λαμβάνουν δύο κύριες συντάξεις, πιθανότατα μία χειρίας και μία εκ κυρίου δικαιώματος, όπως λέμε χαρακτηριστικά. Και το τελευταίο μέτρο, με ένα μέτρο με αρκετή δόση ευαισθησίας, παιδιά που είχαν χάσει και τους δύο γονείς τους κινδύνευαν με το υφιστάμενο καθεστώς να δούνε και αυτή μια σημαντική μείωση στη σύνταξη που έπαιρναν, και αυτό φεύγει από τη μέση. Το εισόδημα διασφαλίζεται και για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θάνο Τσίρο, για το ρεπορτάζ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:43 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Να θυμίσουμε, να σημειώσουμε ότι όπως με ενημερώνουν, έχουμε φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγο στο Βαρθιολομείο Ηλίας. Μάλιστα, έχει χύσει και το 112 προς τους κατοίκους για ετοιμότητα. Η φωτιά που, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ξέσπασε σε Καλαμιώνες, επεκτάθηκε σε αυτοσχέδια χωματερή κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Ένα θέμα το οποίο το παρακολουθούμε και θα ενημερώσουμε στη συνέχεια. Πάμε τώρα στην πολιτική ατζέντα, στην συνταγματική αναθεώρηση και τις προετοιμασίες για τη δέθεση, διασώθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα στο Πασόκ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης και έκανε λόγο για δηλητήριο λαϊκισμού και τοξικότητας αντιπολίτευσης, με ειδικές αναφορές στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, των εμπριστικών επιθέσεων και της Μαρφίν.
18: Εκλογές, όπως σας είπα, θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά εμείς θα τρέχουμε ως αν οι εκλογές να είναι αύριο. Έχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Έχουμε σίγουρα καλή φυσική κατάσταση, το έχουμε αποδείξει. Οπότε μπορούμε να αντέξουμε αυτόν τον μαραθώνιο μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 27, και βέβαια έχουμε αντοχή στο σκληρό παιχνίδι και ψυχραιμία απέναντι στους προπυλακισμούς. Και ταυτόχρονα είμαστε πρώτα και πάνω απ' όλα ομάδα. Οι ομάδες κερδίζουν.
1: Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανιάδη, ο οποίος θα μας βοηθήσει να αποκωδικοποιήσουμε τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός. Σε τρεις άξονες κινήθηκε η ομιλία του. Επιθέσεις σε Αλέξη Τσίπρα και Πασόκ από τη μία, Νότι. Αναφορά στις εκλογές, ακούσαμε και το σχετικό ηχητικό, εκλογές την άνοιξη του 27, όπως είπε χαρακτηριστικά. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Θα λέγαμε ότι η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, η κυβερνητική πλειοψηφία, η κοινοβουλευτική της ομάδα και το κόμμα γενικότερα βρίσκεται σε μια ιδιόμορφη συνθήκη. Δηλαδή, αυτό που είπε, ακούσαμε προηγουμένως ο Κυριάκο Μητσοτάκη, έχουμε αντοχή να αντέξουμε το μαραθώνιο. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη, αλλά είμαστε. Κινούμαστε σαν να ήταν την Κυριακή οι εκλογές. Mm-hmm. Αυτή η ιδιόμορφη συνθήκη, δηλαδή σε εκλογική, παρατεταμένη εκλογική ετοιμότητα, η παράταξη, το κυβερνών κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά με στόχο και κατ' επανάληψη τονιζόμενο ότι οι εκλογές θα γίνουν κανονικά την άνοιξη. Είναι το ένα μήνυμα. Η συσπήρωση της κοινοβουλευτικής ομάδας είναι το δεύτερο στοιχείο που μπορούμε να αποκωδικοποιήσουμε από την παρέμβαση του Πρωθυπουργού στην κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτό που ακούσαμε, είμαστε ομάδα, οι ομάδες κερδίζουν το παιχνίδι, όχι μόνο οι ΣΤΑΡ, δεν φτάνουν οι ΣΤΑΡ. Ήταν και μια αναφορά συνδυμικά, πηγαίνει κανείς στο μυαλό του στο Μουντιάλ που είχε τελειώσει την προηγούμενη ημέρα. Υπάρχει η κάλυψη των βουλευτών που κατηγορούνται έστω στο επίπεδο πλημελήματος, των τεσσάρων μόνο από τους 11 που καταρχήν είχε ζητηθεί η άρση της βουλευτικής τους ασυλίας ή την είχαν επιζητήσει ήδη για τον ΟΠΚΕΠΕ. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, ώστε και οι τέσσερις θα είναι κανονικά υποψήφοι στις επόμενες εκλογές, εφόσον το επιθυμούν. Το ίδιο ισχύει να προσθέσω εδώ και για τον κύριο Καραμαλή, Κώστα Αχιλέα Καραμαλή, που είχε ανακοινώσει καταρχήν ότι αποσύρεται και δεν θα είναι υποψήφιος, αλλά εάν το επιθυμεί μπορεί να αναθεωρήσει και να είναι υποψήφιος. Ισχύει το τεκμήριο αθωότητα για όλο αυτό. Το μας το εξήγησε ο κ. Μαρνάκη στην ΕΜΕΣ των πολιτικών συντακτών, ο οποίος σήμερα μάλιστα σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό άσκησε και σφοδρή κριτική στο Πασόκ και ο Πρωθυπουργός και στο Πασόκ και στον Ελλάς, αλλά ειδικά στο Πασόκ, στην Ελλάς του κ. Τσίπρα, αλλά ειδικά στο Πασόκ, ότι δεν μπορεί να εμφανίζεται ως το κόμμα με κοστολογημένο πρόγραμμα, διότι υπάρχει σύγκρουση με την
1: αξιολογική. Αναφέρθηκε και στο καλάθι της ΔΕΘ ο κ. Μαρινάκης. Θα τον ακούσουμε τώρα. Σε ευχαριστούμε, Νότι, προς το παρόν. Το ένα δις αναμένεται λοιπόν να ξεπεράσει το πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη. Προανήγγελο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην τηλεόραση του Sky. Για να τον ακούσουμε.
20: Ο Πρωθυπουργός είναι αυτός που ούτως ή άλλως στο τέλος ημέρας αποφασίζει πού θα κατανεμηθούν τα χρήματα που θα μπορούν να δοθούν. Ήδη έχει κάνει μια ανάλυση του Υπουργείου Οικονομικών ότι υπάρχει ένας χώρος, καλώς σε χώρο των πραγμάτων, που θα ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο. Γνωρίζω για ένα δις, το οποίο μπορεί και να είναι λίγο παραπάνω. Mm. Τώρα, το πόσο παραπάνω θα είναι, αυτό έχει να κάνει με τις οροφές δαπανών, το πλεώνασμα.
1: Και από την κυβέρνηση πάμε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τη Χαριλάου Τρικού, που φουλάρουν τις μηχανές και ξεδιπλώνουν το πρόγραμμά τους εν ώψη της ΔΕΘ. Μετά την παιδεία και το ασφαλιστικό, σειρά έχει σήμερα η ενέργεια. Πάμε στην Ευγενία Λούση, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί σήμερα τα φώτα στη Χαριλάου Τρικού είναι στραμμένα στο ζήτημα της ενέργειας, Ευγενία.
21: Ακριβώς, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Για κυβερνητική ανικανότητα στην απορρόφηση των δισεκατομμυρίων του Ταμείου Ανάκαμψη για την Ελλάδα που θα εξασφάλιζαν την ενεργειακή αυτονομία της χώρας και φθηνό ρεύμα, έκανε λόγο ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, ανοίγοντας τη συνέντευξη τύπου για την ενέργεια. Σύμφωνα με τον κύριο Φραγκίσκο Παρασύρη, υπεύθυνο του κοινοβουλευτικού τομέα ενέργειας του Πασόκ, και τα συμπεράσματα της συγκριτικής μελέτης για το Ταμείο Ανάκαμψης που εκπονήθηκε από το κόμμα και τον υπεύθυνο Παύλο Γερουλάνο, καταγράφηκε κακός σχεδιασμός, θεσμική προχειρότητα και ποιοτική υποβάθμιση που μετέτρεψε την πράσινη μετάβαση σε υπόθεση για λίγους, την ώρα που από τα 24 ενεργειακά μέτρα, όπως υποστηρίζουν στο ΠΑΣΟΚ του Ελλάδα 2.0, το κείμενο του 2025 έχει μόλις 8 έργα που βρέθηκαν εντός στόχου, ενώ 16 από αυτά πολύ σημαντικά απεντάχθηκαν. Μάλιστα. Το Πασόκ κατακλείδει Γρηγόρη κάνει λόγο για πολύ σοβαρές εκπτώσεις στα θέματα της ενέργειας.
1: Παράλληλα με τις επιθέσεις στην κυβέρνηση, βέβαια, από το Πασόκ και σε πολύ φουλ επίθεση και στον Αλέξη Τσίπερα, Ευγενία, και να κλείσουμε με αυτό.
21: Ακριβώς, ναι, να σου πω ότι το Πασόκ παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στα περιφερειακά γύρω κόμματα από αυτόν. Το ίδιο γίνεται και με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, καθώς ασκούν έντονη κριτική στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, χαρακτηρίζοντας αντιφατική τη στρατηγική που ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Κριτική εντωμεταξύ, πολιτικές αντιπαραθέσεις εντός αριστεράς και έντονες συζητήσεις στα κοινωνικά δίκτυα έχουν προκαλέσει προτάσεις της Ελλάς για την παιδεία που παρουσιάστηκαν χθες με αιχμή του δώρατος στη μη κατάργηση των ιδιωτικών πανεπιστημίων αλλά και την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη. Έχουμε νέα πηγή έντασης, Βαγγέλη. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, θα έλεγα πολύ εύστοχος ο τίτλος του. Θα έλεγα ότι έχουμε ουσιαστικά την έναρξη ενός εμφυλίου πολέμου. Ουσιαστικά. Δηλαδή, η αφορμή δόθηκε με την ανακοίνωση από τη μεριά της Ελλάς, τη δημοσιοποίηση των θέσεων για την ανώτατη παιδεία και τις πανελλαδικές εξετάσεις, πανελλήνιες εξετάσεις. Λίγες μέρες μετά την ανάληψη της νέας ηγεσίας στο ΣΥΡΙΖΑ, η αντιπαράθεση αυτή άρεσε και έγινε και ακόμα και σε προσωπικό επίπεδο. Για παράδειγμα, η επίσημη ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι χθες αργά το απόγευμα το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δηλώνει ότι θα καταψηφίσει την αναθεώρηση του άρθρου 16, ενώ αποδέχεται το νομικό πλαίσιο που το καταστρατηγεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη μεριά ξεκάθαρη θέση. Ο νόμος πρέπει να καταργηθεί και οι φοιτητές των ιδιωτικών πανεπιστημίων να απορροφηθούν στην τριτοβάθμια δημόσια εκπαίδευση. Πρώτες πιστολιές. Έναρξη πολέμου, το βλέπουμε. Ίδιο πνεύμα όμως,
1: ναι,
0: και με καθαρά ιδεολογικούς δεικτικούς χαρακτηρισμούς θα έλεγα, η Νέα Αριστερά τονίζει στην επίσημη ανακοίνωσή της. Ποιο είναι το νόημα της αλλαγής κυβέρνησης, αν η κυβέρνηση που θέλει να σχηματίσει αποδέχεται την καταστροφική πολιτική της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ως μονόδρομο, συμπληρώνοντας ότι η αριστερά υπάρχει για να αλλάξει την οικονομία, να ανατρέψει τις πολιτικές και τα λοιπά και τα λοιπά. Δύο πολύ σκληρές κριτικές.
1: Βεβαίως, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Επειδή στον Αλέξη Τσίπρα τώρα εξαπέλυσε ο υφυπουργός παιδείας Κώστας Βλάσης, ο οποίος μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 και στον Βασίλη Αδαμόπουλο με αφορμή την πρόταση για κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων.
2: Η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων είναι η επιτομή του λαϊκισμού και ο απόλυτος εμπεγμός στους μαθητές της χώρας μας.
1: Μα και η κυβέρνηση το προτείνει αυτό. Δεν το προτείνει η κυβέρνηση.
2: Όταν λέμε κάτι με πρόγραμμα, με σχέδιο, και αυτό που θα περιμένουμε από τον κύριο Τσίπρα είναι να υπάρχει μια συγκεκριμένη αντιπρόταση. Το να πετάμε, ξέρετε, μια σφαίρα στον αέρα και να λέμε καταργώ τα πάντα,
1: ναι,
2: είναι το ελάχιστο.
1: Κοιτάξτε, πάντως επειδή και η κυβέρνηση το έχει θέσει με το ζήτημα του εθνικού απολυτηρίου κλπ.
2: Η κυβέρνηση έχει θέσει κάτι εντελώς διαφορετικό. Έχουμε πει ότι θα είναι διάλογος με όλους τους φορείς για να δούμε πώς θα βρούμε μια διαδικασία όπου το Λύκειο δεν θα είναι απλά ένας προθάλαμος για το πανεπιστήμιο, θα δίνει συγκεκριμένες εκπαιδευτικές κατευθύνσεις.
1: Ναι, αλλά τη γυροφέρνετε την άποψη για κατάργηση των πανελλαδικών και εμείς εδώ έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι υπάρχει μια πλειοδοσία από την πλευρά του πολιτικού κόσμου να καταργήσουμε κάτι το οποίο έχει κατοχυρωθεί στην συνείδηση του κόσμου ως αδιάβλητο.
2: Ακριβώς. Επομένως, για μια αδιάβλητη διαδικασία πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί όταν λέμε, πόσο μάλλον ένας πρώην πρωθυπουργός όπως ήταν ο κ. Τσίπρας, και φανταζόμαστε ότι έπρεπε να έχει μάθει από αυτό.
1: Τώρα φεύγουμε από την πολιτική ατζέντα. Πάμε στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι. Συναγερμός είμανε νωρίς το πρωί στη Σούδα, εκεί όπου συγκρούστηκαν ένα επιβατικό χηματαγωγό πλοίο με ένα φορτηγό πλοίο. Πάμε στην Ευτυχία Πενταράκη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το συμβάν αυτό. Πώς συνέβη καταρχάς, αν έχουμε κάποια εικόνα και αν υπήρξαν τραυματισμοί ή θαλάσσια ρήπανση, Ευτυχία.
22: Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί και θαλάσσια ρήπανση. Ευτυχώς αποφεύστηκαν τα χειρότερα, γιατί το κάργο μεταφέρει και επικίνδυνα φορτία και καύσιμα και υγρά αέριο και εκρηκτικά και χημικά. Και γι' αυτό υπάρχουν τα κάργο, για να μεταφέρουν αυτά που δεν χρειάζεται να είναι επιβάτες μέσα. Δόθηκε ο απόπλους του Έλυρος που εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο για τον Πειραιά ημερήσιο. Ερχόταν εκείνη την ώρα, γινόταν και ο κατάπλους του Ρορό. Δεν έκοψε ο ένας πλοίαρχος, δεν έκοψε ο άλλος. Φώναζαν οι λιμενικοί που τους έβλεπαν να έρχονται, μιλούσαν στο VHF, στον καπετάγιο του ενός πλοίου έχει δοθεί απόπλους στο Έλυρος, Δεν έκοψε κανείς. Έγινε αυτό που είδαμε τώρα, Γρηγόρη, ένα σοκαριστικό βίντεο πραγματικά. Από τα 50 μέτρα έχουν δει και γι' αυτό και υπάρχει και το βίντεο.
1: Υπάρχει αναρτημένο και στο airnews.gr να πούμε για τους ακροατές μας που θέλουν να το δουν.
22: Το βίντεο μας και οι φωτογραφίες. Το Έλληνος πριν από λίγο απέκλεψε, δόθηκε από όπλους, πήρε το πιστοποιητικό από τον Ιωγνώμονα. Να πούμε ότι όλες αυτές τις ώρες είχε μέσα τους 100 επιβάτες, 118 μέλη πληρώματος, φορτηγά, αυτοκίνητα, δίκυκλα, και είχε και 84 φορτηγά έφερνε το καργό, το ρορό. Ένα έχει εγκλωβιστεί εκεί πίσω από τις Λαμαρίνες, γιατί εκεί που έπεσε του έκανε και μία τρύπα στην πλώρη. Το ρορό για την ώρα δεν θα αποπλέψει, γιατί θα πρέπει να επισκευάσει τη ζημιά του, έχει μία τρύπα. Ευτυχώς, λέω και πάλι Γρηγόρη, αποφεύστηκαν τα χειρότερα και δεν είχαμε κάποια έκρηξη, κάτι χειρότερο.
1: Ευτυχώς, ευτυχία Πενταράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ δυσάρεστη επόμενη είδηση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών ο γνωστός συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης, έπειτα από μάχη που έδινε με μια σπάνια αιματολογική ασθένεια. Πάμε στην Έλενα Νεφωτής, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα.
3: Το αίμα, η μόνη αριστοκρατία που δεν αναγνωρίζει τίτλους, η μόνη βασιλεία που παλιάζει σώματα χωρίς επανάσταση. Οι άνθρωποι επινόησαν σύνορα σημαίες, τραπεζικούς λογαριασμούς για νευρολογικά δέντρα. Το αίμα γελάει σιωπηλά με όλες αυτές τις διθενιές. Αυτό είναι ένα αποχαιρετιστήριο κείμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μία ημέρα πριν τα γενέθλιά του. Με αυτόν τον τρόπο ενδεχομένως ξόρκιζε τη σπάνια αρρώστια που προανέφερε Γρηγόρη, που το βασάνιζε τόσα χρόνια και η οποία τελικά τον νίκησε. Ο ποιητής, συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης έφυγε χθες σε ηλικία 67 χρόνων. Η Υπουργός Πολιτισμού στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά της κάνει λόγο για μια προσωπικότητα που θεράπευσε όλα τα είδη του λόγου, από την πεζογραφία και την ποιήση μέχρι το παιδικό βιβλίο και το θεατρικό έργο. Γιος του αρχιτέκτονα Κωστή Σταμάτη και της ηθοποιού Μπέτη Σαρβανίτη, ανδρώθηκε σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερο δημιουργών όπως η Λουλένα Γνωστά και ο Γιώργος Λιμονάς και πολλοί ακόμα. Τα ερεθίσματα πολλά, αρχιτεκτονική, λογοτεχνία, θέατρο, κάπως έτσι η αρχή έγινε με την αρχιτεκτονική και η συνέχεια ήταν με τα πτυχιακά αρχιτεκτονικής και κινηματογράφου στο Λονδίνο. Εργάστηκε αρχικά σαν αρχιτέκτονος, αλλά στη συνέχεια τον κέρδισε λογοτεχνία, η ποιήση και άλλη συγγραφή θεατρικών έργων. Ο Αλέξης Σταμάτης είχε εκδώσει 20 μυθιστορήματα και 34 συνολικά βιβλία. Το πρώτο, ο Έβδομος Ελέφαντας, εκδόθηκε στη Μεγάλη Βρετανία. Το πιο γνωστό του, το Μπάρφλο Μπέρ, εκδόθηκε στη Μεγάλη Βρετανία, στη Γαλλία, στην Ιταλία και σε πολλές άλλες χώρες. Έχει δημοσιεύσει 6 ποιητικές συλλογές, το παιδικό μυθιστόρημα Ο Άλκης και ο Λαβύρινθος κέρδισε το πρώτο βραβείο του κύκλου του παιδικού βιβλίου. Πρέπει να πούμε, όπως προανέφερα, έχει κάνει και πολλά θεατρικά, έχει συγγραφεί θεατρικών έργων. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα από τα θεατρικά του έργα, Οι Αναγνώσεις, στο Εθνικό Θέατρο, ανέβηκε το Μάιο του 19 και φυσικά πρωταγωνιστούσε η Μπέτη Αρβανίτη.
1: Έλενα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, το Μουντιάλ είναι πλέον παρελθόν. Με συγκίνηση βέβαια και ενθουσιασμό που δέχτηκαν τις εθνικές τους ομάδες, οι Ισπανοί και οι Αργεντίνοι. Τώρα το ενδιαφέρον εδώ στα δικά μας στρέφεται στους αντιπάλους, στον τρίτο προκριματικό γύρο των ευρωπαϊκών διοργανώσεων που έμαθαν χθες οι ελληνικές ομάδες. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι και από μένα. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Νάιμέγκεν στο τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλισμένη τη League Phase και του Europa League, αλλά στόχος του φυσικά είναι να αγωνιστεί στο Champions League. Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί την Τρίτη, 4 Αυγούστου, 8 η ώρα, στο Γεωργίου Καρεσκάκη, και η Ρεβάν μετά, μια εβδομάδα μετά, 11 Αυγούστου, στην Ολλανδία. Για τον ΠΑΟΚ έμαθε και τον αντίπαλο που θα έχει, εφόσον περάσει τους Ουκρανούς της Δυναμό Κιέβου, για τον τρίτο προκριματικό γύρο. Συγκεκριμένα θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού, Χάμαρμπι Άντερλεκτ. Βέβαια, όπως είπαμε, πρώτο εμπόδιο του δικέφαλου είναι η Δυναμό Κιέβου, και εφόσον δεν καταφέρει να περάσει το εμπόδιο της, θα υποβεστεί στον τρίτο προκριματικό γύρο. Εκεί θα κληθεί να αντιμετωπίσει τον ηττημένο ζευγαριού Καραμπάκ ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Όσον αφορά το Παναθηναϊκό, που γνωρίζει πλέον τον αντίπαλό του στο τρίτο προκριματικό γύρο, αφού φυσικά περάσει την Μπάξη, την ομάδα από την Ουγγαρία, και από τα ζευγάρια που ήταν να αντιμετωπίσει θα είναι αυτό τελικά τη Σπάρτακ Τράβα με την Τζέσεκα 1948. Να θυμίσω ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει περιθώριο καμίας απώλειας, πρέπει να κάνει τρεις προκρίσεις συνεχόμενες για να μπει σε φάση της League Phase του Conference League. Γρηγόρη.
1: Θα σου επιτρόπω, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Αβοργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Ερτ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίαση και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την Ερτ Χανίων. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Άλλη μία εκπομπή Sound Machina, η μηχανή των ήχων, ξεκινάει. Μέσα από τις συχνότητες της Ερτ Χανίων στους 104,6 στα FM και μέσα από το διαδίκτυο από το erteco.gr. Όπως γνωρίζετε όσοι μας έχετε ακούσει, ασχολούμαστε με την ροκ μουσική και τα παρακλάδια της και όχι μόνο. Στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής είναι ο Γιώργος Βλαζάκης και στο μικρόφωνο. Στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής είναι ο Γιώργος Βλαζάκης.

και το κομμάτι που μόλις ακούσαμε, που ξεκίνησε και την σημερινή μας εκπομπή, μας ήρθε από τον Frank Zappa μέσα από το Hot Rats. Ακούσαμε Peaches and Regalia.

και από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 πάμε στο 2015 και στους Ιταλούς Black Rainbows, και μέσα από το άλμπουμ τους που τιτλοφορείται Hawk Dope θα ακούσουμε το κομμάτι Wolf Eyes.

κομματάκι από το heavy rock stoner rock των Ιταλών Black Rainbows. Πάμε στην Αμερική και πάμε να ακούσουμε garage punk από τους Bass Drum of Death.

συμμετοχή αυτή που μόλις ακούσαμε ήταν η Βρετανή Catherine Wheel. Ακούσαμε το κομμάτι Empty Head μέσα από το άλμπουμ τους Happy Days που κυκλοφόρησε το 1995, σαφώς πιο εναλλακτική από τους Bass Drum of Death που ακούσαμε προηγουμένως.

συνεχίζουμε να ξεψαχνίζουμε, ας μου επιτρέψετε την έκφραση, τη σκηνή της Αγγλίας, τη σκηνή των 90s. Και έχουμε περάσει άλλη μια πολύ μεγάλη μπάντα, τους Ride. Μέσα από το άλμπουμ τους με τίτλο Going Blank Again θα ακούσουμε το κομμάτι Leave Them All Behind.

0: Άισα.
1: Συνεχίζουμε να βρισκόμαστε στην αγγλική σκηνή, απλά τώρα θα αλλάξουμε είδος. Θα πάμε σε ηλεκτρονική μουσική. Θα πάμε στους Death in Vegas. Μέσα από το The Continuous Sessions του 1999 θα ακούσουμε το πασίγνωστο Άισα.
0: I have a portrait.

και μετά τους Death in Vegas θα πάμε προς Ολλανδία μεριά, θα πάμε στους Gold. Το λέω έτσι γιατί το όνομα του συγκροτήματος γράφεται με 3G στην αρχή και 3D στο τέλος. Μέσα από το άλμπουμ τους με τίτλο Optimist θα ακούσουμε το κομμάτι No Shadow.

Σας υπενθυμίζω ότι ακούτε την εκπομπή Sound Machina, τη μηχανή των ήχων, μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων στους 104 και 100,6 FM και από το διαδίκτυο στο ertecho.gr. Στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Βλαζάκης, στο μικρόφωνο και τη μουσική επιμέλεια ο Βάιος Χειμώνας. Και μετά τους Ολλανδούς Gold περάσαμε στους Αμερικάνους Fearing.

και μετά το post-punk των Αμερικάνων Fearing. Περάσαμε στους δικούς μας Bag of Nails. Περάσαμε δηλαδή σε πιο soul rock, blues soul rock φόρμες, μέσα από το άλμπουμ τους με τίτλο The Wolf Inside Me. Θα ακούσουμε το κομμάτι Dangerous Love.

σας υπενθυμίζω ότι ακούτε την εκπομπή Sound Machina, τη μηχανή των ήχων, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 3 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα, μέσα από τις φιλόξενες συχνότητες της Αρχανίων στους 104,6 FM και μέσα από το fecho.gr. Ακούσαμε λοιπόν τους δικούς μας, τους Back of Nails, και από τις Soul Rock Blues φόρμες τους περνάμε σε πιο δυνατά ακούσματα, περνάμε στο Punk Shoegaze Garage, τον A Place to Bury Strangers.

αυτή λοιπόν ήταν η A Place to Bury Strangers. Ακούσαμε το κομμάτι My Head is Bleeding μέσα από το See Through You που κυκλοφόρησε το 2022.

Συνεχίζουμε λοιπόν Αμερική και μετά τους Place to Bury Strangers έχουμε πάει στους Drab Majesty.

και περνάμε και σε ένα σχήμα που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Ο λόγος για τους Deepest Mode. Μέσα από το Music for the Masses του 1987 θα ακούσουμε το κομμάτι Never Let Me Down Again.

και εσύ ως φτάσαμε στο τελευταίο κομμάτι για σήμερα, που μας έρχεται από τους Βερολινέζους Eins Eins Eins. Οι οποίοι τιμάνε τους ήρωές τους και ακούγεται από χιλιόμετρα μακριά το ποιοι είναι οι μουσικοί τους ήρωες, δηλαδή Kraftwerk. Και σημειώστε, αυτό το άλμπουμ κυκλοφόρησε το 2022. Μέσα λοιπόν από το άλμπουμ Zwei θα ακούσουμε το κομμάτι Plastic Liebe. Σας ευχαριστώ όλους και όλες για την ακρόαση. Ραντεβού στην επόμενη εκπομπή. Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Με τον Γιώργο Βλαζάκη στην τεχνική επιμέλεια και τον Βάιο Χειμώνα στο μικρόφωνο και την μουσική επιμέλεια. Καλό απόγευμα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι στα βορίζια του Δήμου Φεστού στο Ηράκλειο. Στο σημείο επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 18 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ. Ήχησε το 112 καλώντας τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα. Σε εξέλιξη και η πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση με καλαμιές στο Βαρθολομιό Ηλίας. Μήνυμα του 112 στους κατοίκους προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 9 οχήματα, ενώ από αέρος ενισχύει την πυρόσβεση ένα ελικόπτερο. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην Επίδαυρο, στην περιοχή Αδάμι, στην Αργολίδα. Ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις στο σημείο. Σε εξέλιξη το κύμα καύσωνα, σήμερα και αύριο οι πιο δύσκολες ημέρες του φαινομένου, καθώς ο υδράργυρος θα κινηθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα από 38 έως 40 βαθμούς, ενώ σε ορισμένες περιοχές οι μέγιστες θερμοκρασίες ενδέχεται να φτάσουν και τους 43 βαθμούς Κελσίου, ευνοώντας τις συνθήκες και για εκδήλωση πυρκαγιάς. Εγκύκλοι με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων και μέτρα προστασίας των εργαζομένων με παύση εργασιών 12 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα σε εξωτερικούς χώρους, ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Για ένα σχέδιο που υπηρετεί σημαντικές εθνικές προτεραιότητες, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, υπογραμμίζοντας πως στόχος είναι να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της πατρίδας. Όπως ανέφερε, το ύψος των πόρων είναι 23 δισεκατομμύρια ευρώ και αυτό είναι απόρρια μιας εξαιρετικά επιτυχημένης οικονομικής διαχείρισης, η οποία ουσιαστικά ξεκινά από το 2019 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Εισηγούμαστε μια νομοθετική ρύθμιση που αποκαθιστά μια μεγάλη κοινωνική αδικία και δίνει οριστική λύση σε ένα πρόβλημα που ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες.

0: ανακοίνωσή του στο TikTok ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, με αφορμή την αναφορά του Πρωθυπουργού στην ομιλία του στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ότι τη λέξη τεχνητή νοημοσύνη δεν την έχει ακούσει να βγαίνει από τα χείλη κανενός κόμματος από την αντιπολίτευση. Εκρηκτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν στοχοποίησε σήμερα αμερικανικές εγκαταστάσεις ραντάρ και αντιαεροπορικής άμυνας στον κόλπο. Από την πλευρά του, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε για 10η συναπτή νύχτα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η Τεχεράνη προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι επίκυνται ακόμη πιο ισχυρές επιθέσεις, ενώ το State Department προειδοποιεί τους Αμερικανούς πολίτες σε όλο τον κόσμο να είναι σε επαγρύπνηση. Παράλληλα, οι Χούθοι προειδοποιούν τις ναυτιλιακές εταιρείες να αποφεύγουν τα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας, διότι αυτή η δραστηριότητα πιθανόν να έχει ως αποτέλεσμα τα πλοία να γίνουν στόχο σε οποιαδήποτε θέση. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, ανέφερε σε ανάρτησή του ότι η Τουρκία διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη ματέωση σχεδίου των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, που προέβλεπε τη δημιουργία νέου πολεμικού μετόπου εναντίον της Τεχεράνης από ένοπλες κουρδικές οργανώσεις. Σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στήριξης των κατοίκων της Κυψέλης, των οποίων τα σπίτια υπέστησαν βλάβες κατά τις εργασίες του μετρό, προχώρησε ο Δήμος Αθηναίων μετά τη νέα συνάντηση του Δημάρχου Χάρη Δούκα με αντιπροσωπεία κατοίκων στο Δημαρχείο της Αθήνας. Ο Δήμος θα καλύψει το κόστος 2 ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που θα επιλέξουν οι κάτοικοι, οι οποίοι θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση της κατάστασης των κτηρίων, ενώ τίθεται άμεσα στη διάθεση των κατοίκων εξειδικευμένη υπηρεσία ψυχολογικής υποστήριξης από το πολυδύναμο δημοτικό ιατρείο στην Κυψέλη.
1: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν αύριο στα βόρεια ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν, οι άνεμοι θα πνέουν στα πελάγια 6 μποφόρ και στο βορειοανατολικό Αιγαίο έως 7. Στην Αττική η θερμοκρασία από 25 έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Dance Days Χανιά. 15ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, βίντεο dance,

0: Έκθεση φωτογραφίας χορού «Δράση στην πόλη». Dance Days Χανιά. 21 Ιουλίου με 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Πληροφορίες dancedays.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Ερτ Χανίων.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
5: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων.
4: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
6: Δευτέρα 20 και Τρίτη 21 Ιουλίου στα Χανιά. Θέατρο Ανατολική Σταύρου.
5: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
6: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

Παροφστέλλαρ και το Δεσάν, και σήμερα η μέρα μας βρήκε από το πρωί με αυτή τη σκληρή είδηση της απώλειας του Αλέξη Σταμάτη. Έφυγε σε ηλικία 67 ετών έπειτα από μάχη με μια σπάνια ασθένεια του αίματος που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια. Γεννήθηκε στην Αθήνα, ήταν γιος του αρχιτέκτονα Κώστα Σταμάτη και της ηθοποιού Μπέτης Αρβανίτη. Είχε εκδώσει 20 μυθιστορήματα και 34 βιβλία. Συνολικά είχε δημοσιεύσει 6 ποιητικές συλλογές. Το μυθιστόρημά του «Αμερικάνικη Φούγκα» εκδόθηκε και στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2008, έχοντας κερδίσει το International Literature Award. Και το μυθιστόρημά του «Βίλα Κομπρέ» ήταν υποψήφιο για το βραβείο αναγνωστών του ΕΚΕΒΗ το 2008. Άφησε μεγάλη παρακαταθήκη, άφησε ένα σπουδαίο έργο. Κράταω κάτι που έβλεπα σε μια συνέντευξη που είχε δώσει πριν μερικά χρόνια. Στην ερώτηση «Ποιο εν ζωή πρόσωπο εκτιμάτε περισσότερο», εκείνος απάντησε «Τον καθένα».

0: Man of the House, ένα από τα πολύ ωραία του τελευταίου καιρού που ακούμε εδώ στο Κόσμος 93,6. Είμαστε λίγο πριν από τις 4:30, έχουμε ειδήσεις. Hey girl. Μέχρι εκεί, Τζελίν εν κόντα.
1: Oh, you're not gonna stay? Okay, well, look, I know things have been
0: all about me.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού από πνικτική ατμόσφαιρα, 40 διάρκεια και συναγερμός για φωτιές. Συνεχίζεται το έργο της κατάσβεσης στο Αδάμι Επιδαύρου στην Αργολίδα. Επιχειρούν 6 εναέρια μέσα με ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στο Βαρθολομιό Ηλίας. Από τώρα έως το 2030 θα κριθεί η θέση της Ελλάδας σε μια Ευρώπη η οποία αλλάζει. Έχω θέσει τον πύχη πολύ ψηλά, οφείλουμε να δουλέψουμε όλοι μαζί, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης. Το Ιράν στοχοποίησε σήμερα αμερικανικές εγκαταστάσεις ραντάρ και αντιαεροπορικής άμυνας στον κόλπο, ενώ το State Department προειδοποιεί τους Αμερικανούς πολίτες σε όλο τον κόσμο να είναι σε επαγρύπνηση. Οι Χούθοι προειδοποιούν τις ναυτιλιακές να αποφεύγουν τα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας. Ο Δήμος Αθηναίων θα καλύψει το κόστος 2 ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που θα επιλέξουν οι κάτοικοι, οι οποίοι θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση της κατάστασης των κτηρίων στην Κυψέλη. Τέλος, στις περικοπές των συντάξεων Χειρίας αποκαθιστούμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία, καταργούμε την πρόβλεψη του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου, δήλωσε από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Λέμβος με 34 μετανάστες εντοπίστηκε από ένα αέριο μέσω της Frontex και το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή 36 μίλια νότια των Καλών Λιμένων και μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο στα βόρεια ηπειρωτικά και τοπικές βροχές με πιθανότητα σποραδικών καταιγίδων σε κεντρική Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Έως 39 και τοπικά 40 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 με 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.

εποχή που τα mashups ήταν στη μόδα και μπήκαμε στο δεύτερο ημέρο εκπομπής, πήγα να πω στο τέταρτο. Βιάζομαι σήμερα, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, είμαστε στο δεύτερο ημίωρο, στο δεύτερο μέρος. Εδώ 20-36 λεπτά μετά από τις 4, στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr. Γιατί γελάς, επειδή βιαζόμαστε? Κάνει ζέστη, θέλουμε και εμείς να διαβάζω και να έρθω και τις διακοπές, και θέλουμε και εμείς να φύγουμε. Αυτή ήταν η συνέχεια της φράσης. Έχει στο lifeo.gr που λέτε ένα θέμα για τις διακοπές με φίλους, και έχει έναν οδηγό επιβίωσης, και λέω θα το διαβάσω γιατί νομίζω ότι όλοι έχουμε βρεθεί σε αμήχανες τουλάχιστον στιγμές με φίλους, και λέει πως οι διακοπές με φίλους είναι από εκείνες τις ιδέες που ακούγονται υπέροχες στη θεωρία, αλλά στην πράξη μπορούν να δοκιμάσουν ακόμα και τις πιο δυνατές φιλίες. Αν θέλετε, λέει, να επιστρέψετε όλοι στο σπίτι χωρίς δράματα, υπάρχουν μερικοί άγραφοι κανόνες που αξίζει να θυμάστε, οπότε σας προτείνω να το διαβάσετε αν σκοπεύετε να κάνετε διακοπές με φίλους. Πρώτα απ' όλα, λέει, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς για το ποσό που μπορούμε να διαθέσουμε. Οι διαφορές στα οικονομικά είναι φυσιολογικές και αλλάζουν με τα χρόνια, καθώς οι δουλειές και οι προσωπικές συνθήκες του καθένα μας εξελίσσονται. Αυτό όμως μπορεί να μετατραπεί σε ένα μεγάλο πρόβλημα στις διακοπές με φίλους. Το ίδιο ισχύει, λέει, και για το φαγητό. Πάντα κάποιος θα υπάρχει που θα θέλει να δοκιμάσει το καλύτερο εστιατόριο στην περιοχή, έχοντας κάνει και κράτηση μάλιστα. Κάποιος άλλος όμως που δεν θα θέλει να φάει πολύ ή δεν θα έχει το budget για να το διαθέσει, θα κληθεί να μοιραστεί ένα λογαριασμό που κάποιος άλλος παρέγγειλε.

messages. Λέμε από την Παρασκευή για τη νέα του δουλειά που θα έρθει στα τέλη του Σεπτέμβρη. Συνεργάζεται με Jungle αυτή τη φορά και έτσι ο ήχος του θα είναι ανοιχτόκαρδος. Αυτή η λέξη μου ταιριάζει, αυτή η λέξη μου έρχεται τώρα στο μυαλό. Light the way, αυτό που έφυγε τώρα στον αέρα μας. Και στα λίγο παλιότερα του Γκίσμο Βαρύγιας. Από τους πιο αγαπημένους τραγουδοποιούς στο ελληνικό κοινό. Freedom for a Change από το 2017.

Μιχαήλ Μελετέας και το Someone Else. Μια δουλειά που περιμένουμε καιρό. Τέλος Σεπτέμβρη θα κυκλοφορήσει ο νέος του δίσκος. Είναι και καταπληκτικός μουσικός, πολυοργανίστας και έχει επενδύσει πολύ στον ηχό της jazz. Και τώρα πατάει σε άλλα μονοπάτια και του ταιριάζει πάρα πολύ. Και θέλω να σας πω, αν είστε στην πόλη το επόμενο διάστημα, η δημοτική αγορά της Κυψέλης μετατρέπεται σε ένα ανοιχτό σινεμά για όλους για το υπόλοιπο καλοκαίρι μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου και η είσοδος θα είναι ελεύθερη και θα προβληθούν μία φορά τη βδομάδα, θα προβάλλεται μία ταινία από τις περιπέτειες της Μαδαγασκάρης και του Μπαμπούλες Πανεπιστημίου μέχρι το Τζούνο, το Lady Bird και το 500 Days of Summer. Οι φετινές προβολές στη δημοτική αγορά της Κυψέλης αφηγούνται ιστορίες ενηλικίωσης, φιλίας και αναζήτησης της ταυτότητάς μας. Η πρώτη προβολή είναι προγραμματισμένη για την επόμενη εβδομάδα, Τετάρτη 29 Ιουλίου, στις 9 με ελεύθερη είσοδο θα προβληθεί η ταινία Μαδαγασκάρη και θα είναι και μεταγλωτισμένη.

2012 και από το τρίτο προσωπικό του άλμπουμ, το Company. Και θέλω τώρα να πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα μας με ένα τραγούδι που με έστειλε ένας φίλος σήμερα και μου λέει, με έγραψε, σου ταιριάζει πάρα πολύ. Τα κατάφερα. Μ' αρέσει να πατά τα κουμπάκια.

από τη Γαλλία. Και La Vie est belle. Είναι ωραία η ζωή. Έτσι λέει. Λοιπόν, μικρή διακοπή στις 5 επιστροφές στη μουσική, σε πολύ λίγο.

Κατηγορία 5 θα επικρατήσουν αύριο στην Αττική και στη Βιωτία, τη Φθιώτιδα, την Αργολίδα και την Κορινθία. Την ίδια ώρα ο κρατικός μηχανισμός τίθεται σε κατάσταση ύψης επιχειρησιακής ετοιμότητας και η πυροσβεστική υπηρεσία σε γενική επιφυλακή. Σε εξέλιξη είναι το κύμα καύσωνα σήμερα και αύριο, οι πιο δύσκολες ημέρες του φαινομένου, καθώς ο υδράργυρος θα κινηθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα από 38 έως 40 βαθμούς, ενώ σε ορισμένες περιοχές οι μέγιστες θερμοκρασίες ενδέχεται να φτάσουν και τους 43 βαθμούς Κελσίου, ευνοώντας τις συνθήκες και για εκδήλωση πυρκαγιάς. Εγκύκλοι με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων και μέτρα προστασίας των εργαζομένων, με παύση εργασιών 12 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Σε εξωτερικούς χώρους, ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά στο Αδάμι Επιδαύρου στην Αργολίδα. Από αέρος ρήψης πραγματοποιούν 8 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Εισηγούμαστε μια νομοθετική ρύθμιση που αποκαθιστά μια μεγάλη κοινωνική αδικία και δίνει οριστική λύση σε ένα πρόβλημα που ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες επί 10 ολόκληρα χρόνια, δήλωσε από το Βήμα της Ολομέλειας της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, τοποθετούμενη επί της τροπολογίας με την οποία καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας. Καλώς ήρθατε και ας αργήσατε, υποδέχθηκε την τροπολογία για την κατάργηση των περικοπών συντάξεων κυρίας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χριστίδης. Εσείς τσακίσατε τους μισθούς, εσείς κόψατε συντάξεις, εσείς τον 13ο, 14ο. Για να μην ξεχνιόμαστε, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ μαζί με το τρίτο μνημόνιο του Τσίπρα, ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Θανάσης Παφίλης. Η κυβέρνηση έχει αποτύχει στην ενεργειακή μετάβαση, με συνέπεια να αυξηθεί το κόστος ζωής αλλά και το κόστος του πρωτογενούς τομέα, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την παρουσίαση του προγραμματικού σχεδίου του ΠΑΣΟΚ για την ενέργεια. Το AI θα υπηρετήσει τις κοινωνικές ανάγκες ή τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων? Εκεί βρίσκεται η πραγματική συζήτηση, ανέφερε σε ανάρτησή του στο TikTok ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, με αφορμή την αναφορά του Πρωθυπουργού στην ομιλία του στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ότι τη λέξη τεχνητή νοημοσύνη δεν την έχει ακούσει να βγαίνει από τα χείλη κανενός κόμματος από την αντιπολίτευση. Εάν και υπάρχουν ορισμένα περιθώρια ασφαλείας στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου, η ανεφόρον επαναλειτουργία του στενού του ορμούς θα είναι απαραίτητη για να αποφευχθεί περαιτέρω επιδείνωση της πετρελαίου. Η ανεφόρον επαναλειτουργία του στενού του ορμούς θα είναι απαραίτητη για να αποφευχθεί περαιτέρω επιδείνωση της παγκόσμιας

0: ενότητα ως χώρα για την ασφάλεια στο Ορμούς την επόμενη μέρα, δήλωσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου μιλώντας στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής. Ο Πρωθυπουργός έχει διαμηνήσει ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συζητήσει την παρουσία της σε μια ειρηνευτική δύναμη που θα διασφαλίζει ελεύθερη ναυσιπλοεία στο Ορμούς όταν έχει ολοκληρωθεί αυτός ο πόλεμος. Εάν λοιπόν οδηγηθούμε σε ένα περιβάλλον σταθερότητας, η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία θα ενδιαφερόταν να συμμετέχει στην ασφάλεια της ναυσιπλοείας στην περιοχή, ανέφερε ο Υφυπουργός Εξωτερικών. Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου συνεχίζεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων επί της εισαγγελικής πρότασης για τα αιτήματα αναβολής της δίκης, της αποστολής προδικαστικού ερωτήματος στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τις ενστάσεις ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος.
1: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις αύριο που γρήγορα θα αυξηθούν στα βόρεια ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου αναμένονται σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν, οι άνεμοι θα πνέουν στα πελάγια 6 μποφόρ και τοπικά στο βορειοανατολικό Αιγαίο έως 7. Στην Αττική θερμοκρασία από 25 έως 39 και τοπικά 40 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Dance Days Χανιά. 15ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, βίντεο dance, διακρατικό καλλιτεχνικό residency. Έκθεση παιδικών έργων «Το δικό μου σώμα μιλά», έκθεση φωτογραφίας χορού, δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά. 21 Ιουλίου με 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Πληροφορίες dancedays.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
4: Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
4: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων.
3: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
5: Δευτέρα 20 και Τρίτη 21 Ιουλίου στα Χανιά. Θέατρο Ανατολική Σταύρου.
4: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
5: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας Ερτ Χανίων.

καινούριο αυτό εδώ και ήταν το Girasol από ορκέστρα Ακοκάν, νομίζω το λέω σωστά, και είμαστε στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και μία ψυχολόγος, η Κλέρ Σάδερλαντ από το Πανεπιστήμιο του Αμπεντίν, αποφάσισε να φτιάξει ένα τεστ για την αναγνώριση των deepfake φωτογραφιών και πιο συγκεκριμένα με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης δημιούργησε φωτογραφίες που απεικονίζουν πρόσωπα ανθρώπων, καλώντας τους ερωτηθέντες να αναγνωρίσουν ποια φωτογραφία είναι πραγματική και ποια όχι. Και ομολογώ ότι ανήκω σε εκείνους τους πολλούς που δυσκολεύτηκαν να αναγνωρίσουν την αληθινή φωτογραφία και αυτό με σόκαρε κάπως. Υπάρχει το τεστ, αν θέλετε να το βρείτε στο διαδίκτυο, υπάρχει στη σελίδα του BBC. Και αυτό που λένε τώρα οι ερευνητές ότι πρέπει να προσέχουμε είναι το εξής, ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί, λέει, να δημιουργήσει τόσο συμμετρικά πρόσωπα και ένα στραβό χαμόγελο ή ένα περίεργο μάτι, μπορεί να προδώσει την αλήθεια από το ψέμα. Όταν, λέει, τα μέρη του προσώπου απεικονίζονται εμφανώς μεγαλύτερα από όσο θα έπρεπε, όπως για παράδειγμα η πολύ μεγάλη μύτη, τότε δεν πρόκειται για φωτογραφίες φτιαγμένες με την τεχνητή νοημοσύνη. Κάθε φορά, λέει, που αμφιταλαντεύεσαι, θα μπορούσες να αναρωτιέσαι τι θα έκανε αυτό το πρόσωπο να ξεχωρίζει από το πλήθος. Τα πρόσωπα που είναι AI τείνουν να μην έχουν κάποιο χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει, καθώς πρόκειται για πολύ κοινά πρόσωπα. Πάντως, σύμφωνα με την έρευνα, είναι πιο δύσκολο να θυμηθείς τα πρόσωπα που είναι κατασκευασμένα. Σπάνια, λέει, θα συναντήσετε ένα διάψευστο σημάδι που θα αποκαλύψει ένα πλαστό από τεχνητή νοημοσύνη. Αντίθετα, πρόκειται για τον εξοικειωθείτε, λέει, με τα χαρακτηριστικά τους και να αναπτύξετε μια διέστηση, αυτό λένε οι ερευνητές, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι εκθέτοντας τους ανθρώπους σε εικόνες τόσο AI όσο και πραγματικές και στη συνέχεια ζητώντας τους να ξεχωρίσουν ποιες είναι ποιες, μπορούν, λέει, να βελτιωθούν σημαντικά σε αυτό, ακόμη και μέσα σε περίπου μία ώρα. Στο συγκεκριμένο τεστ υπήρχαν άτομα που αύξησαν το ποσοστό τους από το 40% στο 80%, ενώ λίγοι ήταν αυτοί που πέτυχαν 100% στο τεστ. Η έρευνα, λοιπόν, ανέδειξε και το πόση αυτοπεποίθηση είχαν οι συμμετέχοντες που μπορούσαν να διακρίνουν τη διαφορά. Αντιθέτως, μια παλιότερη έρευνα είχε δείξει ότι οι συμμετέχοντες που ήταν πολύ σίγουροι για τον εαυτό τους ήταν αυτοί που έκαναν τα περισσότερα λάθη. Νομίζω ότι αυτό συμβαίνει στη ζωή και είναι λίγο, ανήκει λίγο στους κανόνες. Τώρα, γιατί είναι σημαντικό, θα μου με ρωτήσει και θα ρωτήσετε για να ξεχωρίσουμε, γιατί είναι σημαντικό να μάθουμε να ξεχωρίζουμε τα AI δημιουργήματα. Φυσικά, ο λόγος είναι προφανής, είναι ο κίνδυνος.

αλήθεια είναι ότι χρειαζόμαστε εκπαίδευση στο τομέα αυτό. Να μάθουμε να ξεχωρίζουμε την αλήθεια.

Olivia Dean και το So Easy to Fall in Love. Αλήθεια είναι αυτό. Δυναμώστε λίγο το ραδιόφωνο, αυτό μου αρέσει πολύ. Lord Echo, Lisa Tomlins. Για να φτάσουμε στις 5:30.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κορυφώνεται ο καύσωνας από πνικτική ατμόσφαιρα, 40 διάρκεια και συναγερμός για φωτιές. Συνθήκες ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς με κόκκινο συναγερμό αύριο σε Αττική, Βιωτή, Ευθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. 12 εναέρια μέσα στη μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο Αδάμι Επιδαύρου στην Αργολίδα. Υπό την ηγεσία των ελληνικών αρχών και με την υποστήριξη της Europol εξαρθρώθηκε οργανωμένο εγκληματικό δίκτυο που διακινούσε μετανάστες μέσω των Βαλκανίων. Από τώρα έως το 2030 θα κριθεί η θέση της Ελλάδας σε μια Ευρώπη η οποία αλλάζει. Έχω θέσει τον πύχη πολύ ψηλά, οφείλουμε να δουλέψουμε όλοι μαζί, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρουσίαση του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης. Η κυβέρνηση έχει αποτύχει στην ενεργειακή μετάβαση με συνέπεια να αυξηθεί το κόστος ζωής αλλά και το κόστος του πρωτογενούς τομέα, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την παρουσίαση της ενεργειακής πρότασης του ΠΑΣΟΚ. Το Ιράν στοχοποίησε σήμερα αμερικανικές εγκαταστάσεις ραντάρ και αντιαεροπορικής άμυνας στον κόλπο, ενώ το State Department προειδοποιεί τους Αμερικανούς πολίτες σε όλο τον κόσμο να είναι σε επαγρύπνηση. Οι Χούθοι προειδοποιούν τις ναυτιλιακές να αποφεύγουν τα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας. Ο Δήμος Αθηναίων θα καλύψει το κόστος δύο ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που θα επιλέξουν οι κάτοικοι, οι οποίοι θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση της κατάστασης των κτηρίων στην Κυψέλη. Στον εισαγγελέα, ο 60χρονος που τραυμάτισε με μαχαίρι ζευγάρι τουριστών το πρωί στην Ακρόπολη. Και ο καιρός νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και πιθανότητα σποραδικών καταιγίδων στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, έως 39 και τοπικά 40 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 με 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Γκαζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται του Σπάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Σπάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
0: Ακούτε Κόσμος.
4: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Baker Matt και Lady Blackbird. High above. Και έχουμε ακόμα 24 λεπτά για να φτάσουμε στις 6 μαζί εδώ στο Κόσμος. Στους 93,6 είστε και είμαστε. Πολύ ωραίο καλοκαιρινό. Ολοκένουριο. Brazilian Walk λέγεται. Τελευταίες καλησπέρες στο 2-10-6-06-64-29 και γραπτά μηνύματα στο Viber Cosmos Radio. Ο Lewis of Man επέστρεψε.

Little Sims, Λίντια. Κοίτα, έβλεπα σήμερα για τις 388 νέες κάμερες, οι οποίες θα καταγράφουν σε πρώτη φάση, λέει, οδηγούς που παραβιάζουν τον ερυθρό σηματοδότη. Και παρατηρώ τις τελευταίες ημέρες και τον τελευταίο καιρό ότι δεν προσέχουμε καθόλου στο δρόμο. Είδα έναν κύριο της προάλλης που οδηγούσε και μιλούσε ανενόχλητος, πραγματικά ανενόχλητος, στο κινητό. Είδα ένα νεαρό να κάνει βιντεοκλήση κρατώντας το κινητό και το τιμόνι με το ίδιο χέρι, γιατί με το άλλο άλλαζε ταχύτητα. Είδα αναβάτες στην εθνική οδό μέσα στο Σαββατοκύριακο μόνο με κράνος, χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό, και νομίζω ότι δεν είναι αστείο, θέλει πολύ προσοχή και θέλει να μην θεωρούμε ότι είμαστε παντοδύναμοι.

Και εμείς φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος και πριν φύγουμε να πούμε ότι με αφορμή τη συμπλήρωση 98 χρόνων από το θάνατο του Κώστα Καριωτάκη, το Netflix τιμά τον σπουδαίο εκπρόσωπο της μεταπολεμικής λογοτεχνίας της Ελλάδας με ένα αφιέρωμα στο εμβληματικό έργο και στην προσωπικότητά του μέσα από σπάνιο οπτικοακουστικό υλικό και μια βιογραφική σειρά που άφησε εποχή. Η ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ αναδεικνύει την ανεξίτηλη σφραγίδα του δημιουργού στα ελληνικά γράμματα. Μέχρι το τέλος, μάλλον για έναν μήνα θα κρατήσει το αφιέρωμα και μέχρι το τέλος, σχεδόν το τέλος Αυγούστου. Μην το χάσετε. Στην ειδική κατηγορία με τίτλο Κώστας Καριωτάκης στο Netflix. Ανάμεσα στα υπόλοιπα λοιπόν θα δούμε και αυτή τη δραματική βιογραφική σειρά εποχής, η οποία προέκυψε μετά από 9 χρόνια έρευνας σε στρατιωτικά αρχεία, αρχεία του Υπουργείου Εσωτερικών και Νομαρχιών. Καριωτάκης από το 2009 σε σκηνοθεσία και σενάριο του Τάσου Ψαρά. Στο Netflix όλα αυτά. Και εμείς φτάσαμε λοιπόν στο τέλος. Αύριο πάλι στις 4 θα είμαστε εδώ στο Κόσμος 93,6. Ο Γιάννης Κωνσταράκης φρόντιζε τον ήχο για τις διαρροές που πέρασαν. Και ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου σας μιλούσε και έβαζε τις μουσικές. Ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία και τα μηνύματα. Να έχετε ένα καλό απόγευμα, όσο πιο δροσερό γίνεται. Για το φινάλε θλιβερή. Βλέπω η Cloud έχει αφήσει πολύ ωραίες μουσικές να ακούσουμε για το επόμενο 2 ώρο. Καλή συνέχεια, για χαρά.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks, βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πορτοκαλί προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν αύριο, με τον υδράργυρο να φτάνει κατά τόπους και τους 43 βαθμούς Κελσίου, εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο, οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο, σε επιφυλακή ΕΚΑΒ και ΕΣΥ. Συνθήκες ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς με κόκκινο συναγερμό αύριο σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στο Αδάμι επιδαύρου στην Αργολίδα. Υπό την ηγεσία των ελληνικών αρχών και με την υποστήριξη της Europol, εξαρθρώθηκε οργανωμένο εγκληματικό δίκτυο που διακινούσε μετανάστες μέσω των Βαλκανίων. 12 Παλαιστίνοι, εκ των οποίων οι 6 ήταν μέλη της ίδιας οικογένειας, σκοτώθηκαν σήμερα από Ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφεραν υπηρεσίες διάσωσης και αυτόπτες μάρτυρες. Στον εισαγγελέα, ο 60χρονος που τραυμάτισε με μαχαίρι ζευγάρι τουριστών το πρωί στην Ακρόπολη. Νεφώς αύριο στα βόρεια επιρροτικά και τοπικές βροχές με πιθανότητα σποραδικών καταιγίδων στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Έως 39 και τοπικά 40 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς, ο σπουδαίος συνθέτης, σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: 25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα. Κόσμος Radio.gr.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Barov Stellar, Κατεμπόστανη, Goran Brekovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης.

πώληση more.com. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

0: 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται του Σπάροφ Στέλλαρ και Κατεπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Σπάροφ Στέλλαρ και Κατεπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: Κόσμος 93,6.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνίλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,66 λεπτά μετά τις 8. Είναι σήμερα Τρίτη 21η Ιουλίου. Φίλες και φίλοι, είναι περιττό να σου πω ότι κάνει ζέστη. Αν έλεγα ότι δεν κάνει ζέστη, θα ήμουν παραλόγος. Αν έλεγα ότι έξω έχει δροσιά, πάλι θα λέγανε ότι ο Πέτρος δεν είναι στα καλά του. Λοιπόν, έχει πάρα πολύ ζέστη έξω, έχει πάρα πολύ υγρασία, δεν έχει πάρα πολύ κίνηση. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος σιγά σιγά αρχίζει και φεύγει διακοπές, βρίσκεται στις παραλίες και τι το καλύτερο, να έχετε βάλει κόσμο 93,6, να ακούτε τις ωραιότερες μουσικές στην πόλη, να ακούτε τα ωραιότερα. Αν ήμασταν πριν από 30 χρόνια, ο Γιάννης Κωνσταράκης είναι στον Νίκο, το καλησπέριζουμε. Για αν ήμασταν πριν από 30 χρόνια, θα λέγαμε ακούτε τα μεγαλύτερα hits. Λοιπόν, δεν ακούτε τα μεγαλύτερα hits, ακούτε όμως τις ωραιότερες μουσικές στην πόλη, όπως αυτό το Care Se Moi από την Μαρία Ντεμπαρός. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες 2 ώρες. Με ωραίες μουσικές, με ωραία τραγούδια και όχι μόνο. Fear Alabine. Αυτή είναι η Copper Hailey Beautiful Westland από τη Σκωτία του παλιού καλού καιρού.

ωραίο ήχο έχουν οι Καπερκέλη, Beautiful Westland. Σκοτσέζοι, αλλά τραγουδούν κέλτικα, έχουν μέσα αυτόν τον ήχο και αυτή την παραδοσιακή μουσική από τη Γαλλικία.

0: τραγουδούν κέλτικα και ρίζες από την Ισπανία. Και αυτό ήταν το 7ο τους άλμπουμ, αυτό το άλμπουμ το οποίο επανεκδόθηκε στη Βόρεια Αμερική, παρακαλώ, το 2002, το 2003, γιατί είχε βγει στα μέσα της δεκαετίας του 90, και αφού βρισκόμαστε έτσι σε αυτόν τον ήχο, ακριβώς πάνω σε αυτόν τον ήχο που ακούμε, φίλες και φίλοι, πάμε να συναντήσουμε το folk rock συγκρότημα που συνδυάζει την ηλεκτρόνικα με την παραδοσιακή μουσική της Γαλλικίας και τη δυτικοαφρικάνικη μουσική. Και μιλάμε φυσικά για τους Afro-Celt Sound System. Τον καιρό που οι Copper Kelly Beautiful Westland είχαν βγάλει το άλμπουμ, εκείνο τον καιρό δημιουργόταν η Afro-Celt Sound System. Με τον Simon Emerson, βάζοντας μέσα μουσικούς από όλο τον κόσμο και από την Αφρική. Και ακούστε τι παίζουν οι άνθρωποι. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. 2-10-60-66-4-29 το τηλέφωνο μας. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο.
1: Αφρικανή. Αφρικανή.

am Farawala. I am Farawala. I am Farawala. I am Farawala. Kota Kotkatandi. Kota Kotkatandi. 2-10-60-60-64-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος-radio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, όπως ακριβώς και μέσα από το ΕΡΤΕΚΟ της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Κάνετε download στο tablet και στο κινητό σας στην ψηφιακή πλατφόρμα ΕΡΤΕΚΟ και ακούτε τα πάντα. Ακούτε live alive, on demand, συνεντεύξεις, podcast, mixed τις εκπομπές, ό,τι θέλετε, 24 ώρες το 24ωρο, live alive και on demand. Και πολύ περισσότερο, αν ενδιαφέρεστε, που ενδιαφέρεστε, αυτό λοιπόν, μην ενδιαφέρεστε γιατί δίνουμε εξαιρετικά πράγματα, μπαίνετε στα social media του κόσμου. Μπαίνετε στο Facebook και στο Instagram, όπου τρέχουν διαγωνισμοί. Καταρχήν τρέχουν διαγωνισμοί, φίλες και φίλοι, για δύο πράγματα. Για το 25 for 25, 25 βιβλία για τα 25 χρόνια κόσμο, μέχρι και τις 22 Ιουλίου, μέχρι και αύριο. Λοιπόν, κληρώνουμε βιβλία σε συνεργασία με γνωστούς εκδοτικούς οίκους. Πάντα οι νικητές θα ενημερώνονται με προσωπικό μήνυμα. Και ένα βιβλίο, νομίζω, μέσα στο καλοκαίρι, και ένα βιβλίο στην παραλία, και ένα βιβλίο στον νόμο σας. Νομίζω, κατά τη μασχάλη σας, νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει αυτές τις μέρες, γιατί το βιβλίο είναι πάντα η πιο σημαντική παρέα μαζί με τη μουσική και τις διακοπές. Και μόνο στο Instagram, φίλες και φίλοι, έχουμε διπλές προσκλήσεις για το Sunny Festival, για τους Old Soul. Για τους Old Soul στη Χαλκιδική, 8 Αυγούστου. Ο διαγωνισμός λήγει την Παρασκευή το μεσημέρι και αν νικήσετε, να ξέρετε πάντα ότι ενημερώνεστε με προσωπικό μήνυμα. Καλησπέρα και στο Viber σε όλους εσάς που μπαίνετε και τσατάρουμε στο Viber, λέμε καλησπέρα, στέλνετε φωτογραφίες, στέλνετε από που είστε διακοπές, έτσι για να ζηλεύουμε τις προτιμήσεις σας, μουσικές, τραγούδια, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Και αφού είμαστε στο Βορρά, ακούσαμε και τους Καπρικέλη, ακούσαμε και τους Αφροκέλτ, πάμε να ακούσουμε και τον Mike Scott. Το Mike Scott που μιλήσαμε με το frontman των Waterboys. Mike Scott θα τον δούμε το μεθεπόμενο Σάββατο 1η Αυγούστου στο Sunny Festival. Ο Σκοτσέζος που μας μίλησε για τη διαδρομή του συγκροτήματος, για τους Beatles, για όλες τις μελωδίες, για το Fisherman's Blues Review, αυτή την περιοδία που κάνει μαζί με τον Steve Earle. Και όπως είπε χαρακτηριστικά, μπορεί να το βγάλει και σε άλμπουμ. Θα δούμε τον Mike Scott και τους Waterboys το μεθεπόμενο Σάββατο 1η Αυγούστου στο Sunny.

Μάικ Σκοτ λοιπόν και ο Water Boys. Το άλλο Σάββατο στο Σάνι. Πολύ μεγάλος μουσικός. Με φοβερές επιρροές από τους Beatles, από τον Dylan, από τα 60's, από την Bang, από την ψυχεδέλεια. Αυτό μας έλεγε μες την εβδομάδα που τον ακούσαμε. Τον Mike Scott, του είχαμε μιλήσει πριν από μερικές μέρες. Είναι σε αυτή την περιοδία, σε αυτό το άλμπουμ που παρουσιάζει το Fisherman Blues Review, το οποίο είναι επηρεασμένο από την περιοδία που είχε κάνει ο Dylan το 74-75, και πάνω σε αυτό ακριβώς το concept κάνει και το Fisherman Blues Review. Δεν θα κάνει αυτή την δεν θα παρουσιάσει αυτό το live στο Sunny. Αυτό είναι μόνο για 9 συναυλίες σε Μεγάλη Βρετανία, γενικά στη Μεγάλη Βρετανία, και μάλιστα μας έλεγε ότι η διάρκεια είναι κοντά στις 3 ώρες. Είναι μεγάλο λοιπόν αυτό το concept project. Όλα αυτά για τον Mike Scott και τους ιστορικούς πια Waterboys. Πολλούς χαιρετισμούς στη Βόρεια Ελλάδα, μας λέτε ότι έχει ζέστη, και στο Άργος μας λέτε ότι έκανε 41, και εδώ κάπου τόσο έκανε, 40 με 41, αλλά έχει υγρασία. Μην νομίζετε και αύριο θα έχει ζέστη, θέλει λίγο προσοχή φίλες και φίλοι, και για τους μεγαλύτερους ηλικία και για τους πολύ πολύ μικρότερους ηλικία. Δεν κυκλοφορούμε έξω χωρίς καπέλο, ούτε στην παραλία, ούτε χωρίς αντιλιακό, έτσι, για όνομα Θεού. Είναι πολύ επικίνδυνα. Όσο και αν δροσίζει η θάλασσα, άλλο τόσο μας καίει ο ήλιος. Who's hurting who? Ο Τζακ Σαβορέτη.

Who's hurting who? Περιμένουμε τον Τζακ Σαββορέτη το Σεπτέμβριο στην Ελλάδα, στο Λυκαβηττό, για να ξεκινήσει τη μεγάλη του τουρνέ που θα κάνει στην Ευρώπη. Και εμείς μέχρι τις 8.30 πάμε με τους Stretch and Bombito από τη Νέα Υόρκη. DJs, παραγωγή και ένα ραδιόφωνο. Έπαιζαν underground στη Νέα Υόρκη. Αλλά έχοντας μια πάντα κάποια στιγμή πείραξαν αυτό το

0: 93,6.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Sutherland. Αυτή είναι η Katie Lang. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Παρέα με τον Γιάννη Κωνσταράκη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Όπου και αν βρίσκεστε αυτό το καλοκαιρινό βράδυ, 3η 21η Ιουλίου. Where's the love?

0: Αυτή είναι η γαλλική version του Where's the Love από τον, το 2025 από τον Κισμό Βαρύγιας, εδώ παρέα με τον Diego. Θυμάμαι τέτοια εποχή, ήταν καλοκαίρι που κυκλοφόρησε αυτή η version. Είχε βγει ως alternative version και ωραία είναι αυτή η French version πραγματικά, από ένα καλλιτέχνη που ναι μεν έχει ισπανικές καταβολές, αλλά μένει μόνιμα στη Μεγάλη Βρετανία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ούτως ή άλλως εκεί δραστηριοποιείται, εκεί ηχογραφεί. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, το Matt Berninger. Ο Matt Berninger έβγαλε και καινούριο single πριν την Παρασκευή που μας πέρασε. Περιμένουμε καινούριο άλμπουμ. Εδώ εξαιρετικό live στο Eject. Απλά το έχουμε πει αυτό, όποιος καλλιτέχνης βγαίνει τέτοιες μέρες με τέτοιο καιρό στην Ελλάδα, 6-6,5 ώρα το απόγευμα, δυστυχώς έχει την κατάρα της ζέστης. Γιατί όταν τραγουδάς με 37 και με 40 βαθμούς, εκεί καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πρόβλημα. Όπως ακριβώς γίνεται σε όλα αυτά τα live, όταν έχουμε 3 και 4 ονόματα, κάποιος πρέπει να ξεκινήσει το πρόγραμμα και δυστυχώς πέφτει επάνω στη ζέστη και επάνω στον ήλιο. Who loves the sun?
1: Who loves the sun?
0: Matt Berninger παρέα με τη Ροζάν Κας.
1: Who cares that it makes plants grow?

Who Loves the Sun. Λοιπόν, αυτός είναι ο Matt Berninger, εδώ παρέα με την Roseanne Gass, και εμείς περιμένουμε το καινούριο άλμπουμ του Matt Berninger, που τον είδαμε στην Αθήνα. Αυτή πολύ ωραία φυσιογνωμία, έχει κλείσει τα 55, από το Cincinnati, από το Ohio, παίζοντας alternative rock. Τον έχουμε μάθει φυσικά με την μπάντα των National, και διαβάζοντας λίγο αυτές τις μέρες για τον Matt Berninger, πήγε λίγο το μυαλό μου όταν είχαμε πρωτοπαίξει το τελευταίο άλμπουμ που είχε κάνει εκεί και συνεργασία και ο Booker T αλλά και η Sharon Jones, αν θυμάστε, το Represent Memphis, στο άλμπουμ The Road to Memphis, το άλμπουμ του Booker T Jones. Εκεί λοιπόν μέσα είχε πρωτοτραγουδήσει το 2011, παρέα με τη Sharon Jones φυσικά και ο Matt Berninger. Στο The Bronx τότε είχε κάνει φωνητικά ο Lou Reed. 9 παρατέταρτο εδώ στον κόσμο.

Being Stupid, η Θρύσα Γύρουτ παρέα με τον Ραούλ Μάλο. Ραούλ Μάλο, περιμένουμε μεθαύριο. Ο Μακαρίτης ο Ραούλ Μάλο, ένας από τους καλλιτέχνες που αγαπήθηκαν ιδιαίτερα από τον ήχο, όχι μόνο τον Mavericks, αλλά γενικά για τη συνεισφορά του στην μουσική. Ο Ραούλ Μάλο ήταν μισός Κουβανός, έζησε πάρα πολλά χρόνια στη Φλόριδα αλλά και στο Νάσβιλ, και με τα θάνατον κυκλοφορεί μεθαύριο το άλμπουμ του Bella Ciao Live in Nashville. Το βγάζει με τον το κυκλοφορεί ο γιος του, ο Ντίνο Μάλο, ο οποίος ούτως ή άλλως έπαιζε, ο Max Abrams, αυτός εξαιρετικός σαξοφωνίστας από το Νάσβιλ και το Memphis. Στο τελευταίο του άλμπουμ είχε πει μάλιστα πάρα πολύ ωραία και το Sway στο άλμπουμ του Max Abrams ο Ραούλ Μάλο, και είναι ένα άλμπουμ που το περιμένουμε την Παρασκευή. Περιμένουμε το Harvest Moon, το He Comes the Sun, το Rambly Rose που είχε γίνει επιτυχία με τον Atkin Cole, φυσικά το Forever and Ever που το έχουμε ακούσει όλοι με τον Ραούλ Μάλο, και το single του άλμπουμ. Είπαμε, το Forever and Ever ήταν και ένα τραγούδι, γιατί με ρωτάτε, ένα τραγούδι που είχε ακουστεί ούτε σε άλλος στο άλμπουμ της καραντίνας που είχε ηχογραφήσει ο Ραούλ Μάλο στο σπίτι του το 21-22, και το Summertime και πολλά άλλα κομμάτια. Όλα αυτά υπομονή μέχρι την Παρασκευή, που και η Παρασκευή ούτως ή άλλως έχουμε τις νέες κυκλοφορίες. Αυτός είναι ο Λας. Λας και Μογιάρο στην acoustic version.

Mexico Honey, αυτή είναι η Casey Musgraves. Casey Musgraves που θα λέγαμε στο τελευταίο της άλμπουμ επέστρεψε στις ρίζες της. Εκεί κανονικά από την ξέραμε, γιατί το προηγούμενο της άλμπουμ ήταν περισσότερο alternative, περισσότερο folk, περισσότερο αμερικάνα, πείτε το όπως θέλετε. Αυτό το άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν από μερικές εβδομάδες, το Middle of Nowhere, τώρα πρωτομαγιά του 26 βγήκε, είναι πραγματικά εξαιρετικό, και το Dry Spell αλλά και τις συνεργασίες που έχει κάνει με τον Billy Strings, με τη Miranda Lambert και με τον Willie Nelson. Εδώ στο Mexico Honey απλά να πούμε ότι τους στίχους έγραψε η ίδια, όπως και η Steph Jones, και λέω για τη Steph Jones, όπου είναι μια νέα τραγουδίστρια και κυρίως vocal producer που γράφει μουσική στο Nashville, αλλά έχει γράψει αρκετά κομμάτια όχι μόνο για την για τη Sabrina Carpenter και για την Kelsey Ballerini, για αρκετούς άλλους τραγουδιστές που μας έρχονται, αν θέλετε, από την country και την pop, αλλά έχει γράψει και 2-3 τραγούδια τα τελευταία χρόνια και για τη Florence, Florence and the Machine. No use to sit and wonder why, babe. Don't think twice, it's alright. If you don't know by now. Με τη Susan Tedeschi θα πάμε μέχρι τις 9.

0: 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
1: Στο νησί της Πάτμου.
0: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επετειακά.
1: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
0: Παράλληλα προγράμματα.
1: Εκδηλώσεις και πάρτι.
0: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
1: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
0: Όπως το ζει το σινεμά.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτή είναι η Nina Simone, Four Women, και από το remix της Desiree, έτσι λίγο πιο ηλεκτρικό. Αλλά δεν ξέρω γιατί, έχω την αίσθηση ότι κάθε φορά που ακούμε, έχουμε ακούσει και παλιότερα Nina Simone Revisited και άλλα τραγούδια, της πάει της Nina Simone περισσότερο αυτός ο ήχος, το remix της ηλεκτρόνικας, σε σχέση με άλλους τραγουδιστές, τραγουδίστριες, κυρίως από τη δεκαετία του 60, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να μιξαριστούν και να γίνουν edit σήμερα έτσι όπως ακριβώς τα ξέρουμε, και να το ακούσουμε το κομμάτι και να το χαρούμε. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, αυτό το For Women και το remix της Desiree. Κάπως έτσι λοιπόν επιστρέψαμε και εμείς εδώ στον κόσμο. Σε 93,6 είναι

Το είχε κυκλοφορήσει το καλοκαιρινό Summertime. Είναι ούτως ή άλλως ένα τραγούδι που το ακούμε και περιμένουμε μέχρι το τέλος του χρόνου, μετά το Αποθήκαρι One, Part 1 και Part 2. Περιμένουμε και την Λουσέν να βγάλει ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ. Το έχει η Λουσέν, την ξέρουμε, την έχουμε δει από κοντά. Μας έχει μιλήσει, τους έχω πάρει συνέντευξη, έχει έρθει εδώ στο ραδιόφωνο, έχει μιλήσει με τον Λεωνίδα, μας έχει παρουσιάσει ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα χριστουγεννιάτικο και είχε πει μάλιστα και ανήμερα Χριστουγέννων και δύο πάρα πολύ ωραία χριστουγεννιάτικα τραγούδια αποκλειστικά για τους ακροατές του κόσμου. Είναι ένα από τα ονόματα από τη νέα μουσική σκηνή της Μεγάλης Βρετανίας και δει από το Μάντσεστερ, που μας δείχνει ότι υπάρχει μέλλον, και υπάρχει μέλλον από τη νέα γενιά των μουσικών. Κρατάω περισσότερο τη Μεγάλη Βρετανία, που σχετίζονται με τη soul, με τη funk και με το R&B. Θα έλεγα ένα βήμα περισσότερο από την, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αυτή τη στιγμή αγγίζουν, προσεγγίζουν περισσότερο το hip hop, αγγίζουν περισσότερο τη Latin μουσική, και όχι μόνο λέω Bad Bunny, αλλά πολλών άλλων τραγουδιστών που ακολουθούν αυτούς τους δρόμους. Μεγάλη Βρετανία έχει κάνει ένα βήμα παραπάνω στο κομμάτι της soul, της funk και της R&B σήμερα. Πάμε να συναντήσουμε τον Adrian Quesada σε προσωπικό του άλμπουμ, στο Μπολέρος ψυχεδελικός 2.

Καλησπέρα σε όσους μας κάνετε ακρόαση, όπου και αν βρίσκεστε, κάπου δροσερά, σε μια παραλία ή εν πάση περιπτώσει, αν γυρνάτε ακόμα και στο σπίτι σας τέτοια ώρα, νομίζω είναι η καλύτερη ώρα για να βάλετε ραδιόφωνο, να κάτσετε στο μπαλκόνι σας ή κάπου δροσερά, με air condition, με ανεμιστήριο, οτιδήποτε, και να ακούσετε ωραίες μουσικές και ωραίες μελωδίες. Πάντα εδώ από τον κόσμο 93,6. Ο Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. 2 10 60 66 429, το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο, Κόσμος Radio. .gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο διαδίκτυο όπου και αν είστε, μας ακούτε και από το δέκτη της τηλεόρασής σας, Κόσμος και Κόσμος Jazz, και από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live, alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Και μπορείτε να μπείτε και στο Spotify, γιατί στο προφίλ μας, στο Cosmos Radio, έχει βγει η λίστα η καλοκαιρινή Cosmos Best of Summer 2026 με 25 πάρα πολύ ωραίες μελωδίες, επιτυχίες, τραγούδια που έχουμε επιλέξει εμείς για να φτιάξετε το soundtrack του καλοκαιριού. Curtis Harding,

0: Brisbane Jeans. Brisbane Jeans και Richard Holley. Τον είχαμε μάθει φυσικά με την ως η φωνή των Pulp. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε. Κοντεύει τα 60 ο Richard Holley. Ηχογραφεί βάζοντας και την indie φυσικά και το rockabilly που έχει ως βασικό ήχο. Και βέβαια με αυτόν τον ήχο που έχει δημιουργηθεί στο Sheffield μια ολόκληρη μουσική σκηνή. Έτσι κυρίως όμως τον θυμόμαστε όλοι και τον ξέρουμε ως η φωνή για κιθάρα των Pulp. Εμείς φίλες και φίλοι πάμε μέχρι τις 9.30. Ήταν 21η Ιουλίου, πριν από 3 χρόνια, τέτοια μέρα είχαμε κάνει ένα αφιέρωμα, όταν έφυγε από τη ζωή ο Τόνι Μπι, ο λεγόμενος Τόνι Μπένετ. Τόνι Μπένετ, είναι περιττό να πούμε τι έκανε, μάλλον θα μπορούσε κάποιος να αρχίσει να ψάχνει τι δεν πρόλαβε να κάνει ο Τόνι Μπένετ, όπου μέχρι τα 95 του ηχογραφούσε κανονικά. Και είναι ίσως ο μόνος μουσικός όπου είχε πάντα ένα νούμερο ένα σε κάθε δεκαετία της ζωής, καριέρας και της μουσικής του, ηχογραφώντας από τα τέλη της δεκαετίας του 40 μέχρι το 2022 traditional pop, swing, jazz, easy listening με big bands και τα πάντα. Εδώ στο πιάνο βρίσκεται ο Elton John. Σε ένα στάδιο που δεν υπάρχει σήμερα, στο παλιό Sea Stadium στη Νέα Υόρκη. Κάποιοι το έχουν πει ότι είναι ο εθνικός ύμνος της Νέας Υόρκης. Κάποιοι θεωρούν ότι δεν μπορείς να περπατήσεις στη Νέα Υόρκη εάν δεν ακούσεις έστω και μια φορά το New York State of Mind. Τόνι Μπένετ μπροστά σε 100.000 ανθρώπους καλεσμένος του Billy Joel.
1: Some folks like to get away.

Αυτός είναι ο Peter Frampton. Peter Frampton και Carry the Light είναι το άλμπουμ που κυκλοφόρησε στις 15 Μαΐου. Είχε να βγάλει πολλά χρόνια καινούριο άλμπουμ ο Peter Frampton, 10 καινούργια τραγούδια, και έχει κάνει την παραγωγή ο γιος του. Ωραίο άλμπουμ. Κάποιοι έλεγαν ότι ίσως αυτό το άλμπουμ να αντικατοπτρίζει ιδιαίτερα τον ήχο και τις μελωδίες του Peter Frampton από τη δεκαετία του 70. Δεν είναι το ίδιο πράγμα, είναι ένα άλλο διαφορετικό project που έχει φτιάξει ο Peter Frampton, αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον φυσικά, και ο ήχος και οι μελωδίες του, παίζοντας μέσα, τραγουδώντας και το Breaking the Mold με την Sheryl Crow, και συνεργασία του Μορέλο παίζει ωραία κιθάρα, και ο Graham Nash, τον Crosby, Stills, Nash & Young, και η Her και ο Bill Evans. Έχει μέσα πάρα πολύ κόσμο, έχει βγάλει ένα πάρα πολύ καλό άλμπουμ ο Peter Frampton, το Carry the Light. Κάπως έτσι και εμείς επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο σε 93,6. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

Behind. Αυτός είναι ο Paul McCartney. Paul McCartney με τον Andy Watts ή αλλιώς Andrew Watts. Andrew Watts το ξέρουμε εμείς. Άκουγα τον Mick Jagger και κάτω την, πριν από 10 μέρες που είχαμε κάνει την παρουσίαση του Foreign Tongues, που και ο ίδιος ο Mick Jagger είπε ο Andy Watts. Andy Watts, Andy είναι ο φίλος τους. Και στην παραγωγή και του καινούριου άλμπουμ του Paul McCartney και στην παραγωγή του νέου άλμπουμ των Rolling Stones. Είναι το δεύτερο. Εγώ περιμένω κάποια στιγμή και το τρίτο σε παραγωγή του Andrew Watts, να κάνει τριλογία όπως είχε κάνει ο Don Was, τέσσερα άλμπουμ μέσα στη δεκαετία του 90 με τους Rolling Stones. Και περιμένουμε για τον Andrew Watts, που τον θεωρώ αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο από παραγωγό. Ναι, παραγωγός είναι αυτή τη στιγμή και κιθαρίστας, αλλά ο μεγαλύτερος παραγωγός στον κόσμο αυτή τη στιγμή είναι ο Andy Watts. Περιμένουμε και το νέο άλμπουμ του Elton John μέχρι το τέλος του χρόνου. Elton John σε τραγούδια φυσικά πιανού άλλου του Bernie Taupin. Bossa Sonic. Καλοκαίρι στην Ιταλία, καλοκαίρι στην Ελλάδα, καλοκαίρι σε όλο τον κόσμο. Θέλει προσοχή σήμερα αύριο, γιατί θα έχει ζέστη, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό έχετε το νου σας. Too much.

Αυτή είναι η Angie Stone, τόσο άδικα που έφυγε αυτή η τραγουδίστρια. 1η Μαρτίου του 25, όταν ήταν στο Montgomery και γύρναγε από ένα tour παρέα με την μπάντα και μέσω tour bus καθόταν στη θέση του συνοδηγού. Δυστυχώς είχαμε ένα τροχαίο και από τους 10 ανθρώπους μέσα στο αυτοκίνητο η μόνη που έχασε ζωή της ήταν η Angie Stone. Το τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Αυτή είναι η Σελέστη. Πολλούς χαιρετισμούς στην όμορφη Κρήτη που μας κάνει τα ακρόαση.

Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Ο Μπάμπης Δούκαρος ήταν στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Σας αφήνω με τους Γκαριφούνα Collective σήμερα. Να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας, όπου και αν βρίσκεστε. Ραντεβού αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Έχουμε μουσικές από τη Ρομπίνη Σταγουράκη, 12 η ώρα, τη Δήμητρα Κακαουνάκη μέχρι τις 2 και ο κόσμος είναι ζωντανός το πρωί. Να περάσετε πολύ πολύ πολύ όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας και να προσέχετε λίγο τη ζέστη αύριο. Πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά, bye bye. Yeah.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: 93,6.
1: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
2: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
3: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
3: Δεν έχουμε αμάξι.
2: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
3: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους. Και τον κτηνίατρο.
1: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: Thank you.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νοάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
3: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: 93,6.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Τετάρτη 22 Ιουλίου. Νέο κύμα. Ένα ταξίδι με άσπρα καράβια στους ηχούς του νέου κύματος με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Τραγουδούν μέλη της χοροδίας της ΕΡΤ. Ενορχήστρωση Αχιλέας Γουάστορ. Μουσική διεύθυνση Κυριακή Κουντούρη. Βεάκιο Δημοτικό Θέατρο. Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου στο www.ert.gr.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5206-80 και στο edasa.gr.
4: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τη ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνω ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
5: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
6: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Ακούτε Κόσμος.
8: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
9: Cali! Tierra de lindas y hermosas mujeres.
10: Cosmos 93.6.
11: Cosmos 93.6.
12: 93.6. Ikos Antochis. Haus des Stehvermögens.
11: La Casa de la Costanza.
10: Ikos Antochis. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kassedakis au son et Dimitra Kakaonaki à la sélection musicale.

από αυτό το κομμάτι που έρχεται για να ξεσηκώσει, για το καλωσόρισμα στον Νίκο που αντέχει πάντα με μουσικές. Καλώς ήρθατε στην παρέα, καλώς ήρθατε στα τραγούδια μας.

τελειώσαμε στα κλασικά της Κολομβίας, ώρα να περάσουμε στην Κούβα. Εκεί η ορκέστρα Ακοκάν ηχογραφεί στο τώρα και φτιάχνει ένα άλμπουμ με τίτλο «Αμέρικα».

Mambo Sounds από την μπάντα που ξέρει καλά να μπλεντάρει Latin Soul και Μπουγκαλού μουσικές. Τέταρτο στούντιο άλμπουμ μέσα στο 2026 ηχογραφημένο.

0: ladies and gentlemen, we take great pleasure in presenting to you tonight.
1: Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα Τουίκου και Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει μουσικές. Και εδώ έχουμε φτάσει από καιρό στους New Regency Orchestra, που και αυτοί αγαπούν να παίζουν τα τραγούδια τα κλασικά διαφορετικά. Ο Jay Cyanide, Out in the World, ρημιξάρει και το κομμάτι Prego

0: Bueno, señores, voy a acabar con estos raperos de pacotilla de una manera categórica.
1: Sibilino, señores y señora, και είμαστε στη ρεπέτα εκδοχή του Reproach, εδώ στο άλμπουμ Pura Quim.

Μας προσφέρουν τις ωραίες μουσικές τους και ηχογραφούν για αυτές. Εδώ η Μπηγή και το ΑΣΕ από την καινούρια τους δουλειά με τίτλο Offering. Προσφορά.

το 2023 ηχογράφησε αυτό το άλμπουμ ο De Barondo, ο οποίος πέρασε απαρατήρητος και αυτός στη ζούγκλα του. La Jungla είναι ο τίτλος του άλμπουμ και Somos los Hidos del Sol είναι το κομμάτι που φτιάχνει στην Κολομβία και στη δική του εταιρεία με τίτλο La Jungla.

Κλασικό, εδώ το ακούμε σε μια ρεμιξαρισμένη εκδοχή, ηχογραφημένη από τους Άτα Μάρτα, τους Υπελούζα αλλά και Βεσαλόν. Όλοι αυτοί μαζί στη Λισαβόνα φτιάξαν αυτό το ρεμίξ με τίτλο Λούβια.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Ακούτε Κόσμος.
6: Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στο τσαρδί μας, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Κρύβουν διαδρομές και ξεχασμένες ιστορίες. I remember, I forget. Και η Γιασμίν Χαμντάν πλέον εμφανίζεται στο Λονδίνο.

Μπίζει τα του ήχου στον Νίκο. Αν μόλις τώρα συντονιστήκατε, η Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει μουσικές, η αφεντιά μου δηλαδή, και το καινούριο κοσκινάκι είναι ο Χαμπίμπι Σλάι, που ηχογραφεί εννοείται στη Wonder Wheel Recordings, που θα πει είμαστε στη Γαλλία. Είναι η Νίκο Ματάρα και φιλοξενεί και το

η απόσταση σε όλα αυτά που βολεύουν τον άνθρωπο. Me and You. Και ο Μπονόμπο φτιάχνει καινούριο άλμπουμ μέσα στο 2026. Στο Brighton ηχογραφεί τις μουσικές του, συνατάει την Αρούφα Φταμπ και βγάζει και αυτό το Me and You.

Οι Σιμάντ που επέστρεψαν μετά από χρόνια μας εξήγησαν πώς επιβίωσαν, και ο Jazzy B και αυτό στην παρέα. How we roll.

το τελευταίο της, το σιγκλάκι που κυκλοφόρησε μόλις με τίτλο Ζούμπι. Με αυτό σας αφήνω, σας αποχαιρετώ, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα, για την ακρόαση και τη διαδρομή. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, ελπίζω, τα μεσάνυχτα, στον οίκο αντοχής που κρύβεται στον κόσμο μας. Γεια και χαρά.

0: ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο. Προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς. Το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξια, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
0: Κόσμος Radio.gr.